素晴らしい。

0: Tá isso por mim.
1: Ακούτε το Ionion FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας αυτή την ώρα στην Κρήτη, δύο εγκληματικές οργανώσεις, ναρκωτικά και διάλογη φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής, όπως λέει το ρεπορτάζ, έχουν πραγματοποιηθεί 22 στοχευμένες έρευνες σε οικίες και επιμειοστάσια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα σήμερα μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών στην Κρήτη. Σχεδόν 200 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί ταυτόχρονα σε τρεις νομούς του νησιού, με το βάρος των ερευνών να πέφτει στα Ζωνιανά, στο καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι, καθώς και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Στο επίκεντρο της μεγάλης αυτής επιχείρησης βρίσκεται η εξάρθρωση δικτύων διακίνησης ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 στοχευμένες έρευνες σε οικίες και επιμειοστάσια. Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποκείμενων στόχων και του σοβαρού κινδύνου διαρροής πληροφοριών, διαφυγής των υπόπτων ή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων, η ελληνική αστυνομία επέλεξε τη στρατηγική των απόλυτα ταυτόχρονων εφόδων σε όλες αυτές τις περιοχές. Το Γενικό Πρόσταγμα και το συντονισμό της επιχείρησης έχει δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ξυχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Στο πεδίο των ερευνών συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, της ΟΠΚΕ, καθώς και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, Μεσαριάς και Ηρακλείου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η υπόθεση αυτή αποτελούσε αντικείμενο συστηματικής και αθόρυβης έρευνας εδώ και πολλούς μήνες από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών. Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκονται δύο εγκληματικές ομάδες, οι οποίες έχουν οικογενειακή δομή και συνδέονται μεταξύ τους με κοινό κρίκο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αστυνομική έρευνα φαίνεται πως βιάζει λαβράκια και σε άλλα επίπεδα, προκαλώντας προεκτάσεις που αγγίζουν και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια των πολύμηνων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, οι αρχές φέρονται να έχουν καταγράψει καυτούς διαλόγους. Συγκεκριμένα, εμπλεκόμενος από τα Ζωνιανά, ακούγεται να συνομιλεί σε έντονο ύφος και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν ώψη ενός επικείμενου ελέγχου κατά μέτρηση των ζώων, τα οποία έχει δηλώσει επίσημα σύζυγός του, γεγονός που ανοίγει νέο κύκλο ερευνών για πιθανή απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η συγκεκριμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, και τελειωμόδεν έχουν οι εγκληματικές οργανώσεις. Και καλά, αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις των πολιτών, των τροκτικών, των πάσης φύσεως τροκτικών, των απατεώνων, οι οποίοι επιχειρούν και έχουν εξαπατήσει την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντλώντας κοινοτικά κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα καλά και όλα ωραία, θα τους βρούνε. Τους άλλους τους απατεώνες, τους πολιτικούς, εκείνους που. Βρέθηκαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα να εμπλέκονται σε αυτή τη βρώμικη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιος θα τους ξετρυπώσει και ποιος θα τους τιμωρήσει και πότε θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί. Λοιπόν, περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψει συνέχεια, μια που μιλήσαμε πριν από μερικά λεπτά, κυρίες και κύριοι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για όλους αυτούς τους απατεώνες και τους πολιτικούς που εμπλέκονται σε αυτή την βρώμικη υπόθεση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να πούμε ότι σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα βρεθούν και τις επόμενες μέρες περίπου 50 πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις του 2021. Η αρχή θα γίνει με τα μη πολιτικά πρόσωπα, όπως υπάλληλοι, πρώην στελέχοι και ελεγκτές του οργανισμού. Οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Το πρωί της Παρασκευής αύριο έχουν τληθεί ενώπιον των εισαγγελέων που χειρίζονται τη δικογραφία, δηλαδή η κυρία Πόπη Παπανδρέου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έχει ψηφιστεί άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 9 από αυτούς, Κώστας Σιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Συνετάκης, Θεόφιλος Λονταρίδης, Κώστας Κρέκας, Βασίλης Βασιλιάδης, Χρήστος Μπουκόρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης ελέγχονται για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξης, ενώ οι υπόλοιποι 2, Εκατερίνη Παπακώστα και Κώστας Καραμανής, για κακουργηματικές πράξεις. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασίσει αν ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι δικογραφίες μπουν στο αρχείο. Μισή κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, υπόδικη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κομπίνες και για αρπαχτές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν ανοίγει μύτη. Αν πάρετε εδώ τον τοπικό τύπο σήμερα ή και τον περιφερειακό, θα δείτε κάτι απίστευτα πράγματα με τα οποία ασχολούνται. Αυτό δεν είναι μείζον θέμα. Δεν απασχολούν τους τοπικούς κουμανταδόρους των ειδήσεων, οι οποίοι πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να παίζουν το παιχνιδάκι τους υπέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αλλά όταν έρθει η ώρα, θα λογοδοτήσουν και αυτοί με τον τρόπο που πρέπει, εκεί που πρέπει, για όλη αυτή τη βρώμικη έτσι, στάση τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο όλα αυτά τα χρόνια. Με το να θάβουν ειδήσεις, να κρύβουν ειδήσεις ή σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις να αλλοιώνουν και ειδήσεις που αφορούν όλα αυτά τα αρπακτικά της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, γίνεται το έλα να δεις. Υπάρχουν αλλιευτικά των Τούρκων που πηγαίνουν, φτάνουν έξω από την Αθήνα και αλλιεύουν. Και η ελληνική ακτοφυλακή και η ελληνική κυβέρνηση και το πολεμικό ναυτικό απλά παρακολουθεί. Όταν δείτε μέσα από τα αλλιευτικά να βγαίνουν τίποτα drones και τίποτα κομμάντος Τούρκοι, τότε θα είναι πάρα πολύ αργά. Είναι μια γενικότερη εικόνα και πώς αντιλαμβάνεται η βρώμικη κυβέρνηση του Μητσοτάκη την εθνική άμυνα της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτά δεν είναι δικές μου έτσι, κρίσεις και χαρακτηρισμοί. Αποτελούν προβληματισμό και του πολιτικού συστήματος και της αντιπολίτευσης. Αιγαίο ώρα 0 με εξαφανισμένη κυβέρνηση, αόρατο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σιωπηλό Υπουργείο Εξωτερικών, Μιχάλης Κατρίνης, και υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο militer.gr. Σας το διαβάζω. Το militer.gr του κυρίου Πάρη Καρβουνόπουλου είναι η ιστοσελίδα η οποία ασχολείται με τα θέματα εθνικής άμυνας. Εξαφανισμένη κυβέρνηση, αόρατος υπουργός εθνικής άμυνας, σιωπηλός υπουργός εξωτερικών, λίγες μέρες πριν η Τουρκία προχωρήσει στην κατάθεση νόμου για τη γαλάζια πατρίδα. Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τη σοβαρότητα τη κατάσταση που προκύπτει στα ελληνοτουρκικά. Τις τελευταίες ώρες προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το μεγάλο κάζο με την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, υπόθεση την οποία είχε χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά για να πουλήσει ένα δίθεν εθνικό πατριωτικό αφήγημα αποφασιστικότητας. Την ίδια ώρα, τα δισεκατομμύρια κυρίες και κύριοι των εξοπλισμών πέφτουν βροχή χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης ενημέρωση των πολιτών που θα τους πληρώσουν από την τσέπη τους. Εμείς θα τους πληρώσουμε από το υστέρημά μας, με την αβάσταχτη φορολογία του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα και δεν υπάρχει πουθενά διαφάνεια. Τι αγοράζουν, ποιος θα αγοράζει, πού θα τα βάλει, τι θα γίνει όπως με τους Patriot που τους είχαν πάει η Σαουδική Αραβία για να υποστηρίζουν και για να φυλάνε τις εγκαταστάσεις μιας ιδιωτικής εταιρείας πετρελαϊκής της Αράμκο. Και πληρώναν και πληρώνουμε εμείς τα κορόιδα της ιστορίας του Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τις πολυδιαφημισμένες συμμαχίες, η κυβέρνηση παραμένει ανίκανη να τις αξιοποιήσει, ζητώντας κυρώσεις για όσα κάνει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε από το βήμα του Κομματικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι ο μόνος αξιόπιστος για να απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο, αν αυτό χτυπήσει τα ξημερώματα για κάποια σοβαρή κρίση. Στο στούντιο τώρα του Μιλιτέρ, ο Μιχάλης Κατρίνης και επικεφαλής του τομέα άμυνας του ΠΑΣΟΚ ασκεί δρυμύτατη κριτική, όπως αναφέρει το Μιλιτέρ, στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απίστευτη αδράνεια στα εθνικά θέματα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά. Μιλά για τον εξαφανισμένο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, που αρνείται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και κρούει τον κόντονα του κινδύνου για όσα ενδέχεται να έρθουν στο θέμα του Αιγαίου τις επόμενες εβδομάδες. Θέτει το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ως πρόταση αντίδρασης στις τουρκικές κινήσεις και μιλά για την κατάσταση που επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο προσωπικού και στελεχών. Η κατάσταση είναι δραματική και αυτό δεν είναι υπερβολή, λέει ο κύριος Κατρίνης στο militer.gr. Νομίζω παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και στο Μέγκα, αν θυμάμαι καλά. Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στο Αιγαίο πάει από το κακό στο χειρότερο. Και κατά τα άλλα, διάβαζα σε άλλο ρεπορτάζ σήμερα το πρωί ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τους απέναντι, ότι δεν έχει κλείσει ο διάβλος επικοινωνίας. Είναι σαν έναν τύπο να έρχεται στο σπίτι σας και να σας λέει: θέλω να πάρω την κουζίνα, το σαλόνι σας, και εσείς να έχετε διάβλο επικοινωνίας με αυτόν, να δούμε τι θα του δώσουμε. Αυτός δεν έχει να χάσει τίποτα, ο τύπος. Εσείς έχετε να χάσετε ή την κουζίνα ή το σπίτι σας ολόκληρο ή κάποιο μέρος του σπιτιού σας. Και αν είναι δυνατόν, έχετε διάβλο επικοινωνίας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει διάβλο επικοινωνίας με τον Ερντογάν. Εδώ θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο. Θα πηγαίνουμε στοιχείο με το πλοίο ή με το αεροπλάνο και θα ζητάμε ειδική άδεια από την Τουρκία με βάση αυτή την νομοθεσία, αυτό το νόμο που θέλει να περάσει ο Ερντογάν. Και ο Μητσοτάκης λέει έχει διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Και ο διάβλος επικοινωνίας δεν έχει κλείσει. Το είχαν προβλέψει οι πολιτικοί αναλυτές, ότι όταν δώσεις το δικαίωμα στους απέναντι, οι απέναντι δεν θα μείνουν μόνο να σου πάρουν την τουαλέτα στο σπίτι ή το σαλόνι ή την κουζίνα, θα μπουν και στην κρεβατοκάμαρά σου. Θα σου πάρουν και τη γυναίκα και την κόρη και τα παιδιά σου και μετά και σένα τον ίδιο, πριν σου πάρουν ολόκληρο το σπίτι. Κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και βασικά υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του, όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται την εξωτερική πολιτική της χώρας και μέσω της μυστικής διπλωματίας, παραχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δικαιώματα για τα οποία οι παππούδες μας, οι παππούδες σας, έχησαν το αίμα τους πολεμώντας για αυτή την πατρίδα. Την πατρίδα που συρρυκνώνει σήμερα το βρώμικο πολιτικό σύστημα του Μητσοτάκη, με την ανοχή βέβαια και της αντιπολίτευσης. Και μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης, για να είμαι ακριβής. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
8: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
1: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρου στο μικρόφωνο. Στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, διαβάζω σήμερα ότι ο Φαρμάκης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ξεκαθάρισε στη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου χτες το τοπίο σχετικά με τα φωτοβολταϊκά στο φράγμα του Πηνιού. Είπε ότι χωρίς κοινωνική συνένεση δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Άσκησε μάλιστα κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι έχει άγνοια, και ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανένα έργο στην περιοχή. Και βέβαια αυτό είναι μια ευχάριστη είδηση και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς προς τα έξω είχε περάσει η αντίληψη ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με συνοπτικές διαδικασίες προωθούσε, έτσι, ήταν υπέρ του συγκεκριμένου έργου, στο οποίο αντιτίθεται η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς και η Δημοτική Αρχή εκεί της Ήλιδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε και την άποψή του γύρω από αυτό το θέμα, αφού ήταν παρόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κύριος Κοροβέση. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
9: Καλημέρα, καλημέρα εσάς και τους ακροατές, κύριε Νοδάρο. Νομίζω ότι ο Περιφερειάρχης έθεσε όλο το πλαίσιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο χωρίς καμία αμφισβήτηση. Καταρχάς, επειδή είπατε πριν ότι είχε κάποιοι νόμιζαν ότι η Περιφέρεια ή οτιδήποτε δεν έκανε αυτά που πρέπει, από το 2022 ο Περιφερειάρχης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ήλιδας είχε μιλήσει για την νομιμότητα και για την κοινωνική συνένεση, η οποία δεν υπήρξε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Υπήρξε και μια σύγχυση, κύριε Κοροβέση, γιατί προς τα έξω βγήκε ότι συζητήθηκε, λέει, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η υπόθεση και ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή η πλειοψηφία,
9: κύριε,
1: ουσιαστικά
9: Νοδάρο, πρέπει,
1: δώσανε χρήματα σε ένα δικηγόρο, λέει, 10.000.
9: Ακούστε. Δεν δώσαμε χρήματα σε ένα δικηγόρο. Είχε γίνει μια προσφυγή εναντίον αποφάσεων των υπηρεσιών μας.
1: Μάλιστα.
9: Οι οποίες αποφάσεις, άλλο νόμος και άλλο η πολιτική βούληση.
1: Καταλάβω.
9: Τότε λοιπόν που η υπηρεσία εξέδωσε τις, αν θέλετε, τις διοικητικές αυτές πράξεις, τις εξέδωσε νόμιμα και έγινε μια προσφυγή εναντίον τους, και εμείς τους οφείλουμε σαν πολιτικά πρόσωπα, πρέπει να υπερασπίσουμε τον υπάλληλο.
1: Μάλιστα.
9: Αυτό έχει να κάνει με το διοικητικό κομμάτι.
1: Κατάλαβα. Γιατί προς τα έξω βγήκε
9: και
1: ότι...
9: Γι' αυτό και όλες οι παρατάξεις, και ο κύριος Σιαδαρέσης το ψήφισε αυτό, και ο κύριος Καρπέτας είπε, διαφώνησε στο ποσό και στην φιλοσοφία.
1: Ναι, εντάξει, είναι άλλο αυτό
9: ότι
1: το ποσό,
9: όταν οι υπάλληλοι μας βάλλονται, πρέπει να τους υπερασπιστούμε. Να τους δίνουμε τα μέσα, να τους υπερασπιστούμε με αυτό.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που το διευκρινίζεται αυτό δημόσια εδώ στο ραδιόφωνο του
9: Ιόνιου. Εκείνη την ημέρα, κύριε Νοδάρο, και εγώ και ο συνάδελφός μου αρμόδιος, ο κύριος Μπλέτσας, είπαμε ότι είμαστε ενάντια σε εκείνο το συμβούλιο που συζητήθηκε η αμοιβή του δικηγόρου, ότι είμαστε ενάντια σε, αυτή την, σε αυτό το έργο, γιατί δεν έχει την κοινωνική συνένεση, γιατί απλά δεν το θέλει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
9: Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό.
1: Άρα, λοιπόν...
9: Ήρθε μετά το κράτος, γιατί και δείχνει πόσο δίκιο είχαμε και πόσο πρόχειρο το κράτος πήγε και έκανε όλο αυτό το νομοθέτημα, και είπε ότι σε αυτή την περιοχή τελικά δεν επιτρέπονται τέτοιες χρήσεις γης. Και τώρα έρχεται πάλι το κράτος και φτιάχνει και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, όπου θα ξέρουμε εκ των προτέρων πού μπορεί ο καθένας να φτιάξει και τι και σε τι μέγεθος.
1: Ναι, νομίζω πάνω από 1000 μέτρα, νομίζω απαγορεύεται.
9: Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία.
1: Ναι, βεβαίως.
9: Στην ουσία λοιπόν ο Περιφερειάρχης είπε το εξής αυτονόητο εχθές, χωρίς να θέλει ούτε να εντυπωσιάσει, ούτε να υπερθεματίσει, ούτε τίποτα. Είπε ότι το θέμα έχει τελειώσει. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε, δεν πήραμε ούτε καν απόφαση ότι δεν θέλουμε φωτοβολταϊκά, γιατί έλεγε η ερώτηση του κ. Σκαδαρέση και των άλλων παρατάξεων στη φημολογούμενη, στο φημολογούμενο έργο, πια δεν είναι φημολογούμενο το έργο, δεν υπάρχει έργο, με αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης όλες οι αιτήσεις που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο σημείο έχουν μετεγκατασταθεί. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει έργο και πλέον βάσει του νόμου δεν μπορεί να γίνει και έργο.
1: Μάλιστα, άρα...
9: οπότε πρέπει να τελειώσουμε όλο αυτό και να πούμε ότι η τοπική κοινωνία πράγματι πέτυχε, γιατί η τοπική κοινωνία το πέτυχε με τις αντιδράσεις της, πέτυχε να προσοδήσει ένα έργο που θεωρούμε ότι θα έπληκε τα συμφέροντα των απλών πολιτών.
1: Άρα να υποθέσω ότι και η συζήτηση του Συμβούλιο της Επικρατείας πλέον είναι υπερβολή κατά κάποιο τρόπο.
9: Δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται, ναι. Δεν χρειάζεται.
9: Απλά δεν μπορούσαμε εκεί να μιλήσουμε νομικά.
1: Ναι.
9: Ή θέλανε κάποιοι πολίτες που τους καταλαβαίνω και τους κατανοώ να πάρουμε απόφαση και να πούμε ότι δεν θέλουμε τα φωτοβολταϊκά στο συγκεκριμένο. Δεν καταλαβαίνουν ότι εντάξει, το Περιφερειακό Συμβούλιο κλείθηκε να πάρει για το συγκεκριμένο έργο μια απόφαση.
1: Μάλιστα.
9: Έργο δεν υπάρχει, τελειώνει το θέμα.
1: Μάλιστα.
9: Και πήγε και πολύ καλά και όλες οι παρατάξεις το κατανόησαν.
1: Μάλιστα.
9: Πλην κάποιων ελαχίστων, καταλαβαίνετε, που πάντοτε αντιδρούν.
1: Μάλιστα.
9: Αλλά αυτή είναι η δουλειά τους και αυτή είναι η δουλειά μας. Ήταν ξεκάθαρη εχθές και η άποψη της Περιφερειακής Αρχής και συνεφώνησαν και όλες στο σύνολό τους, και ο κ. Σαρπέτα συμφώνησε στο πλαίσιο αυτό.
1: Σήμερα,
9: έργο φωτοβολταϊκό στην Ποινία.
1: Αυτό είναι
9: πλέον
1: το συμπέρασμα και αυτή είναι η είδηση που βγάζουμε και επίσημα σήμερα από εσάς. Συζητήθηκε και κάτι άλλο για την Ηλία, κύριε Κοροβέση, χθες, ή ήταν μόνο αυτό το θέμα.
9: Όχι. Περιοριστήκαμε όσον αφορά την επερώτηση αυτή.
1: Ναι.
9: Είχαμε και τροποποίηση προϋπολογισμού κλπ. Είχαμε άλλα ζητήματα δευτερεύουσης σημασίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέση, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τέλος τα φωτοβολταϊκά από την τεχνητή λίμνη του Ποινιού. Αυτή είναι η είδηση και επίσημα με βούλα του Περιφερειάρχη, του Νεκτάριου Φαρμάκη και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
9: Στο διάβια θα δει εύκολα τις αποφάσεις αποκεντρωμένης δίκης, όπου πλέον οι άδειες αυτές πάνε για με την κατάσταση. Ήδη δηλαδή αυτοί που θέλανε εκεί να βάλουν τα φωτοβολταϊκά έχουν ζητήσει με δική τους αίτημα να φύγουν από εκεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.
9: Γεια σας.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, η Μαρία Καραστιανού, κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα το απόγευμα παρουσιάζει το νέο κόμμα, το κόμμα της, στο γεννηματογράφο Ολύμπιο. Ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση στο συγκεκριμένο γεννηματογράφο. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ, λέει, την Πέμπτη στις 6:30 το απόγευμα στο γεννηματογράφο Ολύμπιο στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να μας σταματήσουν, να σταματήσουν τον αγώνα μας για τη δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουν ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί. Γνωρίζουμε ότι θα βρεθούν δίπλα μας άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ σήμερα στο γεννηματογράφο Ολύμπιο στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα σε επίπεδο πολιτικής αλλάζουν, κυρίες και κύριοι, γιατί σε μερικές μέρες και ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Δύο νέα κόμματα μπαίνουν στην εικόνα της πολιτικής της χώρας μας, τα οποία παίρνουν έτσι ψήφους και από την κεντροαριστερά και από την κεντροδεξιά. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι χωρισμένος ο πολιτικός κόσμος στην αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, μάλλον καλό του Μητσοτάκη κάνουν όλα αυτά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό που ξέρουμε. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχώς, αντί να συσπυρώνονται, υπάρχει μια έτσι τάση να γίνονται όλο και περισσότερα, άρα να χάνουν τις δυνάμεις τους, γιατί η Καριστιανού σίγουρα θα πάρει από τον κεντροδεξιό μάλλον χώρο κάποιους, ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαφανίσει το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ακούγεται και θα πάρει εκεί και από το ΠΑΣΟΚ, οπότε θα αποδυναμωθεί το ΠΑΣΟΚ και ο Μητσοτάκης θα βλέπει όλα αυτά και τρίβει έτσι τα χέρια του από ικανοποίηση και χαμογελάει κάτω από τα μουστάκια που δεν έχει φυσικά. Ξέρει αυτός όμως γιατί χαμογελάει. Όταν παρακολουθείς όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας, τους εισαγγελείς, τους στρατιωτικούς κλπ, προφανώς έχει και κάποια στοιχεία δίπλα που θα τα βγάλει όταν έρθει η ώρα, με τον τρόπο που ξέρει αυτός. Οπότε εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τις επόμενες εκλογές ότι θα φύγει ο Μητσοτάκης. Εγώ νομίζω ότι έστω οριακά ο Μητσοτάκης θα είναι ξανά στα πράγματα. Εύχομαι και ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω κάποιον πολιτικό φορέα, δηλαδή κάποιο κόμμα, να είναι απέναντι από το Μητσοτάκη και να έχει τη δυναμική να τον ρίξει ή να αλλάξει την κυβέρνηση. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Κλείνω με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η οποία προέρχεται εδώ από την Ηλία, κυρίες και κύριοι. Το διαβάζω στο ντοκουμέντο news.gr. Διασωληνεμένος σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο, νοσηλεύεται μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία. Ο μαθητής, όπως όλα δείχνουν, προσβλήθηκε από μηνυγίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνυγίτιδας. Κρίνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρείο της Πάτρας, όπου εκεί το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας επειδή ο μαθητής απουσίαζε από το σχολείο του την τελευταία εβδομάδα, η πραγματικότητα εντός της σχολικής κοινότητας είναι τελείως διαφορετική, με τους γονείς να τελούν υποκαθεστώς έντονου φόβου και πλήρους άγνοιας, όπως λέει το ρεπορτάζ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχει ήδη γίνει αποδέκτης παραπώνων από τους γονείς που ζητούν απαντήσεις. Στις καταγγελίες αυτές έρχεται να ενισχύσει και να επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Νομού Ηλίας, Ήλης. Με κατεπίγουσα επιστολή του, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την παντελή απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τους γονείς και το προσωπικό. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος, αναφέρει η επιστολή, γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ηλίας, Ήλης, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνυγκίτιδα σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής στην Ηλία, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς τους γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμοδίων υγειονομικών αρχών. Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητάμε άμεσα επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό, διευκρίνηση για το αν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για αρμόδιες υπηρεσίες, ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός σχολικής μονάδας, διευκρίνηση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στο σχολικό χώρο, διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία των μαθητών. Και στο τέλος της επιστολής επισημαίνεται ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας. Καλά, ρε παιδιά, εκεί στο σχολείο είχατε κρούσμα μηνυγίτιδα σε μαθητή και δεν το κλείσατε, δηλαδή δεν ενημερώσατε τους γονείς όπως πρέπει, όπως γίνεται. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο ενημέρωσης σε αυτά τα πράγματα. Το θυμάμαι από παλιά όταν κάναμε ρεπορτάζ που υπήρχαν και άλλα κρούσματα μηνυγίτιδα στις σχολικές μονάδες. Έκλεινε το σχολείο. Νομίζω έδιναν και κάποια χαπάκια να πάρουν οι μαθητές, οι γονείς, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά σίγουρα υπήρχε μια ενημέρωση προς τους γονείς και προς τους μαθητές. Έκλεινε το σχολείο για κάποιο χρονικό διάστημα, γινόταν και κάποια απολύμανση, αν θυμάμαι καλά, τυπική ουσιαστική, και δεν ξέρω, πάντως υπήρχαν μέτρα, σίγουρα. Τώρα εκεί υπήρχε κρούσμα μυγίδιδας και όπως καταλαβαίνω, επιβεβαιωμένο πλέον, νοσηλεύεται διασωληνωμένο το παιδί και κανείς δεν ενημέρωσε ούτε τους μαθητές, ούτε τους γονείς, ούτε και τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο σχολείο. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, Μητσοτάκης κάνει, κάνει κουμάντο, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι στα πράγματα, μη θέλετε και πολλά, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της, από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM. Να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
3: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο.

0: Έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
9: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ, Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση του ήχου του Χρήστο Ξημητούλια. 2623-041-918 και 42-100 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής για σήμερα και για κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή. Λέω για σήμερα επειδή είναι έτσι και τελευταία μέρα της εβδομάδας για αυτή εδώ την εκπομπή. Μπορείτε να τα καλείτε τα τηλέφωνα λοιπόν και να πείτε το θέμα σας, ό,τι θέμα έχετε, ό,τι πρόβλημα έχετε. Καθώς εμείς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τη Βουλή όπου εξελίσσεται η συζήτηση εκεί. Πριν από λίγο αποχώρησαν οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι και πάση περιπτώσει πριν από λίγο είχαμε και το παρέμβαση, την αιχμηρή, την πολύ αιχμηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή μιλάει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, η Θεοπίστη Πέττη Πέρκα. Τώρα θα δούμε, παρακολουθούμε αν υπάρξει κάτι σημαντικό. Θα διακόψουμε και θα συνδεθούμε με τη Βουλή που μεταδίδει τη συζήτηση. Ξέρουμε τώρα όλοι μας εδώ και χρόνια ότι υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής στην Ελλάδα και βεβαίως δεν αποτελεί ένα στιγμιαίο φαινόμενο της εποχής. Πρόκειται για μια έτσι βαθιά κοινωνική και θεσμική κρίση που διαμορφώθηκε μέσα από δεκαετίες απογοητεύσεων, σκανδάλων, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και βεβαίως πολιτικής φθοράς. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας σήμερα αντιμετωπίζει την πολιτική όχι ως χώρο προσφοράς και δημιουργίας, αλλά ως ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αναπαράγει συνεχώς τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες πρακτικές και τις ίδιες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Όπως έχω πει στο παρελθόν, αν δεν είσαι του συστήματος αυτού, τότε θα σε αποβάλει το ίδιο το σύστημα. Το έχουν διαμορφώσει έτσι από τη μεταπολίτευση και μετά. Οπότε, αν δεν είσαι του ιδίου συναφιού, έχεις πάρει πόδι από εκεί μέσα. Η κρίση όμως της εμπιστοσύνης αποτυπώνεται παντού, έτσι. Αποτυπώνεται στην αποχή από τις εκλογές, στην αδιαφορία των νέων ανθρώπων, που είναι ό,τι χειρότερο, στην οργή που εκφράζεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην πεποίθηση που επικρατεί ότι τίποτα δεν αλλάζει. Οι πολίτες παρακολουθούμε ένα σύστημα πολιτικό που μοιάζει όλο και περισσότερο αποκομμένο από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και αντί για ουσιαστικό διάλογο γύρω από την οικονομία, την παραγωγή, τη δημογραφική κατάρρευση, έτσι, άλλο πολύ σημαντικό θέμα, την παιδεία ή την ποιότητα ζωής, κυριαρχούν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι επικοινωνιακές συγκρούσεις και οι κομματικοί υπολογισμοί. Ξέρετε, μέσα σε αυτό το κλίμα εμφανίζονται συνεχώς και νέα πολιτικά εγχειρήματα και κινήσεις που υπόσχονται ανατροπή και ανανέωση, όμως σε πολλές περιπτώσεις η κοινωνία διαπιστώνει ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτικές ανακυκλώσεις παρά για πραγματικά νέα οράματα. Η συζήτηση γύρω από το νέο πολιτικό σχήμα που ανακοινώθηκε χθες από την Καριστιανού εκφράζει ασφαλώς ένα υπαρκτό κοινωνικό συνέστημα οργής και αγανάκτησης, ιδιαίτερα μετά την τραγωδία των Τεμπών. Όμως η οργή από μόνη της δεν αρκεί για να αποτελέσει πολιτική πρόταση διακυβέρνησης μιας χώρας. Η μετατροπή της κοινωνικής αγανάκτησης σε πολιτικό λόγο απαιτεί και πρόγραμμα, απαιτεί και θεσμική αντίληψη, απαιτεί γνώση και βεβαίως συγκεκριμένες λύσεις, στοιχεία που μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί με σαφήνεια. Από την άλλη πλευρά έχουμε την επανεμφάνιση βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα στο δημόσιο διάλογο, όπου παρουσιάζεται από κάποιους ως πιθανή επιστροφή ενός προοδευτικού πόλου. Θα σας παρακαλέσω τον προοδευτικό πόλο να τον βάλετε μέσα σε εισαγωγικά. Ωστόσο, για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ο πριν πρωθυπουργός αποτελεί ήδη μέρος του πολιτικού παρελθόντος που δοκιμάστηκε, κυβέρνησε και βεβαίως κρίθηκε. Η εποχή των μεγάλων υποσχέσεων, της αντιμνημονιακής ρητορικής και της ελπίδας που έρχεται, άφησε πίσω της βαθιά πολιτική κόπωση και απογοήτευση σε πάρα πολλούς πολίτες που πίστευαν ότι θα άλλαζε κάτι ουσιαστικά σε αυτή εδώ την έρμη τη χώρα. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και σε παλαιότερες, έτσι όπως βλέπουμε, πολιτικές φυσιογνωμίες όπως το Αντώνη Σαμαρά. Οι συνέχειες παρεμβάσεις προσώπων που έχουν κυβερνήσει και συνδεθεί με παλαιότερες περιόδους της μεταπολίτευσης ενισχύουν την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να ανανεωθεί πραγματικά. Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν δεν είσαι του ιδίου συστήματος, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις μέλλον στην πολιτική ζωή της χώρας αυτή τουλάχιστον την περίοδο. Γι' αυτό και βλέπουν οι πολίτες τα ίδια πρόσωπα να επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο, είτε ως σχολιαστές, είτε ως επίδοξοι ρυθμιστές των εξελίξεων, χωρίς όμως να καταθέτουν και κάτι πραγματικά νέο για το μέλλον αυτής της έρημης της χώρας μας. Μέσα σε όλα αυτά, η δημόσια συζήτηση αγγίζει ακόμη και προβλήματα που προκαλούν ένα βαθύ κοινωνικό προβληματισμό και ένα, θα έλεγα, και συμβολικό σοκ. Όπως μάθαμε χθες και αφορά την υπόθεση της αποφυλάκησης του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος, αν θυμόσαστε, που θα θυμόσαστε βεβαίως, η πιο μεγάλη τουλάχιστον σε ηλικία, είχε καταδικαστεί για τη δράση του στη 17 Νοέμβρη, με 17 παρακαλώ φορές ισόβια, συν 25 πλέον χρόνια κάθειρξη. Για μια κοινωνία που κουβαλά ακόμη τις μνήμες της τρομοκρατίας, των δολοφονιών και του φόβου που επί δεκαετίες σημάδεψαν τη δημόσια ζωή, τέτοιες εξελίξεις επαναφέρουν δύσκολα ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία της δικαιοσύνης, γύρω από τη μνήμη, αλλά αν θέλετε και τα όρια της δημοκρατικής ανοχής. Ανεξάρτητα από τη νομική διάσταση κάθε υπόθεσης, το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα παραμένει βαρύ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, συνθέτουν μια εικόνα γενικευμένης απογοήτευσης. Η κοινωνία δεν βλέπει ούτε μεγάλες ιδέες, ούτε κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο, δεν ακούει ουσιαστικές προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για τη δημογραφική κατάρρευση και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αντίθετα όμως βλέπει μια πολιτική σκηνή εγκλωβισμένη σε διαρκείς αντιπαραθέσεις, προσωπικές στρατηγικές βεβαίως και μια, ας το πούμε, επικοινωνιακή διαχείριση. Ξέρετε, η απαξίωση της πολιτικής δεν είναι απλά ένα πρόβλημα εικόνας, είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Όταν ο πολίτης, όταν οι πολίτες, όταν όλοι εμείς πάβουμε να πιστεύουμε στους θεσμούς, όταν θεωρούμε ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και ότι όλοι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, τότε ανοίγει ο δρόμος για την αδιαφορία, τον κινησμό και τις ακραίες φωνές. και η δημοκρατία μας δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εμπιστοσύνη και συμμετοχή. Επαναλαμβάνω τη λέξη δημοκρατία για να πω σε αυτό το σημείο ότι, και το λέω συχνά, ότι στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. Ίσως αυτή η δημοκρατία να έχει οδηγήσει σε ασυδοσία. Okay, εντάξει, αλλά έχουμε το δικαίωμα και να μιλάμε, έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε, να βρίζουμε ενίοτε, έτσι, να εκφράζουμε την αγανάκτησή μας. Γιατί ακούω κάποιους, γράφουν κάποιοι, έτσι, γιατί σε έχω πει στα social media, κάθε κατακαημένος έχει βρει τρόπο να εκφράζεται. Είδα άλλος δεν θα εκφραζόταν ούτε στις παρέες του. Και λένε ότι έχουμε χούντα κτλ. Δεν είναι χούντα. Είναι μια μορφή δημοκρατίας που έχει οδηγήσει βέβαια σε ασυδοσία, αλλά στη χούντα ούτε μιλάς, ούτε μπορείς να κάνεις συγκεντρώσεις πάνω από δύο άτομα. Αν θυμόσαστε τι γινόταν εκείνη την εποχή, αν γνωρίζετε τι γινόταν εκείνη την εποχή, δεν μπορούσες να κυκλοφορείς ελεύθερα, ούτε να διαβάσεις την εφημερίδα που ήθελες. Και βεβαίως δεν θα υπήρχαν social media για να εκφράζει ο καθένας την άποψή του. Αλλά ας γυρίσουμε πάλι σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι η Ελλάδα μας δεν χρειάζεται πολιτικούς μύθους, ούτε νέες προσωπικεντρικές σωτηριολόγους. Χρειάζεται μια σοβαρότητα την οποία δεν την έχει. Χρειάζεται θεσμικό σεβασμό που δεν έχει. Χρειάζεται πολιτική παιδεία και ανθρώπους που να μπορούν να μιλήσουν με ειλικρίνεια, και δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ζητάει κανένας μας θαύματα. Ζητάμε την αλήθεια, ζητάμε την αξιοπρέπεια και μια πολιτική που να υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη και όχι τις προσωπικές φιλοδοξίες κάθε μη χαρακτηρίσω από αυτούς τους 300 που βρίσκονται εκεί μέσα. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της βάρος, τότε η κοινωνία αρχίζει και χάνει την πίστη της, όχι μόνο στους πολιτικούς, αλλά και στην ίδια τη δυνατότητα του καλύτερου μέλλοντος. Και όταν χάνει, που την έχει χάσει, βλέπετε γιατί τα παιδιά τα νέα φεύγουν, γιατί υπάρχει όλη αυτή η αγανάκτηση που εκφράζεται από την κοινωνία. Αλλά από την άλλη, ας σκεφτούμε και τους δικούς μας αυτούς που πάμε και ψηφίζουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα που βρίζουμε, αυτούς πάμε και ξαναψηφίζουμε μετά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν τα εμπιστευόμαστε και αυτά. Και έχουμε εγκλωβιστεί όλοι σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία και τα σπίτια μας παίρνουν και τις δουλειές μας παίρνουν και τα παιδιά μας διώχνουν. Και όλοι αυτοί οι κύριοι εκεί μέσα και κυρίες εντός εισαγωγικών, έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κύριοι και κυρίες, έχουν 15-20 σπίτια ο καθένας, τρελές καταθέσεις στη τράπεζα. Και εσείς που ακούτε, μετράτε τα ψηλά, όλοι μας δηλαδή, μετράμε τα ψηλά για να βγάλουμε το μήνα. Και πάμε και ψηφίζουμε αυτούς. Επομένως, όπως το έχω πει πολλές φορές, ας κοιτάξουμε σε έναν καθρέφτη τον εαυτό μας και νιώτε να τον μουτζώνουμε και καμιά φορά για αυτά τα οποία κάνουμε.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Σε λίγο θα επανέλθω πάλι σε αυτά τα οποία έλεγα, αλλά τώρα θέλω να κάνω μια διακοπή, γιατί δεν θέλω να τον κρατήσω πολύ στη γραμμή, ενδεχομένως να έχει και που έχει υποχρεώσει βέβαια ο Δήμαρχος, αλλά θα ήθελα να μας απαντήσει στο ερώτημα που μας έκανε ο ακροατής και περιμένει απάντηση εδώ και κάποιες μέρες. Σας είπα όμως ότι τις προηγούμενες φορές προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, αλλά ήταν σε διάφορες συσκέψεις. Σας είπα ότι δεν είναι από τους δημάρχους που αποφεύγουν να μιλήσουν. Αυτό ήταν και ο λόγος που δεν μπορούσε τις προηγούμενες δύο φορές να βγει. Τον έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να του θέσουμε το ερώτημα του ακροατή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
11: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
9: Έχω
11: καταρχάς,
9: ναι.
11: Μία φορά με πήρε ο συνεργάτης σας.
9: Δύο φορές σας πήραμε, δεν πειράζει.
11: Δεν πειράζει. Ξέρετε ότι δεν απέφυγα ποτέ οποιαδήποτε.
9: Δημάρχε, το έχω πει, το είπα και την προηγούμενη φορά, ότι δεν αποφεύγεται ποτέ να απαντήσετε, αλλά ήσταν σε κάποια δουλειά, είναι εντάξει. Ήταν,
11: δεν μπορούσα να αποφύγω.
9: Ναι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Απλά θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα που μας στάλθηκε από έναν ακροατή και μιλάει για τη σύνδεση του δρόμου Παλουκίου προς Κουρούτα, που δεν έχει, λέει, τη σωστή της διάσταση και αποτελεί πρόκληση, και το τι μέλη γενέστη με αυτό. Με αυτό.
11: Για να καταλάβω σας το για θέτω, ποιο δρόμο μιλάμε.
9: Για το δρόμο Παλουκίου προς Κουρούτα.
11: Τον επωνομαζόμενο παραλιακό.
9: Προφανώς αυτό θα εννοεί, ναι, βέβαια.
11: Ένας δρόμος κανονικός υπάρχει από τον κόμβο της Κουρούτας μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο που κατεβαίνει από τα Φανάρια προς Παλούκι. Αν εννοούμε αυτόν, τι εννοεί.
9: Δεν ξέρω, απλά σας το θέτω όπως ο ίδιος το έθεσε, για τη σύνδεση, λέει, του δρόμου του Παλουκίου με τη σύνδεση με το δρόμο προς Κουρούτα. 20 και πλέον έτη, λέει, αυτή η σύνδεση λιγότερα από 10 μέτρα δεν έχει πάει τη σωστή της διάσταση. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ, απλά σας το θέτω εσάς, μήπως εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι εννοεί ο ακροατής.
11: Κύριε Φάκο, αγαπητέ Γιώργο, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και οι πάντες, ότι όπως στρίβουμε ερχόμενοι από Κουρούτα δεξιά για Παλούκι,
9: ναι,
11: υπάρχει μια τάφρωσα ανοιχτή.
9: Μάλιστα.
11: Η οποία είναι επικίνδυνη και πρέπει να καλυφθεί. Έχω επικοινωνήσει με τον ΤΟΕΒ, με παραπέμπουν στο ΓΟΕΒ, ότι εκεί θα θρηνήσουμε κανένα θύμα, θα πέσει κανένας άνθρωπος μέσα. Μόνο αυτό εντοπίζω εγώ.
9: Μάλιστα.
11: Τώρα, αν κάτι ο κύριος
9: διαφορετικό εννοεί, ας το
11: εννοεί. Το τηλέφωνο μου μπορεί να το δώσω και στον αέρα, ή μπορεί να το βρει, ή μπορεί να έρθει εδώ και να μου πει ποιο είναι το πρόβλημα, να το δω.
9: Σωστό.
11: Εγώ εντοπίζω αυτό το πρόβλημα. Μες. Που προσπαθώ να το καλύψουν, την τάφρο αυτή που έρχεται από ψηλά, αλλά εκεί είναι επικίνδυνη, γιατί είναι η στροφή και μπορεί να πέσει κανένα αυτοκίνητο μέσα.
9: Βέβαια.
11: Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αν εννοεί κάτι άλλο,
9: ας μας το πει. Τώρα με την ευκαιρία που σας έχω στη γραμμή, να ρωτήσω και για τη συνάντηση που είχατε χθες στην Αθήνα, εκεί για τους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες με τον Βρούτσι.
11: Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Και όπως ξέρετε, στις 27 έκτου του 27.
9: Σε ένα χρόνο, ναι.
11: Σε ένα χρόνο περίπου, και ένα μήνα από σήμερα, θα γίνουν στο νομό Ηλία, στην Ολυμπιακή Γη, Ήλιδα Ολυμπία, οι παγκόσμιοι παιδικοί αγώνες. Θα έρθουν παιδάκια από 70-80 δήμους, θα ανοίξει πρόσκληση και δεν ξέρουμε πώς θα έρθει, γι' αυτό δεν μπορώ να πω το ακριβές νούμερο των πόλεων.
9: Όταν λέτε 70 δήμους, είναι από όλη την Ευρώπη.
11: Από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο.
9: Από όλο τον κόσμο.
11: Από τις 5 υπήρους έρχονται.
9: Μάλιστα.
11: Εμείς φέτος θα πάμε στην Ταϊβάν.
9: Μάλιστα.
11: Κουαλιέν της Ταϊβάν που γίνονται φέτος, για να παραλάβουμε τη σημεία και να συμμετέχουμε όπως συμμετέχουμε από το 15 αμελιπώς, εκτός από τα χρόνια του κορονοϊού. Λοιπόν, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, είναι ένα εθνικό θέμα, δεν αφορά μόνο την Ηλία, δεν αφορά τον Δήμο Ολυμπίας και τον Δήμο Ήλιδας. Είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση που μπορεί να γίνει για τον τόπο μας μέσω αυτού του γεγονότος. Του χρόνου στην Ελλάδα δεν θα έχουμε κάποιο άλλο παγκόσμιο γεγονός, έστω και με παιδιά, οπότε είναι μια ευκαιρία. Αυτά ο κύριος Υπουργός τα γνωρίζει, εξάλλου είχαμε πάρει την έγκρισή του πριν πάμε και θέσουμε υποψηφιότητα για να διεκδικήσουμε τους αγώνες πέρυσι στο Ταλίν της Εστονίας. Είχα θέσει εγώ το 24 στο Μεξικό, που είχα συνοδεύσει την αποστολή από την Αμαλιάδα, ότι για το 27 ενδιαφερόμαστε να κάνουμε και εμείς. Η απόφαση υπάρχει και πέρυσι. Πριν πάμε, είχαμε πάει με τον Δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας και είχαμε ζητήσει την έγκρισή του, γιατί αν δεν είχαμε τη στήριξη του Υπουργείου δεν θα είχαμε προβεί σε ένα τέτοιο εγχείρημα.
9: Σωστό, βέβαια.
11: Είναι ένα εγχείρημα που θα έχει ένα προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Οι Δήμοι μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια ποσά και ζητήσαμε πρώτον το Υπουργείο να γίνει υπό την αιγίδα του. Είναι υπό την αιγίδα το Προέδρου των Παγκόσμιων Ολυμπιακών Αγώνων.
9: Ναι.
11: Μας είχε πει τότε ότι θα φέρει το θέμα και στον Πρωθυπουργό για την εθνικό θέμα και προχθές πήγαμε και οι 5 βουλευτές του νομού και συμπολίτευση και αντιπολίτευση και οι 2 δήμαρχοι μαζί με τον Γενικό Διευθυντή που έχουμε και ένας άλλος βουλευτής που ενδιαφέρεται από τη Σπάρτη που ο αδερφός του είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων, ο Νεοκλής ο Κρητικός, και ο αδερφός του είναι ο Νίκος ο Τζανάκος, είναι τεροφαλή αδέρφια. Λοιπόν, και ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει, θα στηρίξει το Υπουργείο για να γίνουν οι καλύτεροι παγκόσμιοι παιδικοί αγώνες, να ετοιμάσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο τον προϋπολογισμό και να το καταθέσουμε και να αρχίσουμε πλέον οργανωμένα σε συνεργασία με 2 στελέχη του Υπουργείου που όρισε να προχωράμε, να μπαίνουν χρήματα στον προϋπολογισμό του συνδέσμου που έχουμε κάνει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Δήμος Ήλιδας ούτε ο Δήμος Ολυμπίας. Έχει συσταθεί ένα σύνδεσμος από τους 2 Δήμους ειδικού σκοπού, έχει οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προχωράμε πλέον ακάθεκτα για να κάνουμε τους αγώνες.
9: Δήμαρχε, επειδή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχω γράψει για ένα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω επανειλημμένα και έχω κατηγορήσει και τη Δημοτική Αρχή, τα έχω πει και στο ραδιόφωνο και κυρίως στο site, σχετικά με το παλιό Δημαρχείο. Δεν είναι εικόνα πόλης αυτής και αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι θα έρθουν εδώ εκατοντάδες παιδιά, γονείς, προπονητές, ίσως και χιλιάδες, για να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν τους αγώνες και θα είναι και μια έτσι ανάσα για τον εμπορικό κόσμο της Ήλιδας και συγκεκριμένα της Αμαλιάδας ιδιαίτερα. Αυτή η εικόνα τώρα του Δημαρχείου, του παλιού Δημαρχείου, δεν είναι κάτι που μας τιμάει.
11: Το παλιό Δημαρχείο και η βιβλιοθήκη είναι 2 έργα, ναι, που είχαν υπογραφεί συμβάσεις από το 22. Το 24 που ανέλαβα εγώ ήταν ήδη 2 χρόνια σε διακοπή εργασιών, γιατί είχαν καταθέσει 2 λογαριασμούς και ζητούσε, είναι ο ίδιος ο εργολάβος, προκαταβολή. 1 χρόνο μέχρι και το Γενάρη του 25 η περιφέρεια, επειδή έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημα. Μου είχε πει τότε ο Περιφερειάρχης, χρωστάω 45 εκατομμύρια δεδουλευμένα και ο εργολάβος ο δικός σας ζητάει προκαταβολή. Καταλαβαίνεις, μου λέει, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έδωσε τα χρήματα, ναι, το Γενάρη του 2014 και όταν μπήκαν τα χρήματα...
9: Το Γενάρη του 2014, του 2024.
11: Του 2024, του 2025. Ναι, ναι.
9: Του 2025.
11: Του 2025. Όταν μπήκαν τα χρήματα στον λογαριασμό,
9: ναι,
11: ο εργολάβος άρχισε να έχει άλλου είδους απαιτήσεις, αποζημιώσεις, σταλίες και αυτά. Τότε προβληματίστηκε η Δημοτική Αρχή, αν προχωρήσει σε έκπτωση, επίσης να πω ότι δεν υπάρχει δεύτερος εργολάβος, ένας και μοναδικός ήταν.
9: Ναι.
11: Να κινούσαμε τη διαδικασία να φύγει ο πρώτος για να πάμε στο δεύτερο, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Να κινήσουμε τη διαδικασία να τον κηρύξουμε έκπτωτο είναι μια διαδικασία χρονοβόρα που μπορεί να μας δεσμεύσει για πάρα πολλά χρόνια και να είναι τα κτίρια μας σε αυτή την κατάσταση για μια δεκαετία, λέω ένα νούμερο.
9: Ναι, ναι.
11: Γι' αυτό προσπαθήσαμε,
9: ναι,
11: μέσω του Υπουργείου Υποδομών, μέσω του κυρίου Αναγνώπου, του Γενικού Γραμματέα, να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια επικοινωνία για να δεσμευτεί να ξεκινήσει. Έχουμε αναθέσει επίσης και σε δικηγόρο, ο οποίος προσπαθεί να μας βρει έναν τρόπο να λυθεί ανώδυνα εάν δεν συμφωνήσει να συνεχίσει με τους όρους τους δικούς μας φυσικά και όχι να πάρει μια αποζημίωση και να σηκωθεί να φύγει και να μας αφήσει τα κτίρια έτσι. Εάν δεν συμφωνήσει σε αυτόν τον τρόπο, τότε θα προχωρήσουμε με διαδικασία που θα μας υποδείξει ο δικηγόρος. Εάν εσείς το θέλετε μία να προχωρήσουν τα έργα, βέβαια εμείς μεταφέραμε τον υποσταθμό που υπήρχε δίπλα κολλητά στο κτίριο στη βόρεια πλευρά,
9: ναι, ναι.
11: Κάτι που έπρεπε να είχε γίνει πριν δημοπρατηθεί. Μεταφέραμε το φωτοβολταϊκό που υπάρχει στη στέγη της βιβλιοθήκης, αδειάσαμε τη βιβλιοθήκη, ό,τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από τη Δημοτική Αρχή έχουν γίνει, αλλά έχουμε κολλήσει σε αυτά τα πράγματα και προσπαθούμε.
9: Στη γραφειοκρατία μην... έχετε κολλήσει τώρα, από ό,τι κατάλαβα.
11: Ορίστε.
9: Σε γραφειοκρατικά ζητήματα έχετε κολλήσει τώρα.
11: Σε γραφειοκρατικά που δεν θα δεσμεύσουν το Δήμο να μας μπλοκάρει ο εργολάβος για πάρα πολλά χρόνια να μην κάνουμε τίποτα. Και προσπαθούμε να το λύσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ή θα πιστεί και θα συνεχίσει, ή δεν θα πιστεί και θα φύγει με ένα συνενετικό διαζύγιο, θα έλεγα, για να μας ελευθερώσει να το επαναδημοκρατήσουμε.
9: Πολύ ωραία.
11: Είναι μια ντροπή για την πόλη μας να έχει γίνει περιστερώνας το κτίριο το Λαζαράκιο. Ένα κόσμημα που σήμερα εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί είναι εργοτάξιο αυτό από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η σύμβαση. Για οτιδήποτε πρέπει να παίρνουμε την άδεια του εργολάβου. Είτε να μπαίνουμε μέσα που μπαίνουν παραβατικοί και σπάνε την πίσω πόρτα και μπαίνουν και επανειλημμένως με την αστυνομία πάμε να αλλάξουμε τα τζάμια, ή το οτιδήποτε. Πρέπει να λυθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ζητώ συγγνώμη από τους δημότες μας για αυτή την κατάσταση, αλλά να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή μας έχει απασχολήσει και δεν είναι ότι έχουμε λιγορήσει για να λυθεί το θέμα. Είναι δεμένα τα χέρια μας.
9: Αποδέχομαι απόλυτα αυτά το οποίο είπατε, κύριε Χρυσοδουλόπουλε. Έχω ένα άλλο ερώτημα που ακροατεί στο δρόμο προς από Φραγκαβίλα, λέει, ως το Σκουπιδότο, από πάνω περνάνε όλα τα απορριμματόφορα του νομού και είναι ασυντήρητος ο δρόμος.
11: Εδώ καλά κάνετε και το θέτετε και καλά κάνει ο ακροατής σας και το θέτει. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το ξέρετε πολύ καλά, στο δρόμο από Φραγκαβίλα έως την Τριανταφυλιά, που από τις βροχοπτώσεις κόπηκε ο δρόμος όπου
9: υπέστη μεγάλη
11: ζημία.
9: Ναι, υπέστη μεγάλη ζημία, βέβαια.
11: Με τις μεγάλες βροχές, ναι. Και τότε είπαμε να μας χρηματοδοτήσει το Υπουργείο, γιατί από εκεί περνάει όλη η Ηλία, περνάει το Αίγιο που φέρνει στερεά απόβλητα εδώ, περνάει η τροφοδοσία του εργοστασίου, περνάει όλα τα ανακυκλώσιμα του εργοστάσιου με τα λίγες που τα διώχνει, και 70-80 εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί πάνω πήγαιναν έρχονται με τα αυτοκίνητά τους. Τότε μας διαβεβαίωσε το Υπουργείο ότι άμεσα θα χρηματοδοτήσει το Δήμο Πύργου, γιατί ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Πύργου. Ομόφωνα κάλεσα εγώ σαν πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τον Υπουργό που μας διαβεβαίωσε για την άμεση χρηματοδότηση. Αναθέσαμε σε μελετητή που τον πλήρωσε η εταιρεία, για να μην χρονοτριβήσουμε που διαχειρίζεται τα σκουπίδια, και έχουμε τη μελέτη έτοιμη, στοιχίζει 600.000, έχουμε τον προϋπολογισμό στα χέρια μας, για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε με διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει η χρηματοδότηση. Όλα περνούν μέσα από την αμαλιάδα. Εμείς στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μία απόφαση ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Δώσαμε μία προθεσμία μέχρι τέλος Μαΐου. Από εκεί και πέρα θα προβούμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν χρηματοδοτείται αυτό το έργο να φτιαχτεί με την προσωρινή λύση, για να σταματήσουν όλα αυτά να περνούν από την Ευαγγελιστρία σε ένα κεντρικό δρόμο του Δήμου μας, που είναι επιφορτισμένος επίσης από την Ολυμπία Οδό, γιατί είναι και ο βασικότερος δρόμος εισόδου και εξόδου προς και από την Ολυμπία Οδό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί.
9: Βέβαια. Λοιπόν, άλλο ερώτημα, κρατή. Μια ερώτηση, αλλά παίρνει συνέχεια τηλέφωνα, Δημαρχέ μου. Τι να κάνω τώρα και εγώ. Το ξέρω, δεν έχετε πρόβλημα. Ρωτάνε για την ποινία και για τι ζημιέ που έγιναν εκεί πάνω και αν θα προχωρήσει αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών ή κάποιον.
11: Είχε έρθει ο κύριο Κατσαφάδο.
9: Ναι.
11: Περί τα μέσα του Μαρτίου. Μας είχε διαβεβαιώσει ότι άμεσα θα μας χρηματοδοτήσει για να κάνουμε τα έργα άμεσης αποκατάστασης, όχι της οριστικής αποκατάστασης, γιατί στο Μαζαράκι παραδείγματος χάρη,
9: ναι,
11: εκεί σε δύο σημεία που έχουν γίνει μεγάλες κατολιστήσεις πρέπει να γίνουν πασάλλοστοιχίες, δηλαδή να στερεώσει το δρόμο με πασάλους για να μην κατεβαίνει το βουνό, κάτι που είναι πολυδάπανα έργα και θα στοιχίσουν αρκετά εκατομμύρια. Είχαμε συντάξει, είχαμε φτιάξει μελέτη, μελέτες όχι μελέτη, τα είχαμε στείλει ένας προϋπολογισμός σε 9 εκατομμύρια και είχαμε στείλει και για άμεσες ανάγκες να μας στείλουν 300.000 να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση στα χωριά, στο Μαζαράκι, στο Σκλίβα, στην Απιδούλα, στη Ροδιά, στα Άγναντα και σε άλλα χωριά που δεν μπορούσαν καν να περάσουν.
9: Μάλιστα.
11: Όλα αυτά έγιναν με ίδια έσοδα και δεν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ούτε ένα ευρώ. Γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη η κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ
9: Υπουργείου
11: μεταξύ
9: Οικονομικών,
11: του Υπουργείου Οικονομικών,
9: υποδομών,
11: του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Εσωτερικών και μετά να γίνει
9: για να εκταμιευθούν τα χρήματα,
11: ναι, που να κάνει τις κατανομές.
9: Κατάλαβα.
11: Και αυτά ένα μέρος έχει γίνει. Παραδείγματος χάρη οι αλπινιστές που έχουν πάει για να κάνουν την καθαίρεση των βράχων που κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων και αποκολλήθηκαν δύο και ευτυχώς δεν κατέβηκαν μέσα στο χωριό, αλλιώς θα είχαμε θύματα. 45.000 τα πλήρωσε ο Δήμος με ίδια έσοδα. Άλλα μηχανήματα που λειτουργούν όλο αυτό τον καιρό για να δώσουμε προσβάσεις είναι από ίδια έσοδα. Και καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τα έργα των εκατομμυρίων, αν δεν έρθει χρηματοδότηση, δεν μπορεί να γίνει.
9: Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πω όπως στους ακροατές ότι μη στέλνετε άλλα ερωτήματα, μάλλον στείλτε, αλλά θα συνοηθούμε το Δήμαρχο κάποια στιγμή να έρθει στο στούντιο και να απαντήσει σε μια συνέντευξη, να απαντήσει όλα τα ερωτήματά σας. Να σας πω μόνο δύο, έτσι να ρωτήσω, μόνο δύο πράγματα, Δήμαρχε, πολύ σύντομα. Το ένα είναι για ένα σπίτι που υπάρχει στον Άγιο Ιωάννη. Που πάμε προς την ποινή προς τα πάνω, το οποίο είναι μέσα στη μέση του δρόμου, λέει, και
11: αυτό
9: δυσκολεύει την κίνηση. Ο κ. Κοροβές είπε ότι δεν είναι ευθύνη περιφέρειας αυτό.
11: Ποιος είναι ευθύνη? Ευθύνη της περιφέρειας είναι. Ο δρόμος είναι περιφερειακός.
9: Είναι περιφερειακός δρόμος αυτός.
11: Βεβαιότατα. Δεν έχει γίνει η διαδικασία της απολωτρίωσης, γι' αυτό δεν έχει αποζημιωθεί. Και γι' αυτό δεν έχει φύγει το σπίτι από τη μέση. Εγώ το έχω θέσει επανειλημμένος,
9: ναι,
11: όπως έχω θέσει και άλλα θέματα που αφορούν την περιφέρεια, όπως είναι η γέφυρα στον ποινιακό Λάδωνα, που έχουν βγει τα βάθρα έξω, γιατί όταν φτιαχνόταν η καινούρια γέφυρα σε ένα σαραζανέτ, το ανοίξανε για να μην κρατάει νερό να δουλεύουν και έκτοτε δεν ξανάγινε και κινδυνεύει να καταρρεύσει και πάνω πέρα από το αρχιτεκτονικό στοιχείο που είναι από τις πρώτες γέφυρες που έγιναν γύρω στο 45-48 πότε έγιναν μαζί με τη γέφυρα της Εμπερούλας και δύο άλλες γέφυρες, πέρα από αυτό το αρχιτεκτονικό μνημείο επάνω κρέμεται και το δίκτυο του Κακοταρίου και θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα αν κοπεί το δίκτυο.
9: Μάλιστα.
11: Αυτά η περιφέρεια τα γνωρίζει.
9: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, έτσι πολύ σύντομα, να μου πείτε για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, ποια είναι η δική σας άποψη? όπου προβλέπει η εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, που προβλέπει κάποια άλλα πράγματα.
11: Κοιτάξτε να δείτε, το εκλογή δημάρχου από την τους τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, τις τελευταίες τέσσερες εκλογικές αναμετρήσεις, κάθε φορά πάμε με καινούριο
9: νόμο,
11: εκλογικό κώδικα. Για μένα ο τελευταίος κώδικας θα μπορούσε να είναι ο κώδικας που θα ο τελευταίος εκλογικός νόμος θα μπορούσε να είναι ο εκλογικός νόμος που θα πηγαίναμε και τώρα σε εκλογές, με κάποιες βελτιώσεις, και το πρόβλημά μας δεν ήταν πώς θα αλλάξουμε εκλογικό κώδικα για να πετύχουμε κάτι και να δημιουργήσουμε άλλα σοβαρότερα προβλήματα, την ηλεκτρονική ψηφοφορία που δεν διασφαλίζει κανένας, ποιος θα ψηφίζει από κινητό και με πόσους κωδικούς θα έχει πάρει και αν αυτό δεν είναι διαβλητό ή όχι, και τι συμφωνίες θα γίνονται με την πρώτη επιλογή και τη δεύτερη. Για μένα αυτό ήταν ένα δευτερεύοντο θέμα και δεν θα έπρεπε να μπει τώρα. Για μένα το βασικότερο,
9: ναι,
11: καλό είναι ότι συγκεντρώνονται 2.000 διατάγματα και νόμοι που είναι από βασιλικά διατάγματα και έρχονται 100 χρόνια και δεν ξέραμε πού θα βρούμε ποιος νόμος για κάθε πράγμα που μας απασχολεί, πού θα το βρούμε. Καλό είναι ότι συγκεντρώνονται όλοι μαζί, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε μια καταγραφή προβλημάτων. Ο κώδικας έπρεπε να αρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Χάρτα, έπρεπε να εναρμονίζεται με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας, έπρεπε να μας δίνει το βασικότερο πρόβλημά μας, που είναι η υποχρηματοδότηση. Έχει διασφαλιστεί από το νόμο του Καλλικράτη η χρηματοδότηση τοπικής αυτοδιοίκησης.
9: Η αλήθεια είναι ότι σας έχουν δώσει πολλά πράγματα στην πλάτη σας χωρίς την επαρκή χρηματοδότηση.
11: Μας φορτώνουν αρμοδιότητες χωρίς να ακολουθούν
9: οι
11: χρηματοδοτήσεις
9: και
11: προσωπικό.
9: Σωστό.
11: Μας παίρνουν αρμοδιότητες που τις θέλουμε, όπως είναι οι υπολοδομίες, γιατί καλύτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση πώς θα φτιάξει την πόλη της, πώς θα φτιάξει τα χωριά της, δεν το γνωρίζει κανένας, αυτό μας το παίρνουν. Και δεν μας στελεχώνουν, η υποστελέχωση που υπάρχει, θα μπορούσε να μας δώσουν τα χρήματα που δεν μας δίνουν και να προλαμβάνουμε εμείς κόσμο. Δεν μπορεί τώρα να είμαστε από το 9-37% μικρότερη χρηματοδότηση. Βάλτε εσείς τον εαυτό σας, να βάλω εγώ τον εαυτό μου. Οι ακροατές μας που μας ακούν από το 2009 μέχρι σήμερα, οι ανάγκες τους πόσο έχουν αυξηθεί.
9: Α, καλά, εντάξει,
11: η χρηματοδότηση δική μας είναι 37% με στατιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ μικρότερη από τότε. Καταλαβαίνετε ότι οι δημότες μας ζητάνε περισσότερα και καλά κάνουν, και εμείς δεν μπορούμε να τους τα προσφέρουμε. Γιατί, θα πω ένα παράδειγμα, είχαμε στο Δήμο μας 45 άτομα από το πρόγραμμα 55-67,
9: ναι,
11: τα οποία τα πλήρωνε το κράτος, πλήρωνε το 75% και ο Δήμος το 25%.
9: Ναι.
11: Όταν αυτοί φύγαν, άδειασαν οι υπηρεσίες, άδειασε η υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου και έπρεπε να βρω για να μην βρωμήσει η πόλη προσωπικό για να οδηγεί στα απορριμματοφόρα, οδηγεί στα μηχανήματα, πληρώματα στα απορριμματοφόρα, οδοκαθαρισμούς και αυτά, και τους προσέλαβα και τους πληρώνω εγώ 100% εγώ. Εμείς.
9: Ο Δήμος, ναι.
11: Και αυτό μετακυλιέται στους δημότες. Ναι, αυτά
9: βέβαια
11: πληρώνονται από ίδια έσοδα. Κάτι που δεν τολμάμε να σκεφτούμε να πάμε να κάνουμε αύξηση δημοτικών τελών, όταν γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν οι δημότες να βγάλουν το μήνα με τα έσοδά τους. Καταλαβαίνετε την κατάσταση του Δήμου.
9: Δεν
11: και
9: είναι
11: όλων
9: ό,τι
11: των Δήμων της Ελλάδας, και γι' αυτό όλοι οι δημοτικοί άρχοντες, όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος, με την ΚΕΔΕ να το πρωτοφωνάζει, φωνάζουμε για την υποχρηματοδότηση.
9: Λοιπόν,
11: δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα ελάχιστα. Τα λίγα έσοδα που μαζεύουμε τα διαθέτουμε είτε για να αγοράσουμε κόσμο, να προσλάβουμε κόσμο, είτε να λύσουμε άλλες βασικές ανάγκες που έπρεπε. Και θα πω ένα άλλο παράδειγμα. Για τα ζώα συντροφιάς, Α, δέσποτα τα επωνομαζόμενα, που κάθε φορά που έρχονται φίλοι μας ετεροδημότες ή τελειώνει την ηγετική περίοδος, αυξάνονται 100%, το κράτος μας δίνει εμάς 14 χιλιάρικα. Και εμείς, ελάτε να σας δώσω τα παραστατικά, το 25 χαλάσαμε 160. Και αυτά μπήκαν από ίδια έσοδα, από λεφτά που βάζετε εσείς, που βάζω εγώ, που βάζουν οι δημότες μας, που θα έπρεπε αυτά να πάνε να μειώσω τα δημοτικά τέλη στις ευπαθείς ομάδες, να μειώσω το νερό στις ευπαθείς ομάδες, να καλοποιήσουμε το κέντρο της πόλης μας με πράσινο, να φτιάξουμε δύο παιδικές χαρές, και εμείς πάμε να καλύψουμε ανάγκες που μας τις μεταφέρει, οι υπηρεσίες μεταφέρει το κράτος, χωρίς να έχω κτηνιάτρους, χωρίς να έχω προσωπικό,
9: χωρίς να υπάρχουν υποδομές, χωρίς να υπάρχουν υποδομές και κυρίως, τα χρήματα. Μάλιστα.
11: Την πολιτική προστασία που μας τη φόρτωσε, μας έδωσε χρήματα, και να πω ότι αυτές 230.000 που μας έδωσε για τις αντιπυρικές ζώνες αυξήθηκαν από πέρυσι κατά 25-30.000 για τις πλημμύρες. Για την αντιπλημμυρική περίοδο του χειμώνα δεν μας δίνει φράγκο.
9: Μάλιστα.
11: Και αυτά τα 230 χιλιάρικα για την... Ξέρετε πολύ καλά ότι οι φωτιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι. Οι φωτιές σβήνονται με προγραμματισμό και με αντιπυρικά έργα το χειμώνα. Να φτιάξουμε τις αντιπυρικές ζώνες. Όπως πέρυσι πήραμε από το Πράσινο Ταμείο 250.000 και φτιάξαμε στα χωριά μας που είναι μέσα στα δάση μια αντιπυρική ζώνη 10 μέτρα. 10 μέτρα τι να κάνει. Έπρεπε να είναι 20-30 σε πολλά σημεία. Αυτά όμως θέλουν χρήματα. Φέτος το κόψε το πρόγραμμα αυτό.
9: Yes.
11: Και πολλά άλλα.
9: Κυρίες και κύριοι, είναι ο Δήμαρχος Σύριδας, ο κύριος Χρήστος Χριστοδουλόπλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Χριστοδουλόπλε. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, θα τα σας τα θέσω.
11: Έπρεπε να καθίσουμε δύο μέρες.
9: Είναι και τα ερωτήματα που θέτουν οι ακροατές μας. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ευχαριστώ για τη συνομιλία.
11: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε ευκαιρία να απαντήσω.
9: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμαρχο Σύριδας, τον κύριο Χριστοδουλόπλο, σε κάποια από τα ερωτήματα, γιατί βλέπω ήδη ήρθε και η Χριστίνα εδώ. Κάποιο ερώτημα θα έπρεπε να έφερνε και άλλα.
12: Τουλάχιστον να καθαρίσει δεξιά-αριστερά από τις φραγκαβίλες στα χορτάρια.
9: Εντάξει, τώρα είναι και άλλα τα ερωτήματα. Πρέπει να πάμε τώρα σε διαφημίσεις, έτσι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, επειδή μιλάει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και έχουν φύγει όλοι μέσα από την πολύ. Και έχουν μείνει μόνο τα άτομα του δικού της κόμματος να την ακούνε. Φύγανε προφανώς. Απαξιώνουν αυτή τη στιγμή να την ακούσουν. Εχθές, έτσι, μια και μιλάμε για την απαξίωση, μιλήσαμε νωρίτερα για την απαξίωση πολιτικής ζωής του τόπου. Ξέρετε, μεγάλη ευθύνη φέρουν και τα ίδια τα πολιτικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, χθες υπήρξε μια επεισοδιακή συνεδρία της Ολομέλειας για τη σύσταση τώρα της Πανακριτικής Επιτροπής που συνεχίζεται και σήμερα, κατά του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, και που υπήρξε μια έντονη συνομιλία μεταξύ Κωνσταντοπούλου και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και όπως απάντησε, ας πούμε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Κωνσταντοπούλου, ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς το παγκάκι του Γιώργου Κωνσταντίνου, αναφερόμενο στην ταινία εκείνη που ο Κωνσταντίνου το έπαιξε κόκορας εκεί με τον ποιητή Φανφάρα κτλ. Για όσους έχετε δει την κομική αυτή ταινία. Τρελές είπαν πολλές στην ιστορία και στο Μεσαίωνα, έκαιγαν τις μάγισσες και την Ιωάννα της Λορένης την είπαν τρελή. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, ανταπάντησε η Κωνσταντοπούλου, που συνέχιζε να φωνάζει κατά του Υπουργού. Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, κύριε Κωνσταντοπούλου. Θα έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή σας. Θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα. Σχολίασε μετά ο Γιώργος Φλωρίδης, προκαλώντας τις αντιδράσεις από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας. Βεβαίως, γνωρίζουμε και τις κόντες της Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όλη αυτή η εικόνα, λοιπόν, κάθε άλλο παρά είναι τιμητική. Για την Ελλάδα, για τη Βουλή, έτσι είναι ο ναός της Δημοκρατίας, είναι η εικόνα της χώρας μας. Το έχουν κάνει έτσι ένα τσίρκο όλοι αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς, για να μην τους μηδενίζουμε, σαν την Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, και πάτε και τους χειροκροτάτε. Τι να σας κάνω και εγώ, δεν σας φταίω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Διεύθυνση για να μπορέσει να ισχύσει και φορολογικά. Αυτό είναι το ένα και το άλλο, Στέλιο, είναι πότε πληρώνει, παίρνει πίσω την επιστροφή από ενίκιο.
4: Το τελευταίο τρίμηνο, κάθε έτους.
3: Το τελευταίο τρίμηνο, κάθε έτους.
4: Ας πούμε το Νοέμβριο.
3: Το Νοέμβριο. Αφορά όμως...
4: Μπορεί να αφορά και το συγκεκριμένο έτος Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, να το πάρει το Νοέμβριο, ας πούμε, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Η ερώτηση που μου διάβασες για το Δεκέμβρη πάει την επόμενη χρονιά.
3: Πάει την επόμενη χρονιά.
4: Ναι, ναι. Πάει στο τελευταίο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία.
4: Αυτό που είπε ο κύριος για το Ε2,
3: ναι.
4: Συμβαίνει καμιά φορά το σύστημα, να μην το ανεβάσει το μηχάνημα.
3: Ναι, ναι.
4: Μπορεί εύκολα να απευθυνθεί στο κεφοδέ στο 1521 να το αλλάξει.
3: Ναι.
4: Και ο λογιστής δεν είναι θέμα των χρημάτων να τα πάρει ο λογιστής. Το θέμα είναι καλό είναι να υπάρχει ένα μάτι εποπτικό έμπειρο να ρίξει μια ματιά.
3: Πρόσεξε τώρα, λέει μου έστειλαν από την ΑΔΕ.
4: Ναι, ναι.
3: Χρωστούμε να λέει της μητέρας μου που έφυγε πριν από λίγες ημέρες. Και μου λένε ότι είναι το χρέος τόσο, εάν δεν προχωρήσω στην εξόφληση θα πρέπει να τους ειδοποιήσω, να τους ενημερώσω ότι έχω κάνει αποποίηση κληρονομιάς μέσα από το κανάλι του
4: συγκεκριμένου. Ναι, ναι.
3: Μέσα σε ένα μήνα διορία, γιατί μετά θα πέσει τσεκούρι από όποιος πάθει.
4: Αν και το κληρονομικό έχει γίνει εδώ μεγάλη δουλειά,
3: ναι.
4: Έχει αλλάξει άρδιν. Δηλαδή τα παιδιά όλα αυτά... που τα χρόνια της κρίσης και του κορονοϊού χάθηκαν πάρα πολλές περιουσίες με αποποίηση κληρονομιάς,
3: ναι.
4: Χάθηκαν πάρα πολλά σπίτια, κόποι γονέων που είναι πάρα πολύ λυπηρό. Να ξέρεις ότι ο γονιός σου ταξίδευε όπως ο πατέρας μου και η μάνα μου μου έλεγε ότι έτρωγε τσάι το βράδυ για να κρατάει η οικονομία και να χάσω εγώ το σπίτι για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί, γιατί ο πατέρας τα αφήνει στο γιο, ο γιος τα αφήνει στην κόρη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει αυτό και δίνει τη δυνατότητα και χωρίς αποποίηση κληρονομιάς θα κάνει ένα διακανονισμό το παιδί και να τα πληρώνει. Και να μην πάει.
3: Τι διακανονισμό, 72 δόσεις. Είναι τώρα 72 δόσεις. Άμα έχω άλλο σωστά. Δηλαδή θα χάνει ένα σπίτι που κάνει 80.000 ευρώ, θα έχει εκείνο χρέη 40.000 και θα πληρώνει σε 72 δόσεις πόσα.
4: Καλέ μου τηλέμαχη, έχεις απόλυτο δίκαιο. Εγώ είμαι υπέρμαχος των παραπάνω δόσεων.
3: Και θα τα πάρει το κράτος, θα τα κάνει τι
4: στελεχώ. Από το να το χάσει, καλύτερα να πάρει ένα δάνειο τραπεζικό ότι αγοράζει και εγώ. Τι να σου πω τώρα.
3: Ποιο θα σου δώσει δάνειο όταν βλέπει.
4: Το ξέρω, αλλά ξέρει από το να το χάσει το σπίτι. Είσαι μεταβίβαση του σπιτιού τώρα. Δεν σε πάει στο 70%.
3: Θα μπορέσει
4: να πάει στο 25%.
3: Δυστυχώς φτάνουμε σε μια εποχή που πολύ δύσκολα κάποιο νέο άνθρωπο ή μεγαλύτερο θα μπορέσει να πάρει.
4: Αν με επιτρέψει, επειδή καταλαβαίνω ότι κλείνει. Το κακό ξέρει είναι η ακρίβεια. Το γεγονός ότι οι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Οι τιμές των πάντων είναι στη στρατόσφαιρα και το θέμα δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν νέοι πτωχοί άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Αυτό
3: αλλά
4: είναι
3: δεν
4: του
3: βοηθά όμω. Και δεν είναι 72 δόσει. Α πούμε και δεν σου λέει 72.
4: Είναι πανευρωπαϊκό, δεν είναι μόνο ελληνικό.
3: Εντάξει. Και τι έγινε, δεν πρέπει δηλαδή να πάμε μπροστά εμεί από την Ευρώπη.
4: Όσον αφορά.
3: Εμεί δεν είναι. Η Ευρώπη δεν είχε 10 χρόνια.
4: Όσον αφορά τι 72 δόσει είναι λίγε.
3: Πολύ λίγες. Και έπρεπε να μπουν και τα εισοδήματα του 24. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνουν υπέρβαση. Το
4: 24
3: να το δούνε, ρε παιδί μου. Βλέπεις τώρα εδώ, έχουμε καταιγίδα μηνυμάτων, ρε παιδιά.
4: Και
3: δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να το καταλάβετε.
4: Και το 25 να μπει.
3: Γιατί δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχετε βάλει τέτοιο κόφτη. Δηλαδή βοηθήστε λίγο τον κόσμο. Βοηθήστε, δεν είναι θέμα λαϊκισμού. Είναι θέμα μηνυμάτων εδώ. Μπείτε λίγο στην κοινωνία και στα προβλήματα, παιδιά.
4: Ξέρεις, κάθε 5 χρόνια γίνεται μια καθάριση και χάνει το κράτος, η δημόσια διοίκηση χάνει χρήματα ως μη εισπραχθέντα. Δεν υπάρχει, δηλαδή πάει στον προϋπολογισμό και λέει από τα 108 δισεκατομμύρια χρέη κόβουμε τα 10. Που χρωστάνε οι ιδιώτες.
3: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. 40 λεπτά έτσι είχαμε στην παρέα συντροφιά μας.
4: Τα πάμε όλα.
3: Σε ευχαριστώ, να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
3: Σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Κουφάκη, κυρίες και κύριοι, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΥΠΟΛΗ και επικοινωνιολόγο.

0: Λοιπόν, και όπως σας έχω προαναγγείλει, μαζί μας ο διευθυντής του υπόλοιπη.gr, ο επικοινωνιολόγος Κωνσταντίνος Κουφάκης, για να δούμε τι, να δούμε ευκαιρίες εργασίας στο δημόσιο. Είναι η ειδική στήλη που υπάρχει στο υπόλοιπη.gr, πολύ επιτυχημένη, όπως και το υπόλοιπο site βέβαια. Καλό πρωινό, Κωνσταντίνε μου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλό πρωινό. Επίσης, κλέμα και σε όλους, εσένα, στους συνεργάτες και φυσικά στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα, τι έχει το μενού, τι περιλαμβάνει?
1: Έχουμε χρόνο, έχουμε 79 προκηρύξεις.
0: 79 ζωή να έχουν και παραπάνω να ήταν.
1: Λέμε και συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τους πόντους του Ολυμπιακού χθες. Είναι συγγνώμη.
0: Κάτσε, θα μπερδεύσεις περισσότερο την άλλη την Κυριακή με τους πόντους που θα έχουμε στο... Θα είναι 79, παραπάνω, για να δούμε.
1: Μακάρι τη λέμε. Χρειάζεται και κάτι ευχάριστο, όπως και ευχάριστο που ανακοινώνουμε θέσεις εργασίας.
0: Κωνσταντίνε μου, να σε ρωτήσω, αν μιλάς από hands free έχουμε θέμα. Δεν σε ακούμε πολύ καλά.
1: Ναι, ζητώ συγγνώμη, ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
0: Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Ζητώ συγγνώμη, τώρα εκτιμώ ότι είναι καλύτερα. Και σήμερα φυσικά θα είμαστε αρρωγοί στο να βρεθεί σε κάποια θέση εργασίας και θα παρουσιάσουμε τις θέσεις εργασίας σε δίνεται στο δημόσιο που ετήσεις θα ξεκινήσουν τηλέμαχε από την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι σημαντικό για την προετοιμασία των νέων διαφορομένων.
0: Βεβαίως.
1: Κάνοντας λοιπόν, βέβαια να βάλουμε την απαραίτητη υπενθύμηση, ότι επισήμανση μάλλον, ότι οι προκηρύξεις αυτές ήταν μέχρι και την Παρασκευή ο έλεγχος που έγινε, τόσο σε επικοινωνία με τους φορείς, όσο και από επισκέψεις στα site τους κτλ. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάνε δύο προκηρύξεις του Δήμου Πετρούπολης με 62 συνολικά άτομα. Είναι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων προσλήψεων σε έναν Δήμο. Κάποιες από αυτές τις ειδικότητες οι οποίες ζητώνται είναι Π.Ε. φυσικής αγωγής, Π.Ε. υπηαγωγών, Π.Ε. μουσικής και Π.Ε. γενικών καθηκόντων. Τη Δευτέρα επίσης ξεκινάει η προκήρυξη του Δήμου Νάουσας, που εκεί ζητούμενη ειδικότητα είναι Ε εργατών οικοδομικών εργασιών. Συνεχίζοντας με το χώρο της οπτικής αυτοδιοίκησης, τη Δευτέρα ξεκινούν και δύο προκηρύξεις στον δεύτερο βαθμό που λέμε, σε αυτών των περιφερειών. Μία της περιφέρειας Υπήρου, εκεί θα ζητηθούν γεωπόνοι είτε πανεπιστημιακής είτε τεχνολογικής εκπαίδευσης, και της περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκεί είναι παγιδοθέτες, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα, μάλλον δεν υπάρχουν καθόλου απαιτούμενα προσόντα. Συνεχίζοντας, την Παρασκευή 29 Μαΐου, στον χώρο του Δημοσίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκεκριμένα και των ΟΦΗΠΕΚΑ, θα ανοίξουν αιτήσεις για 20 άτομα ΔΕΕ δασοφυλάκων. Παρασκευή 29 Μαΐου αυτή. Επίσης, στο Υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα αιτήσεις για θέσεις γιατρών στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Και τέλος θα κλείσουμε μια δημοτική επιχείρηση που αφορούν την Κρήτη και τα Χανιά, που εκεί ξεκινάνε οι αιτήσεις την 3η 26 Μαΐου και θα ζητηθούν ΠΕ αγρονόμοι τοπογράφη μηχανική τηλεμαχία.
0: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όσα μας είπες, πάντα έτσι μας δίνεις δυνατότητα στους ακροατές μας να κοιτάξουν, να δουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται, γιατί πραγματικά τώρα ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο όμως, εάν δεν υπάρχει εργασία και είναι σε αναζήτηση, είναι οξυγόνο αυτό που παρέχεται μέσα από την πληροφόρηση που μας δίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επικοινωνιολόγος, διευθυντής του υπόλοιπη.gr, Κωνσταντίνος Κουφάκης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Ζητήματα φυσικά που αφορούν τα πολύ πολύ σημαντικά ασφαλιστικά ζητήματα, συνταξιοδοτικά και όλα αυτά που σας απασχολούν. Να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα. Τώρα δεν ξέρω αν έχω κάποια χάσει. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, λέει ο Αγιατολάχ Χαμενεή Τζούνιορ. Έπιασα, λέει, ένα Τούρκο να το τσολιά Όμηρο χθες που είχε Starlink στο κινητό για να πιάσω Νόβα να δω το μάτς. Έχουμε κυρώσεις, λέει, εδώ. Τι παλικάρι είσαι εσύ, αγόρι μου. Ο Βαγγέλης έχει στείλει, ο Βαγγέλης ο Κοντόπουλος μου έχει στείλει ένα χιουμοριστικό βίντεο κλιπ. Καλημέρα στην Σούλα, καλημέρα η Ιωάννα, σε ευχαριστώ. Ο Σάκης στέλνει τις ευχές του, ο Γιάννης επίσης. Ο χαμός, παιδιά, εδώ για να τα ξεκαθαρίσω. Άλλοι στέλνουν ευχές, άλλοι τοποθετούνται. Καλημέρα και στον Μάρκο. Ούτε με το χιλιόμετρο, λέει ο Αλεξάνδρος, είναι δίκαιο να πληρώνουμε για τα αυτοκίνητα και για τα οχήματα γενικά. Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω τρόπο να πάω στη δουλειά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μου που να μην χρειάζεται να πάρω τα αμάξι για να πάω σε αυτό. Η μικρότερη απόσταση που σε αυτά είναι 10 χιλιόμετρα. Επίσης, την ώρα πρέπει να το πάρω για να πάω στη δουλειά πάλι δεν υπάρχει. Ξεκινάει αργότερα. Οπότε είμαι αναγκασμένος να πάρω τα αμάξι ακόμα και αν ήθελα να πάω με μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, έτσι είναι, Αλεξάνδρε, βεβαίως. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, τώρα για να λέμε και του στραβού το δίκιο, από τη μία λέμε να αποκεντρωθούμε, να μην συνοστιζόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όταν να διαλέγεις να πας σε ένα προάστιο και στο προάστιο αυτό η συγκοινωνία είναι αραιή, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, το να πας στη δουλειά σου είναι το πιο βασικό ίσως. Αν ζητάς τώρα να αποκεντρωθώ και να ταλαιπωρούμε για να πάω στη δουλειά μου, δεν θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να... Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει προσπάθεια να πυκνώσουν τα δρομολόγια στο μετρό ή να υπάρξουν περισσότεροι σταθμοί. Όντως υπάρχουν. Αργήσαμε όμως πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, παιδιά. Το μετρό άργησε πάρα πολύ. Επίσης δεν βλέπω να κινούνται τα πράγματα και πιο βόρεια, ας πούμε. Δηλαδή, βγαίνουν κάποια χρήματα το κράτος και μπαίνουν στον κρατικό κορβανά από τη βενζίνη, από τις κλίσεις, από έτσι, αυτά τα χρήματα διοχετεύονται προς ανάλογα έργα. Δηλαδή κατασκευάζονται τα έργα αυτά, κατασκευάζονται δρόμοι, κατασκευάζονται, δίνονται τα χρήματα αυτά για την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, το έχω πει τόσες φορές, γράφονται τόσα πράγματα, ας πούμε, τόσες κλίσεις για κράνος. Έτσι. Αυτά τα χρήματα επιστρέφονται στο μοτοσυκλετιστή έτσι ώστε να αγοράσει το κράνος πιο φτηνά, να αγοράσει το αλεξίσφαιρο, το γυλαίκο, τον αερόσακο γυλαίκο, ο οποίος θα του προστατεύσει τη ζωή και δεν θα πληρώνει και το κράτος αν τραυματιστεί στο νοσοκομείο και για μια ζωή αν μην είναι ανάπηρος. Δηλαδή, χρειάζεται, παιδιά, να γίνει λίγο δημιουργική η πολιτική. Δεν γίνεται να χρησιμοποιείτε τις συντάγες 20 χρόνων πίσω. Πρέπει να κάνετε βήματα μπροστά, να μην πω άλματα. Να το σκεφτείτε διαφορετικά. Να αναμορφωθεί το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Να αναμορφωθεί το σύστημα το οποίο έχει να κάνει με το κινητό και το ακίνητο. Να γίνει πιο δίκαιο. Πώς θα γίνει πιο δίκαιο? Υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι να γίνει πιο δίκαιο. Πώς θα το κάνουμε? Το έσοδα-έξοδα είναι το πιο αντικειμενικό. Αυτά κερδίζω, αυτά ξοδεύω. Φορολογούμε για αυτά, ρε φίλε. Πόσο δηλαδή πια? Ξέρετε, από τη δεκαετία του 80, όταν ξεκίνησα να διαβάζω εφημερίδες και να ευαισθητοποιούμε και να κινητοποιούμε και να γίνομαι έτσι πολίτης, και από τότε συζητάμε τα ίδια πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Κάποιες φορές θα πρέπει να ανακαλύψουμε τον τροχό. Ναι, ας τον ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Ας το κάνουμε εμείς το δικαιότερο σύστημα στην Ευρώπη. Γιατί δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Ας κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Ας προχωρήσουμε. Ας δώσουμε δυνατότητα στον κόσμο, φτιάχνοντας ένα σύστημα φορολογικό το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τα ελληνικά. Να μην αντιγράψουμε. Ή αν αντιγράψουμε, να δώσουμε τις τάσεις και τις κατευθύνσεις οι οποίες θα έχουν μέσα και τον ελληνικό τρόπο σκέψης, ιδιοσυγκρασίας, δηλαδή της κουτοπονηριάς πολλές φορές. Ξέρω εγώ, εφόσον όταν κάτι δεν το πετυχαίνεις, με μία περπατημένη ή μία περπατημένη που λέγεται ένας φίλος. Ας το πετύχεις κάνοντας, βρίσκοντας άλλο τρόπο, ακολουθώντας άλλο μονοπάτι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Μένουμε στα ίδια συστήματα, στο ίδιο, στον ίδιο τρόπο, χρόνια τώρα. Βλέπεις τώρα, εδώ έχουμε πόσα νέα κόμματα, πόσα παλιά κόμματα. Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουν? Οι λύσεις, και εννοώ λύσεις οι οποίες είναι ρεξικέλευθες. Ποιες είναι οι λύσεις αυτές? Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Πρώτα γίνονται τα κόμματα και μετά κάθονται να φτιάξουν ένα μανιφέστο. Ενώ κανονικά πρώτα φτιάχνεις το μανιφέστο, τι θες να κάνεις, πώς θες να το πετύχεις, και μετά κάνεις το κόμμα. Για μένα. Δηλαδή το να πω εγώ είμαι ο καλύτερος και θα φτιάξω κόμμα. Και μετά θα ψάξω να βρω τι, πώς θα κάνω καλύτερο το κράτος, την πολιτεία. Δεν ξέρω. Πραγματικά κάποια πράγματα σε στεναχωρούν, σε θλίβουν, σε καταθλίβουν και σου δείχνουν ότι όσοι τέλος πάντων ασχολούνται, μεγάλο μέρος όσων ασχολούνται με την πολιτική, θα έπρεπε να κάνουν άλλη δουλειά. Δεν θα έπρεπε καν να κινούνται στο πλαίσιο αυτό. Άλλα πράγματα θα έπρεπε να κάνουν, να είναι εκτός πλαισίου πολιτικού. Είναι ανεπαρκής, ανεπαρκέστατη. Νέοι και παλαιότεροι. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, Δημήτρη μου, και θα επανέλθουμε σε λίγο με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Σε λίγο.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αδέρφια μου, ότι στο περιστατικό αυτό που είχαμε το πρωί στο Μικρολίμανο, ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος, από ό,τι βλέπω, είχαμε πυροβολισμούς με ένα τραυματία όταν έγινε έλεγχος από την αστυνομία σε κάποιους εκεί που περούσαν τα μάξι. Α, τώρα δίνεται στην κυκλοφορία το... Ναι, πολύ ωραία. Οπότε, υπάρχει δυνατότητα να κυκλοφορήσετε πλέον στο Μικρολίμανο. Ήταν κλειστό πριν από λίγο, γινόντουσαν αστυνομικές έρευνες. Θα έχουμε περισσότερα σε λίγο για το θέμα το συγκεκριμένο. Τώρα, όπως σας έχω προαναγγείλει, από καιρός καιρών έχω τη χαρά και... Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που μας κάνει τιμή να είναι μαζί μας και να μας βοηθάει να κατανοήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος και στο συγκεκριμένο τομέα για να μας δώσει, πιο καταρτισμένος δηλαδή, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, με τη συνταξιοδότηση, το οικονομικό πλαίσιο όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν υπάρχει κανείς άλλος καλύτερος από τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη, τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, κύριε Κοκόρη?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σαντορινέ. Καλημέρα στους ακροατές που αυτή
0: στη Θεσσαλονίκη σας βρίσκουμε.
1: Και θα έλεγα Αθήνα με βρίσκεται.
0: Α, Αθήνα.
1: Έμεινα εδώ. Ήρθατε εσείς από εκεί, οπότε έμεινα εγώ εδώ. Άρα είναι και δική μου τιμή και χαρά που συνομιλώ μαζί σας, γιατί ξέρω ότι είσαστε ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει επάρκεια δημοσιογραφική και ενημερώνετε τους πολίτες αντικειμενικά και αξιόπιστα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα ζητήματα είναι πάμπολα. Δηλαδή, εντάξει, είναι και θέματα τα οποία, όταν λέω πάμπολα, είναι θέματα τα οποία χρειάζεται να αποσαφινιστούν κάποια ζητήματα. Εσείς τα γνωρίζετε όλο, έχετε όλο το πλαίσιο, όλο το πεδίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Ξεκινούσαμε να λέγαμε κάτι σήμερα που να έχει να κάνει με τους συνταξιούχους χειρούς και χειρές.
1: Ξέρετε, πρόσφατα, δηλαδή στις 15 του μηνός, ήρθε στην επιφάνεια μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο λέει ότι νόμιμα και συνταγματικά, σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη. Mm-hmm. Βασική δηλαδή κρατική συνιστόσα της σύνταξης, έτσι είναι μία από τις δύο. Το ένα είναι η εθνική και η άλλη είναι ανταποδοτική, όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Ακόμη λέει και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Αυτή λοιπόν η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγω θανάτου και επαναφέρει τον φόβο για περικοπές ή πιθανότητα αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Όμως αυτή η απόφαση καταρχήν πρέπει να τη δούμε καθαρογεγραμμένη, να είναι οριστική, αλλά υπάρχει όμως μια δήλωση απευθείας με την πριν ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση της Υπουργού Εργασίας, που ξεκαθαρίζει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας ούτε αναδρομικές απαιτήσεις σε βάρος των δικαιούχων.
0: Ξέρετε, και κύριε Κοκόρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό που το λέτε.
1: Στην καταγραφή της απόφασης, όπου απαιτείται, θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ώστε από τη μια να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή, αλλά και από την άλλη να υπάρξει ενιαία και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων, γιατί αν έγινε οτιδήποτε από πλευράς υπαιτιότητας της πολιτείας, δεν έχουν καμία ευθύνη οι πολίτες, οι οποίοι οι πολίτες έχουν και οι συνταξιούχοι έχουν ενεργήσει καλόπιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το ξεκαθαρίζετε. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν εκφράσει φόβο για το συγκεκριμένο? Φαντάζομαι ότι και στο γραφείο το δικό σας, κύριε Κοκόρη, θα υπάρχουν αυτές οι αγωνιώδεις φωνές που θα λένε, ωραία, χωρίς να ευθυνόμαστε τώρα, θα επιστρέψουμε χρήματα πίσω, θα γίνουν περικοπές. Το γεγονός ότι το ξεκαθαρίζεται αυτό είναι άκρο σημαντικό.
1: Και γι' αυτό, μάλιστα, κύριε Σαντορινέ, ξεκινήσαμε από την αρχή, δηλαδή το τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί πρόκειται περί του νόμου Κατρούγκαλου και αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 7, παράγραφος 5 του 4387 του 16. Από τότε υπάρχει αυτή η διάταξη. Και ήρθε τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας, έφερε στην επιφάνεια αυτή τη διάταξη και γι' αυτό ξεκαθαρίσαμε όλες τις πτυχές. και την ύπαρξη φόβου από τη μια, αλλά και τον καθησυχασμό από πλευράς δηλώσεων περιττό και κατηγορηματικό τρόπο της Υπουργού της κυρίας Νίκης Κεραμέως.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορες ερωτήσεις από ανθρώπους ασφαλισμένους. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που απαντούν θέλω να ευχαριστήσουν ιδιαίτερα που τα λέτε τόσο απλά και κατανοητά. Γιατί ένα από τα ζητήματα που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε είναι το γεγονός ότι κάποιοι τα μπουρδουκλώνουν, τα λένε πάρα πολύ επιστημονικά, με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητά σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι γίνονται κατανοητά αυτά που λέτε, κύριε Κοκόρη. Εδώ με ρωτάει φίλος ακροατής τι γίνεται με την παραγραφή των χρεών και των οφειλών. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έχει μία οφειλή η οποία έχει πάει πίσω στο 2012, αυτή η οφειλή του. Έχουν πάει κάποια χρήματα προς σύσπραξη και ΑΟΕ λέγεται, προς σύσπραξη εκεί. Συζητώντας με κάποιους φοροτεχνικούς του είπαν ότι κανονικά δεν έπρεπε να έχουν παραγραφεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να δώσετε απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι μπορείτε να δώσετε.
1: Θα σας δώσω απάντηση, αλλά θα γενικό. Το κάνω σε ένα γενικό πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν έχω τα συγκεκριμένα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, έπρεπε να είχαμε στα χέρια μας τη βεβαίωση αυτή των χρεών και όλο το ιστορικό μέχρι το 2012 που βεβαιώθηκαν αυτά τα χρέη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα, αν είχαμε ολοκληρωμένη εικόνα, θα μπορούσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα βάλουμε ένα πλαίσιο και θα πούμε το εξής, ότι μέχρι το 2015 η παραγραφή ήταν δεκαετής. Από μία πρώτου, μέχρι το 2025, συγγνώμη, όχι 2015, μέχρι 2025. Από το 2016 μέχρι το 2025 η παραγραφή ήταν δεκαετής. Από μία πρώτου 2026 η παραγραφή γίνεται πενταετής. Κατά συνέπεια λοιπόν, εάν περάσουν 5 ή 10 χρόνια, θα έρθουμε μετά να πούμε ότι το χρέος δεν σβήνει βέβαια από μόνο του, έτσι. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ενέργειες. Γιατί είτε παγώνουν το χρόνο, είτε μηδενίζουν το χρονόμετρο. Αχα. Και ξεκινούν νέα πενταετία ή δεκαετία. Που σημαίνει τι? Μήπως υπήρχαν κάποια διακοπτικά μέσα? Δηλαδή η παραγραφή διακόπτεται όταν υπάρχουν ενέργειες συγκεκριμένες του ΙΕΦΚΑ, του ΚΕΑΟ ή ακόμη και του ίδιου του οφειλέτη. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες από αυτές τις ενέργειες, ξεκινάει νέος πλήρης χρόνος παραγραφής. Και ποιες είναι αυτές οι ενέργειες ενδεικτικά που διακόπτουν την παραγραφή? Είναι ατομική ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ ή το ΕΦΚΑ. Είναι η καταβολή χρημάτων έναντι οφειλής από τον οφειλέτη. Είναι η παγωγή σε ρύθμιση ή πληρωμή δόσης ρύθμισης. Είναι η κατάσχεση από το ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ κινητών ή ακινήτων. Είναι η κατάσχεση σε χείρας τρίτων. Είναι η εγγραφή υποθήκης. Είναι η αναγγελία σε πληστηριασμό. Είναι η αναγγελία σε πτώχευση. Που αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αν για παράδειγμα στα 4 χρόνια αποσταλεί νόμιμη ειδοποίηση του ΚΕΑΟ για οφειλή που επάγεται σε δεκαετία, τότε ξεκινάει νέα πλήρης δεκαετία από την ημερομηνία της διακοπής. Με απλά λόγια δηλαδή, η παραγραφή μηδενίζει και ξαναμετρά. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του χρόνου, την παραγραφή του χρόνου από πλευράς ελεύθερων επαγγελματιών, σε αυτή την περίπτωση διαγράφονται οι οφειλές, αν υπάρχει παραγραφή, αλλά διαγράφεται και ο ασφαλιστικός χρόνος.
0: Και αυτό είναι το μείον, γιατί μετά δεν προσμετράται στα συντάξιμά σου. Οπότε έχεις πάντως λιγότερα χρήματα. Οπότε πρέπει να το σταθμίσουμε αυτό. Γιατί κάποιοι στο τέλος ψάχνουν να βρουν πλασματικά χρόνια, ξέρω εγώ, του στρατού ή γυναίκες εγκυμοσύνης για να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο και να βγουν και στη σύνταξή ίσως. Έτσι.
1: Κύριε Σαντορινέ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σε ορθές οι παρατηρήσεις. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να πω είναι ότι γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός.
0: Ναι.
1: Δεδομένου του ότι παλαιότερα η παραγραφή ήταν 20 χρόνια.
0: 20.
1: Μετά έγινε δεκαετής μέχρι το 2025, από το 16 το 25, και από μία πρώτη 26 γίνεται πενταετής. Και βέβαια ο χρόνος παραγραφής η πενταετία ξεκινάει από 1/1/27. Δηλαδή, εάν μια υποχρέωση γεννηθεί μέσα στο 26, τότε η πενταετία θα ξεκινάει 27, 28, 29, 30, 31. Άρα θα παραγραφούν από 1/1/32, έτσι.
0: Mm-hmm. Άρα δεν θα παραγραφούν αυτόματα όμως.
1: Όμως από την 20ετία στη δεκαετία και από τη δεκαετία στη πενταετία, εκτιμώ ότι αυτό δείχνει μια θεσμική ορίμανση της ίδιας της πολιτείας.
0: Σωστά. Κύριε Κοκόρη, δεν θα γίνει αυτόματα, δηλαδή θα πρέπει και εμείς να το ψάξουμε λίγο.
1: Πρέπει να υποβληθεί αίτηση, να μην υπάρχουν, όπως είπαμε, αυτά τα διακοπτικά μέτρα από πλευράς οφειλέτη, από πλευράς ενεργειών του οφειλέτη ή από πλευράς ενεργειών του ΙΕΦΚΑ ή του ΚΕΑΟ. Οπότε στη συνέχεια να προβεί η πολιτεία στη διαγραφή. Όμως πρέπει να σας πω, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, είναι πολύ λίγα τα ποσά τα οποία έχουν παραγραφεί.
0: Γιατί αυτό?
1: Γι' αυτό θα πρέπει να πάμε στην πενταετία. Η πενταετία, νομίζω, στο μέλλον κάνει ένα πιο καλό νοικοκύρεμα και για τον πολίτη και για τον οφειλέτη γενικότερα, αλλά και για την πολιτεία.
0: Ρωτάει ο κύριος Παναγιώτης, στον ονόματό σας.
1: Για δεκαετία και πενταετία.
0: Ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικιός, ρωτάει, επειδή είστε και εσείς που το λέει, ρωτάει λοιπόν ο κύριος Παναγιώτης, εάν τώρα με την ρύθμιση που έχει σε 72 δόσεις που έρχεται, θα φορά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με οφειλές στον ΕΦΚΑ και αν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερες δόσεις. Αν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει δυνατότητα για περισσότερες δόσεις. Οι δόσεις είναι 72 τον αριθμό. Όλες αυτές είναι για ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 12 του 23 και θα πρέπει από 1/1/24 μέχρι 21 Τετάρτου του 26 να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα, να έχουν ρυθμιστεί δηλαδή σε 24 ή 48 δόσεις που προβλέπεται από πλευρά ρυθμίσεων. 48 είναι κάτι πρόστιμα, κάποια κληρονομικά και τέτοια στη φορολογική νομοθεσία. Τα περισσότερα είναι 24 δόσεις. Αναφέρομαι από 1/1/24 μέχρι 21 Τετάρτου 26, έτσι. Αυτά ρυθμίζονται σε 24 ή 48 και αυτά που είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 12 του 23 σε 72 δόσεις. Και με την προϋπόθεση να μην είναι σε δόσεις οι υποθέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Συνταξιούχος αστυνομικός δικαιώθηκε στο ελεγκτικό συνέδριο με την υπαριθμό 194 του 25 που αφορά την ανδρομική εισφορά αλληλεγγύης. Πότε θα πάρουμε, λέει, αυτά τα χρήματα? Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να σας τα απαντήσει αυτό, αγαπητέ φίλε, ο κύριος Κοκόρης.
1: Όλα αυτά δρομολογούνται, πάντως οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται. Έχουν μια σειρά, είναι αρκετός ο αριθμός αυτών των δικαστικών αποφάσεων. Αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, κάθε κυβέρνηση έρχεται και αλλάζει και κάτι. Ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε όλα τα ταμεία μέσα σε ένα καλάθι, έτσι. Όλα τα πορτοκάλια, τα μήλα, τις ντομάτες, χωρίς πρώτα να γίνει μια καλύτερα ομαδοποίηση, και σύρθηκαν όλες οι παθογένειες του παρελθόντος. Υπήρχαν βέβαια κάποιες διατάξεις ευεργετικού χαρακτήρα, μην τα μηδενίζουμε, αλλά θα έπρεπε, ας πούμε, να είχε γίνει ένα ξεκαθάρισμα για μένα, ώστε να υπάρχει ενιαία βάση ηλεκτρονικών δεδομένων, κάτι που το έλεγα από το 2014 και το 2013 που ήμουν Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας ηλεκτρονικά του ενός συστήματος με το άλλο και να έχουν ξεκαθαριστεί τα επιμέρους προβλήματα, ώστε να πήγαιναν πιο καθαρά όλα αυτά τα ταμεία σε μια ενοποιημένη βάση δεδομένων, για να μπορούν πιο εύκολα να εκδίδονται οι συντάξεις και να υπάρχει και καλύτερα ομαδοποίηση και από πλευράς αντίληψης, συμπεριφοράς, διαχείρισης όλων αυτών των θεμάτων, γιατί άλλο είναι να υπάρχει ασφαλιστικός ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. που ήταν ο ΑΕ, το ΕΤΑ, το δικό σας δημοσιογράφη και όλα τα υπόλοιπα είχαν άλλου είδους διαχείριση, το ΙΚΑ είχε κυρίως μισθωτούς και και επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν τις καταστάσεις ασφάλισης των μισθωτών διαφορετικά, yes, αν θέλετε, αντικείμενα. Και ένα το ασφαλιστικό σύστημα, yeah, κατάληξη η σύνταξη, η παροχή, αλλά από την άλλη πλευρά τα υλικά τα οποία έμπαιναν μέσα ήταν διαφορετικής
0: προέλευσης. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Προσέξτε τώρα, τι έχω μια υπόθεση εδώ. Μηχανικός, ο οποίος δουλεύει ως μηχανικός, έχει ένσημα ως μηχανικός, αλλά είναι και υπάλληλος σε ένα τομέα ο οποίος αφορά στο δημόσιο, αλλά δεν έχει σχέση με τα εγκαθήκοντα μηχανικού. Βάζει λοιπόν διπλά ένσημα ο συγκεκριμένος κύριος. Αυτά τα ένσημα θα μεταφραστούν σε μια καλύτερη σύνταξη?
1: Βέβαια θα προστεθούν και θα πάρει μία προσάρτηση στην ανταποδυτική σύνταξη. Mm. Μέχρι πριν το νόμο Κατρούγκαλου το 2016, όταν είχαμε δύο τομείς, δηλαδή αν ήταν παραδείγματος χάρη μισθωτός και ήταν και ελεύθερος επαγγελματίας, mm, και πλήρωνε και προς τα δύο ασφαλιστικά ταμεία, mm, αν από το κάθε ένα ασφαλιστικό ταμείο θεμελίωνε σύνταξη, mm, τότε θα έπαιρνε δύο συντάξεις. Από το 2016 και μετά έπαυσε πλέον, η σύνταξη είναι μία, η δεύτερη ασφάλιση έρχεται να προσαυξήσει τη σύνταξη της πρώτης.
0: Ο άσχετα αν είναι παλαιός εργαζόμενος ή καινούριος, έτσι.
1: Ναι, μπαίνουν νέα δεδομένα από το 2016 και μετά, yes, δηλαδή από τον 4387 τον ασφαλιστικό νόμο, το λεγόμενο νόμο Κατρούγκαλου.
0: Πάντως εγώ αν ήμουν Κατρούγκαλος μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στο ασφαλιστικό τομέα, κύριε Κοκόρη, δεν ξέρω αν θα έγινα στα κανάλια να πω για να υπερασπιστώ τον νόμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν καεί πολλοί άνθρωποι από αυτές τις ρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητες, ίσως κάποιες να ήταν, ίσως να ήταν η ειδική περίπτωση και έκτακτη περίπτωση, αλλά έχει καεί τόσος κόσμος και κοσμάκης από τον νόμο Κατρούγκαλου και περιμένει δικαίωση κάποια στιγμή.
1: Ξέρετε, κύριε Σαντορινέ, είμαι από εκείνους που και ο σύμβουλος τότε του σημερινού πρωθυπουργού, mm-hmm, που ήταν πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία ως πρόεδρος, η αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, ήμουν από εκείνους που είχα προτείνει και είχε διαμορφωθεί και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ήμουν συγχρόνως και γενικός γραμματέας πιο μπροστά κοινωνικών ασφαλίσεων που πάλι ήταν πολλά σημεία, αλλά δεν υπήρχε τότε το δημόσιο μέσα, mm-hmm, τώρα είναι και το δημόσιο στον ΕΦΚΑ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή τότε στα ταμεία τα πολλά που υπήρχαν, που ήταν διάσπαρτα, το ασφαλιστικό ΙΚΑ, που το θεωρούμε ότι ήταν ο βασικός κορμός, ήταν περίπου το 42% του ασφαλιστικού τότε συστήματος. Μέσα σε όλο αυτό, δηλαδή, το ασφαλιστικό ήταν 2,5 φορές το ΙΚΑ όλο. Βάζοντας δηλαδή τον ΟΑΕ, βάζοντας το ΕΤΑ, βάζοντας το ΕΤΑ ΜΜΕ, mm-hmm, αναφέρομαι σε κάποια μεγάλα.
0: Σωστή.
1: Βάζοντας το ΤΕΑΤΕΚΟ που ήταν η τραπεζική, βάζοντας ας πούμε τον ΝΑΤ και κάποια άλλα ταμεία και μικρότερα, όλα αυτά λοιπόν ήταν το 100%, το 42% όπως είπα ήταν το ΙΚΑ. Μέσα σε όλα αυτά τώρα ήρθε και προστέθηκε και το δημόσιο. Το δημόσιο είχε διαφορετική λογική. Στο δημόσιο ο βίος είχε καταγεγραφεί, ήταν καταγεγραμμένος, είχε στην ιστορική διαδρομή του κάθε μισθωτού.
0: Σωστά.
1: Από υπηρεσία σε υπηρεσία. Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Στον ιδιωτικό τομέα, ναι, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εγώ τώρα στα επικουρικά πρέπει να σας πω ότι συνάντησα περίπτωση επικουρικού με 18 εργοδότες, το αντιλαμβάνεστε.
0: Άντε βρες άκρη τώρα. Εδώ γίνεται χάμος και δεν είναι και ψηφιακά τα πράγματα.
1: Αντιλαμβάνεστε τώρα,
0: φαντάζομαι,
1: το τι ταλαιπωρία θα υποστεί ο υπάλληλος. Τι αναζήτηση και πόσο χρόνο θα περιμένει και ο ασφαλισμένος.
0: Σωστά.
1: Ούτε ο υπάλληλος έχει δίκιο, γιατί ταλαιπωρείται και του ζητάμε να έχει μεγαλύτερα αποδοτικότητα. Και σου λέει, μα πώς μπορώ εγώ
0: την επόμενη
1: να
0: από
1: κάνω
0: κοντά
1: μια επικουρική όταν πρέπει να τρέξω στο 18 φακέλους. Έτσι.
0: Την επόμενη από κοντά σας θέλουμε εδώ από κοντά.
1: Για
0: γιατί...
1: σου πω, σου λέει, ασούμε, τι φταίω εγώ. Πάνε εσύ δεν είσαι νοικοκυρεμένο το χώρο σου, το κράτος σου.
0: Σωστό και αυτό. Την επόμενη από κοντά, κύριε Κοκόρη, γιατί έχουμε καταιγισμό ερωτήσεων και εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να,
0: από κοντά.
1: Καλά, κύριε Σαντορινέ, να
0: είστε καλά.
1: Εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε, έτσι, ναι, να βοηθήσουμε, να σταθούμε δίπλα,
0: έτσι,
1: στον πολίτη, δίπλα στον συνταξιούχο, δίπλα στον εργαζόμενο και στον επαγγελματία και να τον εξυπηρετήσουμε στο μέτρο του δυνατού.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι και στα πλαίσια της νομιμότητας.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ιόνιον FM.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Και δεν είναι μόνο Πειραιάς βέβαια που χαίρεται και πανηγυρίζει συγκρατημένα, γιατί περιμένουμε ολοκλήρωση του θριάμου την Κυριακή. Το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξανδρος Ξιστάκος θα είναι και εκείνος ευχαριστημένος από όλα όσα είδαμε στο ΟΑΚΑ, με ένα μπάσκετ πραγματικά ολοκληρωτικό. Την καθάρισε σαν αυγό την Φενέρ. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τη λέμε.
0: Αλέξανδρο Ζηστάκο, κυρίε και κύριοι, στα αθλητικό ρεπορτάζ. Σαν αυγό την καθάρισε. Ωραίο μπάσκετ, ουσιαστικό μπάσκετ ουσία. Έπαιξε όπω έπρεπε για να μπορέσει να καθυποτάξει του Τούρκου, να μην του αφήσει περιθώρια. Δεν το πίστεψαν ποτέ οι Τούρκοι ότι θα μπορούσαν να πάρουν το παιχνίδι αυτό τελικά. Με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο Ολυμπιακός έδειξε στο χρεσινό παιχνίδι ότι έχει δείξει και όλη τη χρονιά ότι έχει το ρόστερ του, έτσι, το οποίο είναι το πιο πλήρες ρόστερ που από τις τέσσερις φιναλίες που μετήχουν στο Final Four. Έχει λύσει για όλα, για οτιδήποτε μπορεί να του κάνει ο αντίπαλος, οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να του βάλει. Εκείνος έχει την λύση και φάνηκε αυτό, δηλαδή Φενέρμπαχτσε επιχείρησε να σταματήσει αυτό το passing game που έχει. Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις και γι' αυτό. Είχε πρωταγωνιστές, έβγαλε ένα νέο πρωταγωνιστή εχθές και πρέπει να το τονίσουμε αυτό τη λέμαχε. Ήταν ο Άλεκ Πίτες, έτσι, με 17 πόντους, ο οποίος ήταν αλάμφαστος. Είχε 4-4 δίποντα, 3-3 δίποντα και ήταν ο παράγοντας εκ του τελικού. Δηλαδή, περίμενε από τον Σάσα Βεζένκοφ, πότε ήταν καλός, αλλά στο δεύτερο εμίχρονο και τον Τάιλερ Ντόσε και τον Λεβάν Χουνιά. Αλλά ο Άλεκ Πίτες ήταν αυτός που έτσι έσπωξε τον Ολυμπιακό να πάρει την νίκη. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, ναι, καθάρισε την Φενέρ. Είχε διαφορές που άγγιξαν και τους 20 πόντους και 17 πόντους. Ποτέ δεν έχασε το προβάδισμα. Να πούμε ότι η Φενέρ έβαλε το πρώτο σκαλάθι μετά από 6 λεπτά το πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι, ο Ολυμπιακός είχε κάνει ένα 10-0. Φαινόταν εκεί ότι το παιχνίδι το είχε. Είδαμε στην άκρη του πάγκου έναν Γιώργο Μπατζόκα, ο οποίος ήταν ήρεμος αρκετές φορές. Δεν είδαμε αυτό το Μπατζόκα που έχουμε συνηθίσει. Δεν είδωνε, δεν φώναζε. Καταλάβαινε κανείς και στο δικό του δική του συμπεριφορά. Το Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να πάρει το τρόπο και δεν θα το χάσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι. Φαίνεται αυτό και από τους παίκτες, φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνουν, φαίνεται και από αυτά που είπε και ο ίδιος στους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα, που τους είπε ότι χαμηλά την μπάλα, έχουμε το τελικό και μετά από εκεί μπορούμε να πούμε τι κάναμε στη χρονιά. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις των παιχτών. Το καταλαβαίνεις λοιπόν τη λέμαχη ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Και φυσικά θα παραλείψουμε να πούμε ότι έχει μαζί τον κόσμο του. Έτσι, λέμε, ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα εχθές στο Telecom Center. 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτή θα είναι και την Κυριακή και ίσως και παραπάνω. Γιατί, για να πούμε για τον κόσμο, όποιος ενδιαφέρεται, έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για μεταπόληση εισιτηρίων από φιλάθλους της Βαλένθια αλλά και της Φενέρ που θέλουν να φύγουν και να δώσουν το εισιτήριο.
0: Αλλά τώρα άμα είναι να το αγοράσουμε, να πουλήσουμε κανένα νεφρό για να το πάρουμε.
1: Ναι, αυτό είναι να πω, έχει απόλυτο δίκιο, συμβαίνει αυτό, ναι, συμβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτοί ξεπερνάνε και τα 1.000 ευρώ, αλλά εντάξει τώρα για ένα παιχνίδι 1.000 ευρώ.
0: Για ένα νεφρό κάνεις έτσι.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός πάντως λέει ότι την Κυριακή θα έχει και πάνω από 15.000 κόσμο. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι είναι σαν να παίζει στο σεφ ο Ολυμπιακός. Το λέγανε και οι παίκτες της Ρεάλ αυτό. Έτσι, οι οποίοι είχαν βγει λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού κοντά εκεί στο παρκέ για να δουν και αυτό το γήπεδο. Εντυπωσιάστηκαν με αυτά που έβλεπαν. Έδωσαν ρεσιτάλ πραγματικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τους αξίζουν πολλά μπράβο. Δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Εκεί ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, να πούμε, τηλέμα. Και μαζί με τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίπαρ έβγαλαν την είδηση που εμφανίστηκαν μαζί στο γήπεδο, γιατί λίγο νωρίτερα είχαν μια τριώρη συνάντηση για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, για το πώς θα μπορεί την νέα χρονιά, τι θα κάνουν τις μεταγραφές και όλα αυτά.
0: Εν αντιθέσει με άλλους, το μπάσκετ του Ολυμπιακού και το ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ίδιες εταιρείες, έτσι. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κόσμος είναι απόλυτα ενωμένος σε όλο το φάσμα του, σε όλα τα αθλήματα. Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση, έτσι ακριβώς είναι. Θα είναι και την Κυριακή στον τελικό Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάντα είναι κοντά και στις επιτυχίες και του μπάσκετ. Ακριβώς όπως το είπες, ο Ολυμπιακός είναι όνος σε όλα τα αθλήματα και φαίνεται αυτό στις πολλές φορές. Να πούμε λοιπόν ότι η Ρεάλ, που είναι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού, νίκησε την Βαλένθια με 105-90. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 25 πόντους. Να πούμε ότι η Ρεάλ έχασε τον τελευταίο της σέντερ, τραυματίστηκε λοιπόν ο Γκαρούμπα. Υπάρχουν φόβοι ότι έχει πρόβλημα στον αχίλιο τενέτα και σοβαρό πρόβλημα. Θα γίνει γνωστό σήμερα. Δεν έχει.
0: Το μπάσκετ του Ολυμπιακού και το ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ίδιες εταιρείες, έτσι. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κόσμος είναι απόλυτα ενωμένος σε όλο το φάσμα του, σε όλα τα αθλήματα. Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση, έτσι ακριβώς είναι. Θα είναι και την Κυριακή στον τελικό Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάντα είναι κοντά και στις επιτυχίες και του μπάσκετ. Ακριβώς όπως το είπες, ο Ολυμπιακός είναι όνος σε όλα τα αθλήματα και φαίνεται αυτό στις πολλές φορές. Να πούμε λοιπόν ότι η Ρεάλ, που είναι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού, νίκησε την Βαλένθια με 105-90. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 25 πόντους. Να πούμε ότι η Ρεάλ έχασε τον τελευταίο της σέντερ, τραυματίστηκε λοιπόν ο Γκαρούμπα. Υπάρχουν φόβοι ότι έχει πρόβλημα στον αχίλιο τενέτα και σοβαρό πρόβλημα. Θα γίνει γνωστό σήμερα. Δεν έχει

0: 85-90. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 25 πόντους. Να πούμε ότι η Ρεάλ έχασε τον τελευταίο της σέντερ, τραυματίστηκε λοιπόν ο Γκαρούμπα. Υπάρχουν φόβοι ότι έχει πρόβλημα στον αχίλιο τένατο και σοβαρό πρόβλημα. Θα γίνει γνωστό σήμερα. Δεν έχει σέντερ γιατί είναι εκτός και ο Έντι Ταβάρες, είναι εκτός και ο Άλεξ Λέν. Οπότε η Ρεάλ θα πάει με σημαντικές απουσίες. Σήμερα να τονίσουμε ότι είναι και η συνεντεύξη τύπου των δύο προπονητών και των αρχηγών των ομάδων. Είναι στις 12 η ώρα το μεσημέρι τηλέμαχε στην αίθουσα τύπου του Telecom Center. Εκεί θα πούν ό,τι έχουν να πούν για τον τελικό. Θα είναι και το τρόπαιο. Εκεί θα φωτογραφηθούν με αυτό, θα το πιάσουν, θα απαντήσουν ότι στον δημοσιογράφο και θα εξηγήσουν πώς σκέφτονται το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε, εντάξει, έτσι, οι ευχές μας όλες είναι φυσικά για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό μπάσκετ, για τον αθλητισμό, τον ελληνικό αθλητισμό. Χρειαζόμαστε αυτό το κύπελλο και ως χώρα και ως Ολυμπιακή παράταξη, αλλά κυρίως και ως ελληνικό μπάσκετ και αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες, Αλέξανδρε. Και αύριο θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ήδη η Τζούλη Τσίγκα ετοιμάζεται για να εισέλθει επί δύο ώρες στο στούντιο και να σας κρατήσει συντροφιά ενημερώνοντάς σας για όλα τα θέματα και για το αστυνομικό θέμα στο Μικρολίμανο που είχαμε πριν από λίγο. Να ευχαριστήσω την Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αυτό τον Τιτάνα Ιαπετό, αυτό τον ακάρματο εργάτη, τον μοναδικό Δημήτρη Κύρκο. Έτσι, με τα μαγικά του ακροδάχτυλα πάντα δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστήσω τον Prince του Βου Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια έτσι και την κόρη του, την ύμφη του Ευωικού, την γοργόνα του Ευρύπου, την πανέμορφη κόρη Κατερίνα Πλατή στην εμπειρία της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, αδέρφια μου. Να είναι το καλύτερο Σαββατοκύριακο της ζωής σας. Και αν δεν είναι, μην το βάζετε κάτω. Αν τα προβλήματα αρχίσουν να κοντοζυγώνουν, εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα κοιτάξετε ψύχρεμα πέρα από το πρόβλημα, πίσω από το πρόβλημα, θα τη βρείτε τη λύση, αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Εδώ βρίσκει τη λύση ο Αντώνης. Και ο Αντώνης κόμμα. Αντώνη πάλι. Ακάματος στα κόμματα ο Αντώνης.
2: Πάμε να καλαμπατιανό.
3: Αντώνη, πρόσεξε. Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα.
4: Τα αποτελέσματα γίνονται πλέον ορατά, χειροπιαστά για τον πολίτη.
5: Από την κρίση βγαίνουμε.
4: Οι θυσίες αποδίδουν.
6: Φέρτε μου τώρα και την αρκούδα.
7: Έτοιμοι.

0: Μας έχει φύγει ο Πάτος. Τώρα πού πήγε ο Πάτος? Είναι εξουδετέρως αυτή τη χειροβομβίδα. Όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα, τα έχω όλα ξεχάσει. Σφουγγάρι.
1: Για όλα τα άλλα την αγάπη μου.
2: Μπράβο ρε φίλε. Πολύ ωραία φίλε, το ξέρεις. Έχεις βγάλει και δίσκο. Όχι, τώρα θα βγάλω. Ορίστε.

0: Σιλιτόλεο για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιόνιον FM

Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, Σάββατο 23 του Μάη, 9 και 3 πρώτα λεπτάκια η ώρα. Και έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα λέει η Έμι, και ας είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Στις περισσότερες περιοχές θα έχει βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, τι να σας λέω τώρα. Εδώ στην Αθήνα θα έχουμε 18 με 24 βαθμούς, βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Ευτυχώς όχι με νοτιά, με βοριαδάκι λέει. Και κάπως έτσι θα πάει όλο το Σαββατοκύριακο και το ξεκίνημα της εβδομάδας, ομπρέλα να πάρεις. Τώρα πριν λίγες ώρες τα ξημερώματα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό με ένα τραυματία στο μικρολίμανο έξω από ένα κατάστημα. Κέντρο διασκέδασης ήταν τι ήταν θα μάθουμε. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κατά τη διάρκεια της περιπολίας αστυνομικών του τμήματος εκβιαστών, ένας άνδρας που φέρεται να είναι γνωστός ως μπράβος της περιοχής δέχτηκε πυροβολισμό από τους αστυνομικούς αφού τους απείλησε με όπλο. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά προφανώς, μεταφέρθηκε στο Αττικό που υποβάλλεται σε χειρουργείο. Θα έχουμε αργότερα το Σπύρο Δασινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη εδώ θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγο άνοιξαν και οι δρόμοι εκεί στην περιοχή που είχαν αποκλειστεί νωρίτερα. Αλλά εδώ είμαστε σε ρυθμούς Final Four τώρα. Τι λέμε τώρα με τον Ολυμπιακό να έχει περάσει τον τελικό και αύριο το βράδυ προβλέπω άδειους δρόμους. Όλοι θα είναι στημένοι στις οθόνες για το μεγάλο τελικό Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί πέρασε η Ρεάλ χθες από τη Βαλένθια με 105-90. Το τζάμπολ αύριο είναι στις 9 το βράδυ. Συντονιστείτε. Τώρα όσοι δεν θέλετε να δείτε τον αγώνα, λίγοι θα είστε μάλλον, και όσοι θέλουν να κυκλοφορήσουν θα πρέπει να το κάνουν κατά μόνας, αφού η Γαδά απαγορεύει συγκεντρώσεις, συναθρήσεις κλπ. Ως τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ναι, έγινε και αυτό λόγω Final Four, απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Πώς σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διεξάγονται ταυτόχρονα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, συγκεντρώσεις, πορείες για άλλα θέματα κτλ. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην είμαστε πολύ Ευρωπαίοι. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, πού είμαστε πρώτα απ' όλα. Είμαστε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11 στο ραντεβού μας το Σαββατοκύριακο πάντα. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή, δεν το συζητώ. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Και μεταφέρει τα μηνύματά σας εδώ για να τα σχολιάσουμε. Αν προτιμάτε το γραπτό, στείλτε μας το μήνυμά σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Εδώ θα το διαβάσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, δεν έχει σημασία, αλλά θα επικοινωνήσουμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Κάμποσα χρονάκια πίσω, το 1994, σαν σήμερα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κάνων, ο Χρυσός Φοίνικας απονέμεται στην ταινία Pulp Fiction του Quentin Tarantino. Εξού και αυτή η καταπληκτική διασκευή της Missir Luz, αυτό το παλιό ρεμπέτικο που τέριαξε τόσο πολύ στον καταιγιστικό ρυθμό αυτής της διασκευής και φυσικά στον καταιγιστικό ρυθμό της ίδιας της ταινίας του Tarantino. Τώρα το τελευταίο τριμεράκι και κυρίως χθες στη Βουλή ο ρυθμός ήταν πιο σκληρός. Το με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα είπαμε, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και φυσικά οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν σφοδρές, με το μεγαλύτερο μέρος να αποχωρεί από την αίθουσα. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες, όπως αναμενόταν. Η ουσία παραμένει ότι για άλλη μια φορά μπαίνει φρένο στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Και επιτέλους, ρε παιδιά, ας σηκώσει κάποιος αυτό το τριψήφιο τηλέφωνο στο Μαξίμου, γιατί χθες στη Βουλή χτύπαγε συνέχεια, αφού είχε την τιμητική του στις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών, αλλά και του Αντώνη Σαμαρά. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο? Και μέσα σε όλα αυτά, χθες το βράδυ χτύπησε και η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, που απίφθινε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιαστική τροπολογία Φλωρίδη. Άκρος επικριτική η επιστολή. Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας προειδοποιεί την Κομισιόν για τις αρνητικές συνέπειες της τροπολογίας Φλωρίδη στην ανεξαρτησία και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν? Λέει ότι η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, που θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, λέει, η άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να ανανεώσει τη θητεία τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 χρόνια και να την ανανεώσει για λιγότερα, όπως έκανε, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Τι λέει λοιπόν ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας? Ότι οι εξελίξεις αυτές εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για καλόπιστη συνεργασία βάσει του άρθρου 4 της σχετικής σύμβασης. Τώρα, ελπίδα για τη δημοκρατία έχουμε? Θα δούμε. Προς το παρόν έχουμε κόμμα που βαφτίστηκε έτσι, το κόμμα του οποίου ηγείται η Μαρία Καριστιανού και τα αποκαλυπτήριά του έγιναν προχθές, 5η, στη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε και ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα που ιδρύει. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κάνει το αντίστοιχο βήμα. Χθες έριξε τα καρφιά του στη Βουλή, πάντως. Και μετά θα αρχίσει ο χορός των δημοσκοπήσεων επί των υπαρκτών κομμάτων αυτή τη φορά.

0: Να σας περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται ως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Πάμε τώρα και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM. Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Η υπέροχη Μελίνα Μερκούρη είναι αυτή που ερμηνεύει η μουσική του Ζος Μουστακή και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, η Μεσόγειος. Του Ζος Μουστακή, του Ελληνογάλου τραγουδοποιού, που έγραψε τη δικιά του έτσι μοναχική ιστορία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2013.

χθες τώρα στις Κάνες, ο σπουδαίος Ken Loach τα είπε όλα για άλλη μια φορά. Ο Βρετανός σκηνοθέτης που τόσα χρόνια μιλά με τα έργα του για κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, για τις ανισότητες αυτού του κόσμου. Αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, σταθερά στο πλευρό των αδύναμων και των καταπιεσμένων, στάθηκε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και το δήλωσε δημόσια χθες από το Φεστιβάλ των Κανών. Από το Cinéma de la Plage, λοιπόν, του Φεστιβάλ, επικαλέστηκε τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και είπε: «Το χειρότερο δεν είναι η βία των κακών, είναι η σιωπή των καλών». Και πρόσθεσε: «Όταν βλέπουμε εκμετάλλευση, καταπίεση, αειδιαστικό πλούτο και απελπιστική φτώχεια, πολέμους, εγκλήματα πολέμου και, ας το πούμε καθαρά, λέει, τη γενοκτονία του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων, δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί και δεν θα είμαστε σιωπηλοί». Αυτά είπε ο Ken Loach χθες στις Κάνες και όλο αυτό μας πάει σε ό,τι έζησαν, σε ό,τι καταγγέλουν ότι έζησαν οι ακτιβιστές του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη τους ενώ έπλεαν σε διεθνή ύδατα και την κράτησή τους στο Ισραήλ. Και ενώ αυτά που είπαν για όσα συνέβησαν κατά την κατάληψη των σκαφών τους από τις Ισραηλινές δυνάμεις αλλά και για τις συνθήκες που έζησαν στο Ισραήλ. Να σας θυμίσω ότι διάβημα είχε κάνει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Μπεν Γκβίρ, που είχε δώσει on camera ένα τρομακτικό σοου κατά τρομοκράτησης των απαχθέντων σε διεθνή ύδατα ακτιβιστών. Και φαντάζεται κανείς ή φοβάται κανείς τι γινότανε με κλειστές κάμερες, έτσι. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν καταδίκασε την συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, ζήτησε την απελευθέρωση των Ελληνών ακτιβιστών. Οι ακτιβιστές επέστρεψαν, αρχικά μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια οι 19 Έλληνες έφτασαν χθες το βράδυ εδώ στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος, και οι καταγγελίες όλων τους και των ξένων και των Ελλήνων πραγματικά συγκλονίζουν, γιατί έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμό, έχουν σημάδια κακοποίησης, σημάδια από πλαστικές σφαίρες κάποιοι από αυτούς στο σώμα τους. Κάποιοι μιλούν για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς. Έχουν σπασμένα οστά και καταγγέλουν πρακτικές ταπείνωσης. Εντάξει, χθες στο αεροδρόμιο υπήρχε συγκίνηση, υπήρχε ένα κύμα αλληλεγγύης για τους 19 Έλληνες που έφτασαν. Είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος εκεί στις αφίξεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το Μάρς του Γάζα καταγγέλει τις απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες κρατούνταν οι ακτιβιστές του στόλου που έπλεε προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. Να σας πω ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο έναν από τους Έλληνες που ήταν στο Στολίσκο και απήχθησαν και φυλακίστηκαν στο Ισραήλ να μας πούνε τι ζήσανε ακριβώς, για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Μπεν Γκβίρ, αρχικά είχε επικρίνει και ο ίδιος ο Νετανιάχου, πιθανότατα γιατί έρχονται και πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ εκεί μετά το φθινόπωρο. Χθες όμως η Σοφρανιστική Υπηρεσία του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι δεν ισχύει καμία από τις καταγγελίες και κρατήθηκαν όλοι με όσα προβλέπει ο νόμος. Υπήρξε παγκόσμια κατακραυγή πάντως για τον Μπεν Γκβίρ και το σόου του και για την κράτηση των ακτιβιστών, διαμαρτυρίες. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε η Τζόρτζια Μελόνι το χώρο των διαμαρτυριών, να σας πω, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Ταγιάννη. Ακολούθησε η Γαλλία με τον Υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Μετά ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ και πολλοί ακόμα. Και είπαμε, υπήρξε αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Λοιπόν, 22 λεπτάκια μετά τις 9, καλημερίζω όλους και όλες και καλημερίζω και εσάς που έχετε ξεκινήσει να μας στέλνετε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια, γιατί πρώτα θα πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Προκαταβολή φόρου, τέλος, αλλά σταδιακά για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, γράφουν τα παραπολιτικά. Το μέτρο θα ληφθεί με ορίζοντα τετραετίας και ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Θα ενταχθεί στο καλάθι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην εγχώρια αγορά και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επίσης, τα παραπολιτικά, φακέλος διπλωματία, γιατί η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Οι αναβαθμισμένες συμμαχίες της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα στην περιοχή και γιατί αποσύρθηκαν οι Patriot. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουμε τα όπλα για να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Σάρεν Χάσκελ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, επενδύουμε στο δεσμό του Ελληνικού Τριγώνου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέσης Ανατολής Ασίας. Πάμε στον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Χαμένες ευκαιρίες, πολιτικό σύστημα σε κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Στηρίξεις, τηλεφωνήματα Καραμανλή για το κόμμα Σαμαρά. Παρεμβάσεις, τι θέλει να πει ο Ευάγγελος Μαρινάκης στη συνέντευξη.

Μένω με τα παραπολιτικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, για ποιους λόγους θέλει τις εκλογές στο τέλος της θητείας, μεγάλα έργα, μεταρρυθμίσεις και κάτι ακόμα. Και τώρα τι, πολιτική Βαβέλ με πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κόμμα Καριστιανού και τα πρόσωπα του παρασκηνίου. Τσίπρας και Σία, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούν όλοι οι σύντροφοι. Πώς θα λειτουργεί επιπλέον σως δικλίδα ασφαλείας για σιδηροδρόμους, σύστημα AI που σκανάρει συνομιλίες οδηγών και τεχνικών. Υπέρταση δωρεάν πρόληψη για όσους ξέρουν και όσους αγνοούν. Μεταξύ ανδρών και γυναικών, υποχρεωτική ισότητα στους μισθούς. Άντε να δούμε τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο έκπληξη της Νίκης Κεραμέως, όλες οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Τα πέντε πρόσωπα του συνεδρίου, η αποτίμηση της επόμενης ημέρας στη Νέα Δημοκρατία, ποιοι έβαλαν τη σφραγίδα τους στο κόμμα, πώς διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες στην κυβέρνηση. Μαρία Μαλίσα Κιμπ, γιατί μίλησα με το μωρό στην αγκαλιά, μια διαφορετική γαλάζια σύνεδρος. Δεύτερη ζωή, νέα καριέρα, αλλά στο σανίδι αντί στην πίστα, για τη χαρούλα, το φίβο, την πίτσα και όχι μόνο. Φεστιβάλ Κανών, υπερπαραγωγές Made in Greece και στην Κρουαζέτ, οι γκλάμορους ελληνίδες θέες που έκλεψαν τα φλάς. Ευστάθιος Αυγουστάκης έβαλε ράσο μετά τη λάμψη του Masterchef, άφησε την τηλεόραση και αφιερώθηκε στην εκκλησία. Πάμε στην απογευματινή. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές, χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψηφίους, οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα. Δόλιο φθορέας της παράταξης κατ' εξακολούθηση, ξένο σώμα για τους νεοδημοκράτες ο Σαμαράς. Αποστομωτική απάντηση από Βορύδη και Μαρινάκη στη νέα επίθεση. Μέσω του Kids Wallet, το stop στη χρήση πατινιών από ανήλικα. Έρευνα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google απέτυχαν να αποτρέψουν τις ψευδείς διαφημίσεις. Ρυθμιστεί στο Πακιστάν το προσχέδιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου. Δημοκρίτιο, ανοίγει ο δρόμος για παράρτημα στην Αίγυπτο. Στο τελικό με διαστημικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε 79-61 την τουρκική Φενέρ και ετοιμάζεται αύριο να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στο Telecom Center. Επιχείρηση Δέος, εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου με 15 βιτιοφόρα. Όταν ο Κραουνάκης έσωσε τον Πολάκη, το ραντεβού συμφιλίωσης με τον Αλέξη στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Ο Ζεμπίκ και Μουντζαρό βρέθηκαν να έχουν και αντικαρκινική δράση. Σύμφωνα με νέες κλινικές μελέτες, τα σκευάσματα αυτά μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση των όγκων και να μειώσουν τις πιθανότητες θανάτου. Πάμε στο καρφί. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική, το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας, με 4 άξονες και ένα στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμό στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση ράγισε το γυαλί της ενότητας στο συνέδριο. Βολές κατά ρυπά στο Μητσοτάκη για εθνικά θέματα και υποκλοπές από τον Αντώνη Σαμαρά. Συνέντευξη του Νικόλα Φαραντούρη στο Καρφί. Το Πασόκ ο μόνος φορέας και εγγυητής πολιτικής αλλαγής, λέει ο κύριος Φαραντούρης. Όψιμος αντάρτης ο Καραμανλής ετοιμάζει ξανά επίθεση στον Πρωθυπουργό. Ανήκομενοι στην Δύση, φλερτάρομεν με την Κίνα, ο διχασμός της κοινή γνώμης. Σέντρα για Τσίπρα την Τρίτη, με νέα φανέλα αλλά με φάμελο στον πάγο. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά τη ζωή των μοναχών. Δολοφονία ή εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στην Μάνη. Άφαντος ο σύζυγός της που κατηγορείται για ανθρωποκτονία έπειτα από 8,5 χρόνια σιωπής. Έρευνες ακόμα και σήμερα για να βρεθεί σωρός της. Λίλι Κόλινς, πώς η κόρη του Φιλ Κόλινς έγινε η Έμιλι in Paris. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο του survivor ο Σταύρος Φλώρος, ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Τα
Τα νέα Σαββατοκύριακο, ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμύρια. Τα νέα αποκάλυψη είναι αυτό, ότι συμφώνησαν Μαξίμου, Μποδοσάκιο και Τραπεζίτες. Ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται, ποιοι άλλοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του. Ποιος ο ρόλος του για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μένουμε στα νέα. Τι ζητάει η Κοβέση από την Κομισιόν? Κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα. Σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες εξπρές για πολιτικούς. Ανακατατάξεις το τηλεφώνημα, ο καναπές και τα νέα κόμματα. Εκλογές στην Κύπρο, γιατί μαζεύονται πολλοί φιδίες στη Λευκοσία.

Biden, οι οποίοι έρχονται απόψε εδώ, δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ και ετοιμάζονται πάρα πολλοί fans να πάνε, από τα παλιά και πιο νέοι. Και όπως μου λέει λοιπόν ο Δημήτρης Κύρκος, παιδιά, οι Βρετανοί Maiden είχαν ενταχθεί σε αυτό το κύμα του New Wave of British Heavy Metal. Κοίτα τι μαθαίνω, πρωί-πρωί, ωραίο. Πρωί,

0: Έτσι, με αυτούς τους ήχους, θυμούμενοι και τα νιάτα μας, θα υποδεχθώ τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θέλω να σας πω ότι σας σήμερα, το 1917, γεννήθηκε ο Αμερικανός μετεωρολόγος Έντουαρτ Λόρεντς, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία του χάους και εισήγαγε τον όρο το σύνδρομο της πεταλούδας. Έτσι, ότι αν στην Κίνα πετάξει μια πεταλούδα κτλ. Μετά.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει να δείξει με το ποιο τρόπο είναι τόσο ευαίσθητη η ισορροπία στην ατμόσφαιρα και πόσο χαοτική είναι. Τις μικρές αλλαγές στην αθυμία μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στον καιρό των επόμενων ημερών. Mm-hmm. Είναι μια θεωρία που χρησιμοποιείται ακόμα στη θεωρία της πρόγνωσης και, και στην αξιοπιστία της πρόγνωσης και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην πρόγνωση. Γιατί δυστυχώς πάντα θα υπάρχει μια αβεβαιότητα. Mm-hmm. Όσο και να βελτιώσουμε τα εργαλεία μας, κύριε Τσίγκα, όσο και να μας ζητάτε να βρέξει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα πάντα θα υπάρχει έτσι ένα. Κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί αυτό.
0: Έτσι είναι. Και η θεωρία αυτή έχει επεκταθεί και χρησιμοποιείται πλέον και στην πολιτική, στη γεωπολιτική και σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που μπορούμε. Έτσι, ό,τι δίνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, έχουμε μια ανοιξιάτικη αλλαγή τοπίου αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, έχουμε ένα νησιάτικο καιρό. Δηλαδή, ο νησιάτικο καιρό έχει και τις πόρες τους, έχει και τις βροχές τους, έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν τις τελευταίες ημέρες. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται, καταιγίδες, έχουμε σε διάφορες περιοχές τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα χαλάζει σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως είδαμε χθες, νομίζω δεν κάνω λάθος, προχθές και στην Κρήτη ακόμα. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικά της άνοιξης αυτός ο καιρός. Οι καταιγίδες, για παράδειγμα, το Μάιο και τον Ιούνιο είναι πολύ συχνές στη χώρα μας, ιδίως τα υπηρετικά. Mm-hmm. Όπως είναι και ο καιρός που έχουμε και σήμερα και αύριο, ένας καιρός που δίνει καταιγίδες και θα δώσει καταιγίδες. Και αρκετές βροχές και τις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το επαναλαμβάνω όμως, είναι πολύ φυσιολογικό. Η άνοιξη δεν είναι μόνο καθαρός ουρανός, πεταλούδες και λουλουδάκια στην εξοχή, είναι και αυτό. Είναι όμως και οι βροχές και οι καταιγίδες που χαλάζει. Και είναι μήνας, ο Μάιος, που πάντα θέλει προσοχή για τις καταιγίδες και ο Ιούνιος. Επαναλαμβάνω, είναι περίοδος η οποία έχουμε ακόμα καταιγίδες. Και έχουμε έντονες καταιγίδες και κάνουν πάντα προσοχή, ειδικά όταν κινούμε σε εξωτερικούς χώρους.
0: Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ευχάριστο για εμάς που όλο αυτό αυτή η αλλαγή του καιρού δεν περιλαμβάνει πολλούς νοτιάδες, τουλάχιστον σήμερα. Από ό,τι άκουγα, είναι βορειαδάκι, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν έχουμε πολλούς νοτιάδες, αυτό είναι καλό, ούτε άμεσα κάποια επεισόδια μεταφορά σκόνης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της άνοιξης. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και στην Αθήνα έβρεχε από λίγο σε κάποια σημεία. Εκτιμώ όμως δεν θα έχουμε βροχές. Κάτι ιδιαίτερο όπως θα πούμε, πράγματι και έχουμε και τη συναυλία στην οποία αναφερθήκατε. Αυτό μάλλον φαίνεται. Έχαμε όμως βροχές μέσα στην Ήστρα και τέσσερις σποράδες στα Δωδεκάνησα και θα έχουμε μέσα στο μεσημέρι απόγευμα και πάλι στον υπηρετικό χορμό της χώρας και λοιπόν να πτήσουν πιο συχνά οι καταιγίδες αυτή την εποχή. Θα έχουμε πάλι βροχές και καταιγίδες. Και το κύριε Τσίκα, αυτό το μοτίβο θα το δούμε μάλλον και την Κυριακή. Οπότε θα δούμε πάλι βροχές. Και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας, μάλλον από τη Δευτέρα και μετά θα πάμε και πιο ανοιξιάτικο καιρό, θα ανέβει και η θερμοκρασία.
0: Πάντως και οι καταιγίδες δεν σας ανησυχούν αυτή τη στιγμή από αυτό που βλέπετε.
1: Όχι, αυτό που βλέπουμε ότι δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερα έντονο. Δηλαδή, αστάθεια υπάρχει, όχι πάρα πολύ έντονο, να δώσει πολύ έντονα φαινόμενα. Mm-hmm. Γιατί οι καταιγίδες μπορεί να γίνουν πολύ βίαιες. Ναι. Μπορεί να έχουν καταιγίδες μικρής χρονικής διάρκειας, με βροχή, χαλάζει και ραθμούς.
0: Σας χάνουμε λίγο, κύριε Λαγουβάρδε. Αν μπορείτε. Δεν σας ακούμε καλά τώρα, ενώ στην αρχή η συνομιλία μας ήταν άψογη. Τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα αυτή την εποχή και όταν έχουμε και πρόγνωση, μιλάμε για καταιγίδες, γιατί κάποιοι μπορούν να είναι κάτι στο δικτύο, έχουν να οργανώνουν κάποιες εξορμήσεις σε εξωτερικούς χώρους. Όταν δούμε καταιγίδα, καλό είναι να πούμε και να δούμε από τους χώρους και να πάμε σε κάποιο πιστό χώρο.
0: Και από τη θάλασσα. Όποιος τολμηρός πάει στη θάλασσα, έτσι. Να σας ρωτήσω.
1: Είναι λίγο πιο ζεστή από τα κανονικά η θάλασσα, βέβαια, να πούμε αυτή τη στιγμή. Οπότε, αλλά τέλος πάντων, ναι, και πολλούς ακόμα είναι λίγο απογορευτική η θερμοκρασία της. Η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι στον υποδικό κορμό της χώρας μια στάθμη, γιατί ήδη θα περιοριστούν, δεν θα έχουμε δηλαδή και στα νησιά όπως είχαμε για παράδειγμα και σήμερα και άλλο που θα έχουμε και σε άλλες περιοχές εκτός του υποδικού κορμού. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο ήπια και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Θα πάμε έτσι.

0: κάτι και στις θερμοκρασίες αρχές καλοκαιριού. Από θερμοκρασίες κοντά στους 28-30 βαθμούς. Οπότε θα μπούμε σε ένα πιο, το έλεγα, μοτίβο προχωρημένη άνοιξη αρχής καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, αν και δεν είδα κάποια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, σε ό,τι αφορά αυτή τη φοβερή δυσοσμία, την περίεργη, το στις αρχές της εβδομάδας, δεν έχετε εσείς κάποια στοιχεία γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, το τι είναι όχι. Αυτό που δώσαμε σε στοιχεία και μιλώντας με συναδέλφους και εσύ, είναι όσον αφορά το νομολογικό πεδίο, το σημαντικό που υποτίθεται πιθανόν κάποια πτυχή για κάποιο λόγο, από άνθρωπο, κάτι άλλο, δεν ξέρω, που όμως κατά στη θάλασσα. Η οποία με τις νοτιάδες μεταφέρθηκε στις νότιες παραλιακές ακτές. Γι' αυτό και έγινε εκτέλεση.
1: Διάβαζα τα αποτελέσματα μιας έκθεσης του ΕΛΚΕΦΕ για το συμβάν που έλεγε ότι δεν εντόπισε στη θάλασσα, ας πούμε, κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό διάβαζε τους συναδέλφους που έλεγαν για το γεγονός αυτό και μάλιστα τόνισε και την αξία που έχει να έχουμε τις μετρήσεις και τις μετεωρολογικές ακτές και κοινογραφικές που δίνει και το ΕΛΚΕΦΕ αλλά και το σκοπείο για δημόσια ερευνητικά κέντρα. Πόσο απαραίτητα είναι να υπάρχει αυτή η δημόσια φωνή των ερευνητών. Ώστε να μπορούμε να δίνουμε αυτές τις πληροφορίες που χρειάζεται. Αντίστοιχα, ακόμα δεν έχουμε μάθει και το αν θα μάθουμε ποια ήταν η πηγή
1: αυτό. Αυτής της, το οποίο είναι κρίσιμο, βέβαια, να το μάθουμε.
0: Προφανώς. Με τη διαμήνυση προφανώς.
1: Έτσι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπάρδο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ωχ, ψάχτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Εδώ είμαστε, παραπολιτικά 90,1. Μιλάμε για τα πάντα και η ώρα είναι 9 λεπτάκια πριν από τις 10 και πάμε στη Βουλή, εκεί όπου έγιναν πάρα πολλά το τελευταίο τριήμερο και υπήρξε πάρα πολύ ένταση και χτες αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση όταν η κυβέρνηση πρακτικά μπλόκαρε την πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, τον Γιάννη Πολίτη, κοινοβουλευτικό συντάκτη. Εκεί, Γιάννη, εκεί πρέπει να είσαι όλο το τρίμερο, έτσι? Δεν ξέρω αν φύγατε καθόλου.
1: Πήγαμε. Καλημέρα, Τζούλια.
0: Καλημέρα
1: στους ακροατές μας. Ήταν ένα έντονο τρίμερο, θα λέγαμε, αρχής γενομένης από την Τετάρτη με την θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τους διαλόγους που ήταν το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Ιβάν Ρουλάκη, και τον διοικητή της ΕΕΠ, τον Χρήστο Κλειδεμύρη.
0: Όπου τι αποκάλυψε δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι ο κύριος Δεμύρης του είπε ότι δεν υπάρχει η αιτία της παρακολούθησής σου, γιατί έχει σκιστεί το χαρτί, λέει κάτι τέτοιο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο κύριος Δεμύρης είπε στα επίμονα ερωτήματά του ότι δεν γνωρίζει, με συγχωρείτε, τον λόγο για τον οποίο παρακολουθεί το.
0: Γιάννη, αν φοράς ακουστικά, να σε παρακαλέσω να τα βγάλεις, να σε ακούμε κατευθείαν, να έχεις το κινητό κοντά σου, γιατί κάνει διακοπές έτσι όπως ακούμε.
1: Ναι, τώρα με ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο Θεμιστοκλής Δεμύρης καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του ότι δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΕΥΠ. Οπότε υπήρξε η διαρροή των διαλόγων με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα πινκ-πονκ ανακοινώσεων από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Κλιμακώθηκε, θα λέγαμε, η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές την Πέμπτη στην συνεδρίαση για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και το αποκορύφωμα ήταν χθες Παρασκευή, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία υποστήριξε ότι η ψηφοφορία μάλλον πρέπει να διεξαχθεί με το 151 και όχι το 120, επικαλούμενοι λόγους εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας, και αυτό πυροδότησε την αποχώρηση της σύσσωμης αντιπολίτευσης.
0: Οπότε δεν έχουμε πλέον το θέμα της εξεταστικής ταύτη και τελείωσε. Και υπήρξε βέβαια πάρα πολύ έντονη, υπήρξαν πάρα πολύ έντονες ομιλίες. Χαρακτηριστικά έβλεπα τη Βουλή και έβλεπα τον κύριο Βορύδη να είναι πάνω από το κεφάλι του κυρίου Ανδρουλάκη και να ουρλιάζει στην κυριολεξία και εκείνο σε πολύ υψηλούς τόνους δηλαδή.
1: Υπήρξαν υψηλοί τόνοι και στις δύο πλευρές. Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ένα τριμή κατηγορό στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι κακοποιεί την δημοκρατία προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία. Αποκάλεσε για μία ακόμα φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκβιαζόμενο πρωθυπουργό.
0: Και Έλληνα Νίξον.
1: Και Έλληνα Νίξον. Ναι. Και Έλληνα Νίξον. Και φυσικά πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξαν και τέσσερις τουλάχιστον διαρροές από την ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή, καθώς ψήφισαν 152 βουλευτές την μη παραπομπή των Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή σε Προανακριτική.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι έχουμε τις επόμενες ημέρες, τι γίνεται ακριβώς στη Βουλή. Υπάρχει κάτι που θα αφορά τις δύο αυτές περιπτώσεις υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ, ή για τη Βουλή τελείωσε το θέμα?
1: Για τη Βουλή φαίνεται πως έχει τελειώσει, εκτός και αν ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέξει τις επόμενες ημέρες να τραβήξει το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας νέος γύρος έντασης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και φυσικά
0: να δούμε. Είναι πιθανό άρα για το σενάριο αυτό?
1: Είναι όλα στο τραπέζι. Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προημερών είχε υποστηρίξει ότι για να καταφύγει σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να υπάρχει ένα γεγονός.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήταν παρόν στη συνεδρίαση της
1: Βουλής. Δεν ήταν παρόν, όπως επίσης δεν ήταν παρόν και την Πέμπτη. Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε χθες από την ηγεσία του, όπως και την Πέμπτη, από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και φυσικά από τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος ανέπτυξε το σκεπτικό της πλειοψηφίας για την απόρριψη του 120 και την προώθηση του 151.
0: Μάλιστα. Γιάννη Πολίτη, ευχαριστούμε πολύ που μας συνόψισες έτσι όσα συνέβησαν το τριήμερο. Καλή συνέχεια και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.

Με την Έλλη Πασπαλά θα πάμε στις 10. Ο τηλέμαχος Αντωνίος είναι ήδη στο στούντιο, έτοιμος για να σας δώσει τα τελευταία νέα, όλα συγκεντρωμένα στο δελτίο ειδήσεων. Και εμείς μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Η ώρα είναι 10.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ακούτε Ionion FM.

5 λεπτά μετά τις 10, ώρα δεύτερη για τις στοιχομηθείες μας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Με καιρό έτσι κάνει ανοιξιάτικα, κάνει τερτύπια η άνοιξη. Δεν θα είναι κάτι φοβερό. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Όχι επικίνδυνες, μας είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Δεν πειράζει, ωραία είναι και έτσι. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Θανάση, έχεις και εσύ Maiden, παιδί μου, σήμερα, ναι, άλλος φαν εδώ. Η Όλγα Καρατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει, έχει κεντήσει τα τραγούδια μας. Ένα και ένα, όπως πάντα. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Αν θέλετε να μας στείλετε γραπτά τα μηνύματά σας, γράψτε στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11 εδώ με τις στιχομηθείες μας.

0: με τους πολύ ωραίους Creedence. Ξεκινάμε και να έρθω σε εσάς τώρα εδώ που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημερίζω τον Ορέστη. Ο Ορέστης πολύ επικριτικός για αυτό που συμβαίνει, για τους οπαδούς δηλαδή του, στον μπάσκετ εν προκειμένου. Θέλω να πω λέει ότι αυτό που συμβαίνει με αφορμή τον μπάσκετ δεν είναι καν καζούρα, για αθλητισμό δεν το συζητάμε, είναι προσιλητισμός. Μιλάμε λέει για αιρέσεις των ολιγαρχών και έλα μωρέ Ορέστη, εντάξει μην είσαι και τόσο πολύ αυστηρός. Ας θα το ευχαριστηθούνε. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα και από εμάς εδώ από την Αθήνα. Για αρκετούς αιώνες η ανθρωπότητα ζούσε με στη φτώχεια, το σκοταδισμό και το θάνατο. Ήταν η περίοδος που τώρα αποκαλούμε Μεσαίωνα. Μετέρθε μια περίοδος που ονομάστηκε Αναγέννηση και υποτίθεται ότι έβαλε τις βάσεις του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Λέει, σήμερα ένα κράτος δολοφόνος που θεωρεί ότι ανήκει στο δυτικό κόσμο και διατυμπανίζει ότι είναι η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μας αποδείξει ότι ο Μεσαίωνας δεν τελείωσε ποτέ. Ο υποτιθέμενος δυτικός πολιτισμός απ' την άλλη έχει βγάλει το σκασμό, γράφει Κωνσταντίνος. Η σιωπή είναι συνενοχή, η συμπαράσταση στον κουβανικό λαό καταλήγει και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Να σας πω τι συνέβη ενώ εμείς κοιμόμασταν εδώ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Όπως ανακοινώθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, συνολικά 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ρυχείο στη Λιουσενγιού όταν έγινε το δυστύχημα, ανακοίνωσε και διευκρίνησε το Νέα Κίνα. Μια φοβερή τραγωδία. Τώρα, στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, έχουμε συμφωνία 10 σημείων. Μάλλον προς το παρόν δεν έχουμε. Έχουμε συζητήσεις. Απεσταλμένος του Πακιστάν είναι ξανά σήμερα στο Ιράν. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ετοιμάζονται και για νέους βομβαρδισμούς. Οι πληροφορίες τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη λένε ότι δεν περιμένουμε άμεσα μια συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά ακαθόδη ζητήματα. Για να δούμε. Εδώ το CBS News και το Axios μετέδωσαν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζει νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εντός των ωρών και ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει έτσι αυτό το κλίμα, γιατί ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί στο γάμο του μεγαλύτερου γιού του που είναι τώρα το Σαββατοκύριακο και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αντί να πάει σε κάποιο από τα γήπεδα γκολφ το Σαββατοκύριακο λόγω κυβερνητικών υποθέσεων, λέει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της ενέργειας, προς το παρόν αυξάνονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. 104 δολάρια και παραπάνω πήγε χθες το βαρέλι το Brent. Που σημαίνει εδώ, στη μάχη με την ακρίβεια, στη μάχη μάλλον ακρίβεια εναντίον εξαρτημένων από το μισθό, σημειώσατε ένα. Κερδίζει τριαμβευτικά η ακρίβεια μέχρι στιγμής. Η ακρίβεια που έχει πάρει το πάνω χέρι τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα, έτσι. Είχαμε μια έτσι πολύ κακή εξέλιξη και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Όπως κατήγγειλε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, χτυπήθηκε από ουκρανικές δυνάμεις η φοιτητική εστία του κολεγίου, ενός κολεγίου στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Είχαμε νεκρούς και τραυματίες. Είχαμε και δηλώσεις του Τραμπ για την Κούβα. Η Κούβα λέει είναι μια αποτυχημένη χώρα. Δεν έχουν ηλεκτρισμό, χρήματα, φαγητό. Πώς να έχουν άραγε όταν υπάρχει εμπάργκο τόσο ασφυκτικό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ασφυκτικό τον τελευταίο καιρό. Θα τους βοηθήσουμε όμως, λέει ο Τραμπ, για ανθρωπιστικούς λόγους το θέλω. Προς το παρόν έχει στείλει στην Καραϊβική το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Νίμιτς. Τι να σας πω, ψάχνω να βρω κανένα καλό νέο, δεν βρίσκω για να σας πω. Καλημερίζω εδώ τον συνάδελφο δημοσιογράφο στο αστυνομικό ρεπορτάζ, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα. Είχαμε και ένα σοβαρό συμβάν στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα.
1: Καλημέρα Τζούλη, καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν ξεκίνησε καλά το Σαββατοκύριακο, ναι. Είναι αλήθεια αυτή. Αν και θα μου επιτρέψει ένα μικρό σχόλιο. Συνήθως σε τέτοιες περιοχές όπως το Μικρολίμανο υπάρχουν πολύ συχνά τέτοια περιστατικά τα οποία όμως περνάνε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι μια δύσκολη περιοχή καθότι κυκλοφορούν κύριοι οι οποίοι έχουν άλλους σκοπούς και Ενίοτε φτάνουμε σε περιστατικά όπως έγινε σήμερα στα ξημερώματα γύρω στις 5 η ώρα. Ήταν έξω από νυχτερινό κατάστημα όταν οι άντρες της δίωξης εκβιαστών της ΔΑΟΕ του λεγόμενου ελληνικού FBI έπεσαν πάνω σε μια γνωστή φυσιογνωμία, mm-hmm. αλλά ύποπτη κατά τους ίδιους. Αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έλεγχο, κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους οι αστυνομικοί και κάλεσαν τον λόγο άντρα να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος άρχισε να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενδεχομένως να ήθελε να διαφύγει. Και όταν οι αστυνομικοί άρχισαν να του φωνάζουν να κινητοποιηθεί, εκείνος, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, έτσι εννοείται,
0: ναι, βέβαια.
1: Έβγαλε όπλο, το οποίο προέταξε προς τους αστυνομικούς. Δεν φαίνεται να πυροβόλησε ο ίδιος. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έλευαν κάλυψη και ένας από αυτούς πυροβόλησε, πετυχαίνοντας τον ύποπτο στην περιοχή του κεφαλιού και συγκεκριμένα στο πρόσωπο, mm-hmm. κοντά στο αυτί. Αμέσως κλείθηκε το ασθενοφόρο. Ο τραυματίας, να πούμε πως ήταν εν ζωή και είχε τις αισθήσεις του. Mm-hmm. Απλώς το βλήμα είχε σφινωθεί σε ένα σημείο του πρόσωπου. Το ασθενοφόρο τον μετέφερε απευθείας στο νοσοκομείο Αττικό, όπου υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα για την κατάσταση της υγείας mm-hmm. του αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, όσον αφορά τα γύρω-γύρω και το τι ακριβώς συνέβη εκεί, αυτό ίσως να μας διαφωτίσει τα ευρήματα των αστυνομικών, καθότι εκεί βρέθηκε περίπου 10 μέτρα μακριά από τον εν λόγω άντρα μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες, όπως επίσης και 2 ακόμα πυροβόλα όπλα, πέρα από αυτό που είχε στην κατοχή του ο συγκεκριμένος άντρας. Μιλάμε για 2 πιστόλια και ένα περίστροφο, mm-hmm. συνολικά. Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εχρηκτών μηχανισμών. Αποκλείστηκε η ακτίδη Λαβέρη, το μικρολίμανο, για να διαχειριστούν βεβαίως την εκρηκτική ύλη και τον εκρηκτικό όπλισμο. Όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, ο συγκεκριμένος άντρας είναι πάρα πολύ γνωστός στις αρχές. Ιδίως την προηγούμενη δεκαετία έχει απασχολήσει. Έχει φέρει τα ψευδόνυμα Τίτη και Γιώργος. Mm-hmm. Βεβαίως κανένα από αυτά δεν είναι αληθινό όνομα, όπως και πολλά άλλα τα οποία έχει δώσει στις αρχές κατά καιρούς. Είναι ενδεικτικό ότι η αστυνομία γνωρίζει πως είναι από 35 έως 40 ετών, δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος άντρας έχει απασχολήσει μαζί με μια άλλη συμμορία mm-hmm. για 70 ένοπλες ληστείες. Αποδίδεται στον ίδιο τουλάχιστον 2 δολοφονίες, αλλά και απόπειρες δολοφονίας, αλλά και βιασμούς γυναικών.
0: Άλιστα.
1: Ο ίδιος μάλιστα το 2019 το καλοκαίρι είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών του Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους 3 συγκρατούμενούς του. Είχε πάρει αστυνομικούς ως κρατούμενος, ως ομήρους, για να πετύχει το σκοπό του, τον οποίο και κατάφερε. Είχε φύγει από την Ελλάδα, ωστόσο πριν από λίγο καιρό επέστρεψε, παρά το γεγονός.
0: Αυτό που λέγαμε εδώ με τον Θανάση Θανασόπουλο, όσο ακούμε να μιλάς, είναι και τι έκανε έξω αυτός ο άνθρωπος, έτσι, με τέτοιο ιστορικό. Δηλαδή δολοφονίες, βιασμούς και τα υπόλοιπα, ας πούμε, άραγε. Πώς ήταν, θέλω να πω, ασύλληπτος, αυτό εννοώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει συλληφθεί αρκετές φορές, έχει εκτίσει και ποινή, έχει βρεθεί έξω και έχει απελαθεί. Mm-hmm. Ωστόσο,
0: βρέθηκε στο μικρολίμανο.
1: Βρέθηκε ξανά στο μικρολίμανο.
0: Μάλιστα. Σπυρό, έχουμε τώρα αύριο 9 το βράδυ, είναι το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό, στο Final Four, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Θα είναι όλοι στημένοι για να δούμε το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Όμως έξω από χθες, από προχθές για την ακρίβεια, υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων, συγκεντρώσεων, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα κρατήσουν ως τη Δευτέρα το πρωί. Θες να μας πεις λίγο έτσι και γι' αυτό, να προλάβουμε να πούμε 2 κουβέντες.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε, όπως ανέφερες και εσύ, την απαγόρευση συναθρήσεων.
0: Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι αυτό για αθλητικό αγώνα. Ή δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική αστυνομία έβγαλε και σχετική ανακοίνωση αναφορικά με αυτόν τον αποκλεισμό, mm-hmm. Με αυτή την απαγόρευση, και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θεωρεί πως είναι το απολύτως ενδεικτικό λόγω της δυσκολίας της διαχείρισης της κατάστασης, με δεδομένο ότι όλες οι αποστολές διαμένουν στο κέντρο. Επομένως, ουσιαστικά αποκλείουν τους δρόμους γύρω από το Χίλτον, ένα κομμάτι του Κολονακίου, των Ηλυσίων και στον Παγκράτη και στο Καλλιμάρμαρο. Εκεί δηλαδή που είχε σχεδιάσει η ελληνική αστυνομία να μεταφέρει τους οπαδούς των Ισπανών της Ρεάλ και της Βαλένθια, δηλαδή από το Καλλιμάρμαρο προς το ΆΚΑ. Στο Θησίο υπήρχαν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εκεί θα κινούσαν οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας της Φενέρμπαχτσε για να πάνε στο ΆΚΑ επίσης. Mm-hmm. Και αντίστοιχα μέτρα είχαμε και στο Φάληρο, όπου από εκεί ξεκίνησαν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού για να μεταβούν στην Καλογρέζα.
0: Και επομένως, αντίστοιχα θα έχουμε και αύριο, φαντάζομαι.
1: Αντίστοιχα θα είναι τα μέτρα, δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια όμως. Mm-hmm. Οι Ισπανοί θα ξεκινήσουν και αυτοί από το Καλλιμάρμαρο, όπως χθες. Οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο. Όλα τα υπόλοιπα θα παραμείνουν ανοιχτά. Ενδεχομένως και για το μικροτελικό να υπάρχει κάποια ρύθμιση, ο οποίος θα γίνει νωρίτερα ο μικροτελικός, νομίζω γύρω στις 6.
0: Αλλά θα έχει μικροτελικό. Νομίζω ότι καταργήθηκε από φέτος αυτό. Δεν είμαι σίγουρη βέβαια γι' αυτό.
1: Ναι, θα το κοιτάξουμε.
0: Θα το δούμε. Πάντως, ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον στρέφεται στον αυριανό αγώνα εδώ για το ελληνικό κοινό, έτσι κι αλλιώς. Αφού συμμετέχει και η ελληνική ομάδα στον μεγάλο τελικό. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτή η απαγόρευση κάθε συνάθρησης, κάθε συγκέντρωσης κτλ.
1: Όπως ανέφερα, η επίσημη ενημέρωση είναι ότι ορίζεται στο πλέον ενδεικτικό μέτρο για να αποφευχθεί ότι οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Αυτό σημαίνει ότι και κατά διάρκεια των πορεών, των πομπών, των αποστολών ή των οπαδών προπορεύονται και οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να πηγαίνουν απευθείας και οι αποστολές και οι οπαδοί, έτσι ώστε να μην βρίσκονται εκτεθειμένοι στην κίνηση. Και γι' αυτό ταλαιπωρήθηκε αρκετά ο κόσμος χθες το μεσημέρι ειδικότερα, γιατί από τις 2 η ώρα ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεικτικά πάντως να πούμε πως πέρα από αυτό θα έχουμε και κάποιες εργασίες σήμερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Οπότε όσοι θα κινηθούν στο ρεύμα προς Πειραιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί θα υπάρχουν έργα και θα λειτουργεί μόνο μία λωρίδα σε ένα διάστημα 200 μέτρων στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Είναι επικίνδυνο,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά μιλάμε για Σάββατο βράδυ.
0: Από πού μας είπες λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό?
1: Αυτό είναι στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, στο ύψος της πεζογέφυρας Πλαβιανών. Είναι ένα διάστημα 200 μέτρων, όπου θα παραμείνει κλειστό και εκεί η κυκλοφορία θα γίνεται μόνο από μια μισή λωρίδα στην ουσία θα παραχωρήσει.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο όπως λες, γιατί κινούνται με μεγάλες ταχύτητες στην
1: Και μιλάμε
0: στην
1: για Σάββατο βράδυ, έτσι.
0: Και Σάββατο βράδυ, οπότε πολύ σωστά μας το επισημαίνεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Σπύρο Δαρσινέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Τώρα που λέγαμε για τον τελικό στο Final Four αύριο με τον Ολυμπιακό, στέλνει μήνυμα ο Χαμενεία για τον Λαχ Τζούνιορ και λέει: έπιασα Αμερικανούς εχμαλώτους ένα φυλάκιο στο Κατάρ. Έχουν Starlink στο κινητό για να πιάσω Sport TV να δω την Ολυμπιακάρα. Έχουμε κυρώσεις εδώ. Ακούστε να δείτε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτές τις ώρες που μιλάμε. Περίπου 40.000 άνθρωποι έλαβαν τις προηγούμενες ώρες, πρωινές ώρες Ελλάδας δηλαδή, εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω διαρροής σε δεξαμενή χημικών προϊόντων που θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή. Δεξαμενή λέει με 26.000 λίτρα μεθακριλικού μεθυλίου, έφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών, παρουσίασε διαρροή σε κοινότητα της Κομιτείας Orange, νοτίως του Λος Άντζελες. Θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένη χημική ρήπανση στο έδαφος ή έκρηξη. Παρόλα αυτά, και παρά την εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης και εκένωσης των σπιτιών σε 40.000 ανθρώπους, είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτό δήλωσε ο αρχηγός αστυνομίας στο Garden Grove. Να δούμε. Φοβερή ιστορία πάντως. Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, διακρίνονται αρκετές κυλινδρικές δεξαμενές με μέγεθος περίπου όσο ένα αυτοκίνητο, να ψεκάζονται διαρκώς με νερό με μάνικες, αν και δεν φαίνονται πυροσβέστες να είναι κοντά στο σημείο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τις προηγούμενες ημέρες η ΟΗΕΛΕ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών, προχώρησε σε μια μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, γιατί καταγγέλει βρώμικο κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και επιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται πού? Για μοριοδότηση στο ΑΣΕΠ. Αυτό είναι... Δηλαδή, πτυχία και επιστοποιήσεις που με το αζημίωτο βγαίνουν χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτά και χωρίς να έχει κάνει κανένα κόπο ο υποψήφιος, ας πούμε, για το ΑΣΕΠ, πληρώνεις αδρά και παίρνεις την πιστοποίηση με απίθανα κόλπα, όπως έχει καταγγείλει ο ΙΕΛΕ, και λέει μάλιστα ότι αυτό το κύκλωμα είναι γνωστό στις αρμόδιες αρχές και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, γι' αυτό και κατέληξαν να υποβάλουν τη μηνυτήρια αναφορά. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο της ΙΕΛΕ, τον Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάπου απειβδίσατε μάλλον, έτσι, γιατί μιλάτε για αδράνεια της πολιτείας εδώ και τρεις μήνες.
1: Φαντάζομαι ότι και ο φίλος μας ο Αγιατολλάχ Χαμενεϊ Τζούνιορ θα απειβδίσει με αυτό. Δεν ξέρω, είναι από τα ωραιότερα nicknames που έχω ακούσει. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε όμως λίγο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ, μια πολύ βρώμικη ιστορία. Και επειδή κάποιοι κατηγόρησαν την ΟΗΕΛΕ, βλέπω κάποια σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ότι εμείς το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, να τους καθησυχάσουμε λέγοντας ότι είναι δυστυχώς πάρα πολλοί και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή για να πάρουν μόρια το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εμείς θέλουμε να μην κάνει κανένας χρήση αυτού του πράγματος.
0: Και να πούμε ότι από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ παγίως προκύπτουν οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν όλο το δημόσιο τομέα.
1: Ακριβώς. Όλο το δημόσιο τομέα. Βέβαια, εδώ αυτό το φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη έκταση κυρίως στην εκπαίδευση και δεν είναι μόνο για τη μοριοδότηση για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, είναι και για μισθολογική διοικητική εξέλιξη μέσα στο δημόσιο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε όχι μόνο το ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τη θέση άξιων ανθρώπων οι οποίοι πήραν το μεταπτυχιακό τους, το διδακτορικό τους, το πτυχίο, το proficiency, οτιδήποτε, με την αξία τους και με τον κόπο τους. Εδώ έχουμε και διασπάθηση δημόσιου χρήματος, γιατί κάποιοι άνθρωποι που παίρνουν διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο μέσα από αυτή τη διαδικασία την παίρνουν πλαστά, την παίρνουν εικονικά και γίνονται διευθυντές, τμηματάρχες κτλ. Με ψεύτικα προσόντα. Αλλά ας δούμε πώς
0: δηλαδή λειτουργεί το, αυτό. Το ΑΣΕΠ το ίδιο παραμένει από τα λίγα πράγματα που θεωρείται ότι είναι αδιάβλητο. Αλλά τελικά έχει βρει ο τρόπος να διαβληθεί η διαδικασία συμμετοχής σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ο ίδιος ο ΑΣΕΠ, και δεν θεωρώ ότι γίνεται σκόπιμα, αλλά ο ίδιος ο ΑΣΕΠ γεννάει σε ένα πράγμα τις συνθήκες αυτές. Θα σας πω τι εννοώ. Και θα ξεκινήσω με τον έναν από τους τρεις πυλώνες του mm-hmm. κυκλώματος. Έτσι. Λοιπόν, ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι οι πιστοποιήσεις για ξένες γλώσσες και πληροφορική.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν αλυσίδες ξένων γλωσσών και υπάρχουν και κέντρα ξένων γλωσσών, ειδικά στην επαρχία Αυτόνομα, τα οποία ουσιαστικά διαφημίζουν proficiency σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, και πράγμα το οποίο είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Αν μιλήσετε με κάποιον επαΐοντα του χώρου, έναν καλό καθηγητή αγγλικών, θα σου πούμε ότι μεταξύ lower και proficiency θες τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, ακόμα και αν είσαι ο εφιέστατος των μαθητών.
0: Έτσι. Ούτε τα κορίτσια στο καλώς ήρθε το δολάριο δεν τα κατάφεραν νωρίτερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν πιστοποιείται από το εξής. Στη Γερμανία των 80 εκατομμύριων έχουμε 3 φορείς πιστοποίηση αγγλικών. Να πούμε, π.χ. Cambridge, Michigan και δεν ξέρω, Trinity College Dublin, π.χ. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσες φορείς πιστοποίηση έχουμε?
0: Πόσους?
1: 47.
0: 47.
1: Στην Ελλάδα των 10 εκατομμύριων. Και αυξάνονται και πληθύνονται, γιατί ο κάθε πικραμένος πηγαίνει και συστήνει ένα φορέο πιστοποίησης, γιατί οι εξετάσεις μόνο έχουν πάρα πολλά κέρδη, πολλά λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε μόνο ότι δίνουν τα παιδιά. Ένα παιδί μόνο για να δώσει λόγο θέλει 180 με 200 ευρώ.
0: Βεβαίως, και για να δώσει προφήσεις θέλει παραπάνω.
1: Θέλει παραπάνω, λοιπόν. Και πηγαίνουν λοιπόν διάφοροι απίθανοι τύποι και παίρνουν από τον ΑΣΕΠ, γι' αυτό λέω ότι ο ΑΣΕΠ πυροβολεί τα πόδια του και πυροβολεί και κατά μία έννοια και το κύρος όλων των διαδικασιών. Με το να πιστοποιεί, όχι με μεγάλη αυστηρότητα. Δεν θεωρώ ότι γίνεται σκόπιμα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Άρα λοιπόν, νούμερο ένα είναι αυτές οι πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών, οι οποίες είναι αστείες και πληροφορικές που είναι ακόμα πιο αστείες. Παίρνουν δηλαδή διάφορα τύπου ECDL μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο επί ουσίας. Λοιπόν.
0: Πάμε και στα επόμενα.
1: Μεγάλους πυλώνες. Νούμερο 2 λοιπόν. Εταιρείες, παύλα ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες σου γράφουν τη διατριβή σου. Είτε την πτυχιακή, είτε τη μεταπτυχιακή, είτε τη διδακτορική. Ο Μιχάλης Γερασάκης από τα Νέα έκανε μια καλή έρευνα και είδε ότι μία από αυτές τις εταιρείες στο διαδίκτυο, φόρα παρτίδα, ανερυθρίαστα, βάζεις Google, θέλω να μου γράψει κάποιος τη διατριβή και σου βγαίνουν 30 εταιρείες φρουπ. Σεντώνει στο διαδίκτυο. Στο άρθρο λοιπόν του Γελασάκη στα Νέα, στην έρευνα, μία εταιρεία επέρεται, χωρίς καμία εδώ, ότι λέει από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουμε συγκράψει πάνω από 500,000 προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές. Μπράβο, παιδιά!
0: 500,000 μία εταιρεία, έτσι. 500,000 διατριβές.
1: Συνεχίστε έτσι. Λοιπόν, είχαμε από το 2023 εμείς, η μικρή ΟΗΕΛΕ, να το πω έτσι, δώσει στο κράτος κάποιες προτάσεις ότι κάντε ένα ψηφιακό αρχείο, βρείτε ποιοι είναι, βάλτε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι, τα διαφημίζουν έτσι. Δηλαδή ο οποιοσδήποτε δει θα βρει 20-25 εταιρείες για πλάκα και δεν τους πειράζει κανείς. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πράγμα που από ό,τι πληροφορηθήκαμε κάποιοι άνθρωποι πήραν τηλέφωνο για να δουν το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι από 150 ευρώ για μια απλή εργασία στο επίπεδο του πανεπιστημίου και φτάνει μέχρι τα 6-7 χιλιάρικα σε επίπεδο διδακτορικού. Και ο τρίτος πυλώνας.
0: 6-7 χιλιάδες, έτσι. Το
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το κομμάτι.
1: Ο τρίτος πυλώνας που για μένα είναι ίσως ο πιο σοβαρός είναι τα ξένα πανεπιστήμια που εξ αποστάσεως μοιράζουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ως πρωταγωνιστές, γιατί για αυτά βρήκαμε τα περισσότερα στοιχεία, 2 ιταλικά πανεπιστήμια, το Πέγκασο και το Μαρκόνι. Μάλιστα για το Πέγκασο, μια συνάδελφός ο Σιέβη Παπαδοπούλου είχε γράψει στο Insider ένα εξαιρετικό άρθρο με τίτλο «Με τα φτερά του Πέγκασο παίρνω το πτυχίο μου». Όπου εκεί φανταστείτε ότι πώς δουλεύει η ιστορία αυτή. Αυτά τα δύο πανεπιστήμια λοιπόν, αλλά υπάρχουν κι άλλα, από ό,τι έχω μάθει υπάρχουν κάποια βουλγαρικά, κάποιο ουκρανικό κτλ. Βάζουν κράχτες στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κράχτης αυτός, εσύ το βλέπεις, από ό,τι έχω μάθει, ένας από αυτούς είναι ένας περίφημος special ή αλλιώς τσικουλάτας, ο οποίος διαφημίζει το... Ναι, ναι, σας τα έχουμε δώσει αυτά στην εισαγγελία, ελπίζω κάποιος να ευαισθητοποιηθεί. Αυτοί λοιπόν, όταν επικοινωνήσουν μαζί τους, σου δίνουν οδηγίες. Τις οδηγίες αυτές τις έχουμε στείλει ακόμα και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, οι οποίες λένε ότι δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά. Θα μπαίνεις σε ένα Zoom μια φορά την εβδομάδα, θα κάνεις ό,τι παρακολουθείς. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να γράψεις το κείμενο, θα σου κάνουμε για τη μετάφραση στα ιταλικά και θα πάρεις το πτυχίο σου. Από 2-6 χιλιάρικα το τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν εξαγοράζουν πτυχία. Μια φοβερή καταγγελία που μου έκανε κάποιο τηλεφωνικά για ένα πανεπιστήμιο τη Βουλγαρία, για να δείτε ότι έχουμε φτάσει σε ένα τραγέλαφο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ελληνική ταινία αντίστοιχη τη δεκαετία του 60 με άπειρο γέλιο. Το Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο λοιπόν καλεί του υποψήφιου πελάτε να ανέβουν μερικέ μέρε στη Βουλγαρία και να έχουν μαζί του διάφορε αλλαξίε ρούχα. Φθινοπορεινά, χειμερινά, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, για να δείξουν ότι. Και να βάλουν φωτογραφίες και να δείξουν ότι ήταν όλο το χρόνο.
0: Α, ότι ήταν εκεί και χειμώνα και καλοκαίρι και ακριβώς. Άνοιξη και τα λοιπά. Απίστευτο.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν πρόκειται για μερικές εκατοντάδες ανθρώπους. Πλέον αυτό το πράγμα έχει πάρει φοβερή έκταση. Ο Δημήτρης Μπράτης.
0: Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι που ενδεχομένως πήραν έτσι και πιστοποιήσεις ξένων σπουδών και διατριβές και μεταπτυχιακά κτλ., οι οποίοι θα στελεχώσουν κρίσιμους τομείς, έτσι.
1: Έχουν ήδη στελεχώσει.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, ειδικά για, το σχολείο, για τα δημόσια σχολεία που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πεδίο, πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την ιστορία και μπαίνουν στο δημόσιο. Θα σας πω μόνο τι μου είπε μία γνωστή μου. Ότι το καλοκαίρι σε ένα καφέ της Λευκάδας άκουγε δύο κορίτσια, νέα παιδιά, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν μόρια για τον πίνακα του ΑΣΕΤ, να λέει μία στην άλλη, ποιο είναι το πιο φτηνό διδακτορικό για να αγοράσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε σε τι βαθμό εκμαυλισμού, σε τι βαθμό χυδαιότητας έχουμε.
0: Ναι, και θέλω να μας επαναλάβετε, κύριε Χριστόπουλε, ποιους φορείς έχετε ενημερώσει κατά καιρούς για το θέμα αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει κανένα, λοιπόν, κάποια κίνηση. Απάντηση.
1: Καταρχήν, έκανα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ένας καλός νομικός και έδειξε ενδιαφέρον. Εμείς του καταθέσαμε κάποιες προτάσεις. Μια πρόταση ήταν να συρρυκνωθεί η μοριοδότηση για. Ειδικά για αυτές τους τίτλους του εξωτερικού, μου είπε ότι είναι δύσκολο γιατί είναι ισοτιμημένη η εξαποστάσεως τίτλοι με τους διαζώσεις τίτλους.
0: Ναι.
1: Του είπα τότε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ένα τεστ δεξιοτήτων σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Να δεχτείτε τα πτυχία τους, μιας που είναι αναγνωρισμένα δυστυχώς από το.
0: Όπως είναι το λοιπόν, ναι.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλτε τους να απαντήσουν σε 30 ερωτήσεις, να δούμε αν ξέρουν τα Ιταλικά ή τα Βουλγαρικά ή τα Ουκρανικά, δεν ξέρω τι διάλογο.
0: Ή αν έχουν μόνο τις φωτογραφίες.
1: Λοιπόν, μου είπε ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα, αλλά. Τι να σας πω, έχουν κατατεθεί τρεις ερωτήσεις, γιατί εμείς στείλαμε επιστολές στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς κομμάτων και στους τομείς παιδείας των κομμάτων και κατατέθηκαν τρεις ερωτήσεις στη Βουλή από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Θα σας πω λοιπόν ότι οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας ήταν πανομοιότυπες. Είναι αναγνωρισμένα πτυχία από το ΔΟΑΤΑΠ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Δεν θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Και η σκοπιμότητα είναι τριπλή. Πρώτον, το κύκλωμα είναι πλέον τόσο μεγάλο, είναι τόσο βαθύ το ποτάμι του μαύρου χρήματος, που ποτίζει πάρα πολλούς. Δεύτερον, πολλοί άνθρωποι και στην κρατική ιεραρχία αλλά και στη διοικητική ιεραρχία του δημοσίου είναι κάτοχοι των δύο τίτλων. Έχετε την εντύπωση ότι θέλουν να ανακαλυφθεί πώς παίρνουν τα πτυχία τους.
0: Προφανώς.
1: Και το τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό και θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας και νομίζω δεν το κατάλαβαν και πολλοί. Ότι υπάρχει μια εσκεμμένη προσπάθεια απαξίωσης γενικά των πανεπιστημιακών τίτλων. Να το πω έτσι, το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα στην Αμερική λέει ότι πρέπει να αποσυνδεθεί το πτυχίο από την αγορά εργασίας. Και πώς θα πιάνεις δουλειά? Μέσω δεξιοτήτων που θα πουλάνε ιδιωτικές εταιρείες. Όπως γίνεται με ένα micro-credentials, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν το τι σπούδασες και τι πτυχίο πήρες θα έχει ελάχιστη σημασία. Θα πηγαίνεις και θα αγοράζεις δεξιότητες.
0: Είναι πολύ θλιβερό αυτό και είναι και πάρα πολύ σοβαρή όλη αυτή η καταγγελία σας. Και περιμένουμε να δούμε αν θα κάνουν κάτι οι εισαγγελικές αρχές.
1: Αναγκαστήκαμε να πάμε στην εισαγγελία. Θα σας πω κάτι. Πιστεύω ότι υπάρχουν έντιμοι
0: δικαστές και εισαγγελείς. Προφανώς.
1: Όμως η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας δεν είμαστε αισιόδοξοι. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι. Εγώ δεν λέω ότι κάψουμε τη βρωμιά με τη μία, αλλά εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί τουλάχιστον το φαινόμενο.
0: Ο λόγος λοιπόν
1: να είναι οι άξιοι κυρίως αυτοί που μπαίνουν και αυτοί οι οποίοι είναι οι λαδιάριδες, οι επιτίδιοι, να είναι μια μικρή μειοψηφία. Μακάρι να γίνει κάτι, εμείς θα το συνεχίσουμε γιατί αυτή τη δουλειά την κάνουμε από το 2005 με τους παράνομους τίτλους. Τώρα κορυφώνουμε την προσπάθειά μας Ελπίζουμε να ευαισθητοποιηθεί κάποιος, κάποιοι και να γίνει κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία σας. Είναι ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος. Με όλα αυτά που μας είπε, αναρωτιέται κανείς, εμείς γιατί τόσα χρόνια παιδευόμαστε? Να τα φροντιστήρια Αγγλικών, να τα γαλλικά Ινστιτούτα για τα σερτιφικά και τα Superger. Τα παιδιά μας τα βάλαμε, τα υποβάλαμε στην ίδια βάσανο. Και να και δώσε, παιδί μου, και για Lower, και δώσε και για Proficiency, και δώσε και το αντίστοιχο γαλλικό, και το αντίστοιχο γερμανικό ή ιταλικό. Τι να πω, πώς δεν τα ξέραμε τόσα αυτά τα πράγματα.

ταξιδιάρα ψυχή. Αυτές ήταν οι τρύπες από τα παλιά και ιστορικά βέβαια. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό πεδίο, που γίνονται πάρα πολλά. Έχουμε ήδη ένα νέο κόμμα που ανακοινώθηκε. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από τη Μαρία Καριστιανού, που ανακοινώθηκε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Την Τρίτη που μας έρχεται ανακοινώνεται, παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και έχουμε μια νέα ανάρτησή του σήμερα που λέει: στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί. Θα περιμένουμε λοιπόν και εκεί, οπότε θα έχουμε πλέον, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, θα έχουμε πλέον και δημοσκοπήσεις και μετρήσεις επί υπαρκτών κομμάτων. Στη Βουλή είχαμε πολύ σκληρό ροκ έτσι και αλλιώς, με τον μπλοκάρισμα από την κυβερνητική πλειοψηφία σε κάθε προσπάθεια της αντιπολίτευσης να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές, προανακριτική για δύο από τους κατηγορούμενους για τον ΟΠΚΠ, και να δούμε τι θα προχωρήσει στο κομμάτι της διερεύνησης. Και εδώ ακριβώς μπαίνει έτσι ο πολύ έγκυρος λόγος της συναδέλφου δημοσιογράφου, αρθρογράφου, της Αγγελικής Σπανού. Αγγελική, καλημέρα. Αγγελική, μας ακούς? Δεν την ακούμε εμείς. Ελπίζω να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

0: με συγχωρείτε. Στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα αναφέρθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς πολλές φορές. Αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όλοι είπαμε το τηλέφωνο αυτό. Ας το σηκώσει κάποιος να δούμε τι θα γίνει. Πάμε εμείς να δούμε αν έχουμε την καλή τηλεφωνική επικοινωνία με την Αγγελική Σπανού. Αγγελική, μας ακούς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ωραία, τέλεια. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Πολλά και σημαντικά συνέβησαν αυτή την εβδομάδα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και έχουμε πλέον και ανακοίνωση.
1: Το πρώτο νέο κόμμα.
0: Έτσι, και περιμένουμε και το δεύτερο σε 3 μέρες.
1: Εν τω μεταξύ και το τρίτο πολύ σύντομα, μέχρι αρχές Ιουνίου, από ό,τι φαίνεται το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα. Είναι νομίζω, έχει κλειδώσει δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε, λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι μέχρι να αποκτήσουν ηλική πόσα στα νέα κόμματα. Δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα για τους πολιτικούς συσχετισμούς, με την έννοια ότι γίνεται καταγραφή μόνο της λεγόμενης δυνητικής ψήφου, και υπάρχει έτσι και αλλιώς τεράστια αραστότητα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, παρά μόνο για το ότι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε καν με ποια διαφορά, δεν ξέρουμε καν αν παίρνει τον πόνους το που χρειάζεται το 25%, δεν ξέρουμε τίποτε άλλο. Και σίγουρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, μετά την παρουσίαση του κόμματος του Καριστιανού και την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα την Τρίτη, αρχίζει να ξεκαθαρίζει ο ορίζοντας. Δημοσκόπος που μίλησα πριν από λίγο, ακριβώς για να έχω μου είπε ότι έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται μετρήσεις για το κόμμα της Καριστιανού πριν και μετά την ανακοίνωσή του.
0: Mm-hmm.
1: Η πρώτη εντύπωση που υπάρχει είναι ότι δεν αναπτύσσεται η δυναμική που περίμεναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε είχε πολύ κόσμο, ούτε είχε νέους ανθρώπους, πάρα πολύ βασικό, ούτε είχε επιδόσεις στα social media που να δείχνουν ότι κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει,
0: δεν είχε και στίγμα πάντως. Ενώ δεν είχε
1: πολύ. Μα δεν θα είχε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέραμε από πριν. Mm-hmm. Είναι ένα κόμμα καθαρά διαμαρτυρίας, αντισυστημικό, καταγγελτικό, τιμωρητικό, εθνικολαϊκιστικό, ότι ο καθένας μπορεί να βάλει προτιωρισμό θέλει, αλλά στίγμα δεν θα είχε. Δηλαδή αυτό που περίμεναν πολύ, ότι θα τοποθετηθεί μόνο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και τίποτα πέραν αυτού, ήταν προφανές ότι δεν θα ισχύει, γιατί αυτό σημαίνει μετά αυτού του προφίλ τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Καριστιανό, από την άποψη την πολιτική ιδεολογική, ας το πούμε με αυτές τις γενικές και σε μεγάλο βαθμό απλοκές θέσεις, υιοθέτησε και μια αριστερή αντιμνημονιακή ατζέντα, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Μιλώντας για τις τράπεζες, για τα φαντ, για τις προσήκες, κατοικίες κλπ. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί τέτοια κόμματα σπανίως προσελκύουν ή δεν προσελκύουν ψηφοφόρους με βάση τις προγραμματικές τους θέσεις. Έτσι. Ναι. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η ατμόσφαιρα, η σημειωτική, οι συμβολισμοί. Και από αυτή την άποψη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σαν εικόνα, τα γραφιστικά, οι φωτογραφίες, τα πρόσωπα, δεν ενέπνεαν,
0: ναι.
1: Πώς να το πω, δεν ήταν μια επιτυχημένη εικόνα. Αυτό λένε μέχρι τώρα οι ειδικοί. Αντίθετα, το κόμμα Τσίπρα, όπως παρουσιάζεται μέχρι τώρα από την ψηφιακή καμπάνια, φαίνεται ότι υπάρχει επαγγελματισμός στην επικοινωνία.
0: Υπάρχει ένα επιτελείο από πίσω που
1: επιτελείο υψηλωτά του επιπέδου, θα πω.
0: Όχι, τώρα που λέμε επιτελείο, Αγγελική, θέλω να σου πω ότι μας έλεγε την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει πριν από καιρό ότι ξεχώρισε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, την οποία εμείς δεν την γνωρίζαμε ως τότε,
1: ναι.
0: Και την ίδια εβδομάδα ξεκίνησε να εκπροσωπεί λοιπόν και να βγαίνει να αντιπαρατίθεται η κυρία Κουφονικολάκου, ας πούμε, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι. Και είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πρόσωπο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και είναι στα μεγάλα του κύριου Τσίπρα το ότι μπορεί και ακόμα τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, να εμφανίζει πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοια λάμψη και τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή σκέψου ότι απέναντί της είναι ο κύριος Παρδακαστά.
0: Ναι, ναι, από το Πασό.
1: Τώρα επιμένω στο θέμα του επαγγελματισμού, γιατί πια η τεχνική των εκλογών παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, συνδέεται πάρα πολύ με τον επαγγελματισμό στην επικοινωνία και στο πολιτικό μάρκετινγκ. Mm-hmm. Δηλαδή, την εκδήλωση κυρίας Καριστιανού, βλέποντας τον πρώην συνάδελφό μας, Θανάση Αυγερινό, την Κατερίνα Μουτσάτσου στη σκηνή πριν βγει η κυρία Καριστιανού, υπήρχε ένας φοβερός εραστεχνισμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από το χρονοδιαγράμματα που δεν τηρήθηκαν, από. Δηλαδή, δεν ήταν μια επαγγελματική παρουσίαση κόμματος. Ναι. Στο τζίπρα θα πούμε περισσότερα αφού παρουσιάσει την τρίτη στο θεσίο, αλλά μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται στους ειδικούς είναι ότι υπάρχει επαγγελματισμός, υπάρχει οργάνωση και μάλιστα όχι του 2014, mm-hmm. αισθητική και...
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Ομάδα, καμία σχέση.
0: Μιλάμε για αλλάξει και οι στόχοι, ναι.
1: Τώρα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που φαίνεται ότι... και αυτό μπαίνει στην τελική του ευθεία. Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί φαίνεται ότι θα έχει δυναμική εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή, mm-hmm. Και γιατί και μια μονάδα να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι η καταλυτική. Mm-hmm. Επίσης, να σημειώσουμε ότι επειδή θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την επανεκλογή βουλευτών, επειδή θα είναι πολύ μικρότερο αριθμό βουλευτών που θα εκλεγούν, mm-hmm. Στη Νέα Δημοκρατία εννοώ, ναι. Θα υπάρξει πολύ μεγάλο παζάρι ευρών. Δηλαδή θα υπάρξει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει καμία πιθανότητα να επανεκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία από τους 156, που θα αναζητήσουν έδρα σε άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά τα κόμματα είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Θυμίζω την παρέτηση της κυρίας Γελιστάθη. Δεν έχει ενταχθεί κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι, αλλά...
1: αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα.
0: Το μυαλό όλων μας πήγε κάπου εκεί,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Φαίνεται πως θα έχουμε πολλές τέτοιες μετακινήσεις, γαλάζιες μετακινήσεις, και ήδη στο παρασκήνιο, Τζούλη, γίνεται χαμός. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, που είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κάνουν, δηλαδή, κάνουν κανονικό casting.
0: Ναι.
1: Μιλάνε. Έτσι, αυτό δηλαδή στο παρασκήνιο γίνεται χαμός, προς mm-hmm. αυτή, και στην κεντροαριστερά γίνεται, έτσι, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί. Στην κεντροδεξιά-δεξιά είναι το μεγάλο πρόβλημα αριθμητικά. Γιατί ναι. Έχουμε και στους πολλούς βουλευτές.
0: Τώρα, εγώ θα επιστρέψω. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Ναι. Μετά με τις δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά το Αγίου Πνεύματος, mm-hmm. Το κύμα δημοσκοπήσεων, όχι με μία δημοσκόπηση, έτσι. Αυτές θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μάχη της δεύτερης θέσης, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, όποιο κόμμα φανεί ότι μπορεί να κερδίσει τη δεύτερη θέση, είναι το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα ή το Πασόκ ή οτιδήποτε, αυτά είναι τα επικρατέστερα γι' αυτό
0: αναφέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θα αποκτήσει και δυναμική στους αναποφάσεις του κέντρου. Mm-hmm. Άρα θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά το προβάδισμά του. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, ο οποίος θα είναι σκληρός.
0: Θα είναι σκληρός και ήδη. Βλέπουμε μια πρόγευση, την παίρνουμε και τώρα από αυτό. Τώρα, μια κουβέντα ακόμα. Επιστρέφω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εδώ λοιπόν έχουμε σοβαρά πόνερα και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη Νέα Αριστερά σήμερα έχουμε κεντρική επιτροπή και περιμένω αν με ανεξαρτητοποιήσει και εκεί.
1: Ναι, θα ανεξαρτητοποιηθούν 5 βουλευτές κλπ. Και έχει ξεκαθαρθεί από την πλευρά του Τσίπρα ότι δεν πρόκειται να ενταχθούν βουλευτές.
0: Ναι.
1: Επομένως, από όταν πρέπει να παραιτηθούν, κανείς δεν μπορεί να παραιτηθεί από τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα παραιτηθούν όλοι πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα, σίγουρα δεν θα έχουν προβάδισμα. Οι ενενεργεία βουλευτές, επειδή όσο να είναι, έχουν κάποιους μηχανισμούς στην εκλογή στην περιφέρεια, mm-hmm. θα έχουν πλεονέκτημα εκ των πραγμάτων. Όμως δεν θα είναι στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Στην βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα θα είναι πρόσωποι που δεν είναι αυτή τη στιγμή βουλευτές.
0: Ναι.
1: Τώρα, στην ερώτηση, επειδή το έκανα και εγώ αυτό το ρεπορτάζ, αν πρόσωποι που δεν είναι βουλευτές, όπως ας πούμε ο Κώστας Ζαχαριάδης,
0: ναι.
1: που έχει παραστεί την ερώτηση, θα πάνε στην εκδήλωση, η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, δεν, ακόμα και στελέχοι τα οποία έχουν εκρωθεί ανοιχτά θετικά του κόμματος Τσίπρα. Δεν θα κινηθούν πριν γίνει κεντρική, φαίνεται, πριν γίνει κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
0: στις 6 Ιουνίου
1: και πριν υπάρξουν τις συνταγμένες αποφάσεις, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και σε μεγάλο βαθμό και στη Νέα Αριστερά, πέρα από κάποιους που έχουν φύγει ήδη, όπως ο Νίκος Μπίστης για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, οι παλιοί εντός αγωγικών δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόβλημα εικόνα σε αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, του τύπου ότι έχει μαζί του όλο το παλιό πολιτικό προσωπικό κτλ. Εντάξει, τώρα η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Είναι δραματική αυτή τη στιγμή.
1: Κωμικοτραγική, μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είπαμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μετά αρχίζουν, θα έχουμε δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, να σου πω και τι, αυτό μόνο να σου πω που μου είπε ένας δημοσκόπος σήμερα το πρωί, πριν μπούμε στη συζήτησή μας, μου είπε ότι μετρημένα το 35% αν γίνονται εκλογές την επόμενη Κυριακή, δεν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τόσο μεγάλη είναι η ρευστότητα.
0: Πολύ μεγάλο
1: ποσοστό. Αυτό μου το είπε για να μου εξηγήσει
0: ότι
1: ψήφου και τα λοιπά, περί εκτίμησης ψήφου με αναγωγή των αναποφάσεων και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ επισφαλή. Αυτό μου το είπε γιατί περιγράφοντάς μου τι έχει σε πρόθεση ψήφου, δεν έβγαινε με τίποτα 100%.
0: Ναι.
1: Και του λέω ότι πάμε να το αθροίσουμε, αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Και μου λέει ούτε 65% δεν βγαίνει. Αλλά γιατί, γιατί σου κάνει εντύπωση? Το 35% δεν έχει ιδέα τι θα ψηφίσει.
0: Mm.
1: Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι οι συζητήσεις που κάνουμε είναι κατά προσέγγιση, είναι με πολύ διασταλτική ερμηνεία, είναι μόνο τάσεις περιγράφουμε, τίποτα πέραν αυτό.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Μην πούμε το βράδυ των εκλογών ότι τι ανοησίες λέγαμε πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η κατάσταση είναι έτσι. Δεν λέμε κάτι που δεν ισχύει, αλλά δεν ισχύει κάτι για να το πούμε.
0: Ακριβώς. Έτσι θα δούμε όμως, θα έχουμε λίγο πιο απτά στοιχεία πια μετά το επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε.
1: Θα έχουμε, η ρευστότητα όμως θα παραμείνει. Mm-hmm. Επομένως, το πολιτικό κλίμα στο οποίο θα γίνουν εκλογές θα παίξει τεράστιο ρόλο.
0: Έτσι.
1: Είναι άλλο εκλογές με κρίση ελληνοτουρκικά. Παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι άλλο εκλογές
0: με ολέθριες
1: πυρκαγιές το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλες οι εκλογές με ευρωπαϊκό χαμό γύρω από διασπάθηση κυβερνητικών βελίων στην Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Όλα, έχουμε πάρα πολλά σενάρια δηλαδή που αυτή τη στιγμή είναι όλα ισχυρά.
0: Μάλιστα, έτσι είναι. Αγγελική Σπανού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Στη Βουλή λοιπόν ακούσαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποκαλεί τον Πρωθυπουργό Έλληνα Νίξον πολλές φορές, γιατί λέει εκβιάζεται από τον απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό Ντίλιαν και από το γνωστό Ανιψιό, χρησιμοποιώ τις εκφράσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός λέει, μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Η σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το μέτρο θα ληφθεί οριζόντια, με ορίζοντα τετραετία, και θα ενταχθεί στο καλάφι των νέων εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αλλοδαπός με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι ο άνδρας που τραυματίστηκε τα ξημερώματα από πειρα αστυνομικού έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, όταν επιχείρησε να βγάλει όπλο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε τσάντα με χειροβομβίδες. Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Αττικών. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε πως σημειώθηκε μικρή πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν. Στην Τεχεράνη, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία. Αύριο η μητέρα των Μαχούνια τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Final Four τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι υπερίσχυσαν 79-61 της Φενέρμπαχτσέ, ενώ η Real επικράτησε 105-90 της Βαλένθια. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος μελών δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι κατηγορούμενοι που συνδέονται με τα ναρκωτικά ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Σε λειτουργία τίθεται στις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνοτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άγνα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι. Γυρίζουμε για Κόρινθο, Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρινθο, Πάτρα. Και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο
8: Ραφέ. Σε κλίμα εκπομπής. Πασάροντας Γιώργο Νταλάρα, Pixlax, και να καλημερίσω και την κυρία Διβάνη. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε να είμαι κοντά σας.
8: Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο. Εκ πρώτης όψεως φαντάζει κάπως πεσημιστικός ο τίτλος, αλλά θα μου πείτε πιο πολλά για αυτό στη συνέχεια.
9: Γιατί τον έχετε
8: το... Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Διαβάζοντας έτσι κάποια σημεία από το βιβλίο, κυρία Διβάνη, πριν την κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα, σκεφτόμουν τι τα θέλει τώρα και τα σκαλίζει. Με δύο βασικούς πρωταγωνιστές, ο οποίος είναι ο ένας του κολεγίου, ιδιαίτερα προβεβλημένος, μιας καλής οικογένειας κλπ. Και απ' την άλλη ένας παιδικός φίλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη, έτσι, που δεν έχει το ίδιο περιβάλλον, δεν έχει μεγαλώσει μέσα στο ίδιο περιβάλλον, προερχόμενος από μια μικρή κοινωνία και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Μικρή και φτωχή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή η βασική τους διαφορά είναι ταξική, ταξικότατη.
0: Σας να αρέσουν οι αντιθέσεις,
1: Δεν μου αρέσουν καθόλου οι αντιθέσεις. Μου αρέσει να αποτυπώνω με καθαρότητα, γιατί όλο το πρόβλημα της εποχής είναι η δολούρα. Και όπως έλεγε και η Χάνα Άρεντ, ο δεσποτισμός έρχεται μέσα από τη θολούρα, να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται ακριβώς. Γλιστράει η ύπουλα μέσα σου, δηλαδή.
0: Μα νομίζω τρόπον τεινά και επιδίωξη ορισμένων κέντρων είναι να υπάρχει θολούρα, έτσι.
1: Απολύτως, απολύτως. Και η δικιά μας η επιδίωξη, της λογοτεχνίας η επιδίωξη, των ανθρώπων που σκέφτονται η επιδίωξη, είναι να διαλύσουν αυτή τη θολούρα. Αυτό είναι η στόχευση αυτού του βιβλίου. Και να δείξουν τα πράγματα όπως είναι. Τουλάχιστον όπως εγώ λέω ότι είναι.
0: Έτσι τελειώνει ο κόσμος, θα ρωτήσω εγώ, χρησιμοποιώντας τον τίτλο του βιβλίου σας.
1: Νομίζω όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τελειώνει ο κόσμος στον οποίο ζήσαμε και μεγαλώσαμε. Και είμαστε στη φάση της καταστροφής του, την παρακολουθούμε όλοι. Νομίζω ότι ένας δεν έχει αμφιβολία πια, λέτε κι εσείς. Υπάρχει κάποιος που λέει όλα ωραία και καλά, και νιώθει ότι όλα φτάνουν σε ένα νεκρό σημείο, σε ένα dead end.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, γεννημένος το 80, το 81 συγκεκριμένα, αρχές δεκαετίας του 80.
1: Αυτό κορέ χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα ζήσω όλα αυτά. Άρα
1: μεγαλύτερη μου.
0: Ναι, εντάξει, κατά μία έννοια, τέλος πάντων ήταν στα παιδικά μου χρόνια όλη αυτή η εποχή.
1: Σκεφτείτε τώρα τα παιδιά, τα παιδιά που γεννιούνται τώρα. Τι θα έχουν ως φυσική ζωή, ως κανονικότητα αυτό που λέμε.
0: Κάποιοι θεωρούν...
1: Ως κανονικότητα, να ξυπνάω το πρωί και να γίνεται ένας άλλος πόλεμος, να διαλύεται ένας πολιτισμός επειδή κάποιος το αποφάσισε. Αυτό είναι ασύλληπτο.
0: Και σε μία εποχή διαρκών πανδημικών γεγονότων, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Όχι, αυτό ακριβώς λέω.
0: Σε μια εποχή κρίσεων, σε μια εποχή κρίσεων αξιών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και οτιδήποτε
1: όταν
0: άλλο.
1: Όταν κάποιος λέει ότι σκέφτομαι να καταστρέψω ένα πολιτισμό αύριο, αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα προηγούμενα. Είναι τόσο ανίκουστο, τόσο ξένο προς την ανθρώπινη φύση, που συμπεριλαμβάνει όλες τις αρρώστιες που προαναφέρατε μαζί. Οπότε αυτή είναι η αίσθηση, ότι τελειώνει ο κόσμος που ξέρουμε. Και φυσικά περιμένουμε να γεννηθεί ένας άλλος. Το ερώτημα είναι, αυτός ο άλλος θα είναι καλύτερος, θα είναι ένα καινούριο μωρό στο οποίο ελπίζουμε όλοι, ή θα είναι ένα τερατίδιο που θα γεννηθεί. Έλα μου, ντε.
0: Μιας και αναφερθήκατε στα παιδιά και σε αυτό που ζουν σήμερα ουσιαστικά και κάθε μέρα γνωρίζουν ένα νέο πόλεμο, ξέρετε, υπάρχει και η άποψη κάποιων ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές όταν θα κάνουμε παιδί. Ναι, μα υπάρχει και ένας αντίλογος που λέει ότι είναι φυσική εξέλιξη του ανθρώπου και είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Σας βάζω εγώ θέματα, ρίχνω το σπόρο.
1: Είναι φυσική εξέλιξη του ανθρώπου.
0: Άρα είστε της άποψης ότι θα πρέπει να φιλτράρουμε πολύ καλά πριν γίνουμε γονείς?
1: Κοιτάξτε, τώρα πρόσφατα πήγα, θα πω αυτό μόνο. Εγώ διάλεξα να μην γίνω γονιός. Αλλά όχι επειδή γίνονται πόλεμοι κάθε μέρα. Δεν γινόταν πόλεμο κάθε μέρα τότε. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν έκανα για γονιός. Δεν πιστεύω ότι όλοι είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το ιερό σκοπό.
0: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
1: Λοιπόν, καλό είναι να το καταλαβαίνουμε και να σώσουμε τα παιδιά μας από τον εαυτό μας. τα πιθανά παιδιά μας από τον πραγματικό εαυτό μας. Λοιπόν, τώρα όμως, αυτή την εποχή, πραγματικά, θα είμαι τυχερή που το διάλεξα αυτό. Δηλαδή πήγα σε μια γιορτή νεογέννητου και δεν ήξερα, το έβλεπα το μωράκι και δεν ήξερα τι να κάνω. Να τον καλέσω, να τον προστατεύσω, να κλαίω μαζί του, γιατί έκλαιγε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό που το περιμένουν, ναι. Δεν ήξερα πραγματικά. Ήμουν αμήχανη απέναντι σε αυτή την καινούργια ζωή που θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε.
0: Άρα εσείς σκεφτόσασταν κάποια χρόνια μπροστά βλέποντάς το.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι ήταν.
0: Δεν ήταν ο προβληματισμός σας στο μέλλον,
1: όχι, όχι.
0: Ήταν στο
1: όχι,
0: εδώ και τώρα.
1: Η ζωή μου, η ζωή που διαλέγω εγώ να κάνω για τον εαυτό μου, δεν τέριαζε σε ένα παιδί. Θα κατέληγε στον ψυχολόγο να με βρίζει. Δεν το θέλει αυτό.
0: Okay. Όχι, εγώ μιλώ και για την περίπτωση του παιδιού που βρεθήκατε σε ένα παιδικό, σε μια παιδική
1: αυτό έγινε
0: δήλωση.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: τώρα.
0: Λέω. Κάνατε προβολή για το συγκεκριμένο
1: βέβαια.
0: Παιδί στο μέλλον, αυτό λέω.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα σποράκι που πέφτει σε ένα έδαφος που είναι τόσο στήρο. Από πού θα πάρει θρεπτικά υλικά.
0: Κυρία Καριστιανού, ζούμε στην Αθήνα και εσείς ζείτε στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καριστιανού με είπατε.
0: Τι είπα, Καριστιανού. Α, είδατε. Είχα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω για την Καριστιανού, γι' αυτό. Κυρία Διβάνη, με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ, αυτά δεν θα κάνω κόμμα.
0: Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. θα σας ρωτήσω μετά για την Καριστιανού, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την Αθήνα. Μιλούσα με έναν αξιόλογο καρδιολόγο, γιατρό την περασμένη εβδομάδα και του έλεγα, εκείνος μάλλον ήταν της άποψης ότι πρέπει να δώσουμε μια ποιότητα στη ζωή μας και να μην αφήνουμε να κυλάει άσκοπα και φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι χάσαμε χρόνο. Και του απάντησα εγώ, μα όταν ζεις στην Αθήνα με όλη αυτή την επιθετικότητα που κυριαρχεί, με παραστάσεις που κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε να τους αντιληφθούμε, πώς είναι δυνατόν να μην χάνεις πράγματα στην καθημερινότητά σου? Και μου είπε ότι η Αθήνα μας εκπαιδεύει με κάποιο τρόπο να γινόμαστε λίγο πιο έτσι γυμνασμένοι στα δύσκολα. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
1: Συμφωνώ απολύτως και δεν νομίζω ότι χρειαζόταν καρδιολόγος να μου το πει αυτό, αλλά η κοινή λογική, δηλαδή σε τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε και σε τόσο ανταγωνιστικό κόσμο, δεν είναι η Αθήνα. Δεν είναι Αθήνα τώρα, όπου και να είσαι, πες ότι είσαι στην κορυφή ενός βουνού της Υπήρου. Πάλι το ίδιο πράγμα εισπράττεις. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά το ίδιο. Εισπράττεις ανασφάλεια και το ανθρώπινο όν, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, το ζει η ανθρωπότητα πρώτη φορά. Μετά από αρκετούς αιώνες, μπορώ να πω. Επομένως, αυτό που λέει ο καρδιολόγος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του είναι ότι παρόλα αυτά ή θα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε παραδίδομαι, που είναι απόλυτα λάθος, ή θα πρέπει να αναζητήσουμε ενεργά στο περιβάλλον μας νησίδες χαράς, νησίδες απόλαυσης, νησίδες τρυφερότητας, νησίδες αγάπης και να κρατηθούμε από αυτές και να επιβιώσουμε.
0: Κυρία Διβάνη, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ionian FM

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1 με τη Λένα Διβάνη και συζητάμε με αφορμή το νέο της βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Κυρία Διβάνη, προηγουμένως εκ παραδρομής σας αποκάλεσα κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω, εντελώς...
2: Σκεφτόσαι το ότι θέλω να κάνω κόμμα, όχι
1: σκεφτόμουν θέλω. Όμως την Καριστιανού για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, παρά το γεγονός ότι δεν μπορώ να πω ότι συμβαδίζω μαζί της, αλλά ωραία, ας βάλουμε στο τραπέζι την κυρία Καριστιανού, μιας και είναι ένα μέρος του όποιου κλίματος παραγωγής νέων κομμάτων, αν θέλετε, δεν θα πω νέων ιδεών, νέων κομμάτων, σίγουρα νέων πολιτικών σχηματισμών.
2: Αυτό είναι το δράμα, ότι έχουμε νέα κόμματα με παλιές ιδέες. Η εποχή άλλαξε, θέλει καινούργιες ιδέες. Δεν θέλει να μας λέει κάποιος ότι δεν πρέπει να κάνουμε έκτρωση, έλεος.
1: Θα περιμένατε κάτι περισσότερο στην αρχή από την κυρία Καριστιανού? Υποσχόταν κάτι περισσότερο από αυτό που έδειξε συνέχεια?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Καριστιανού, οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω από αυτή. Αυτό που εθάμωσε σε αυτή και το έκανα δημόσια ήταν ότι έφερε εις πέρας ένα πολύ επίμονο και δύσκολο έργο να εμφανίσει όψεις αυτού του τραγικού συμβάντος που στέρισε τη ζωή από ένα σωρό νέους ανθρώπους, αλλά και μη νέους ανθρώπους, μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Το έκανε μόνη της σχεδόν. Δηλαδή ήταν μπροστά, ήταν και από πίσω οι γονείς, αλλά συντόνισε. Ήταν μια φωνή επίμονη, γνωρίζουσα, που μπορούσε να το φέρει πέρα άψογα. Αυτό. Α, γι' αυτό την επένεσα. Τα υπόλοιπα δεν νομίζω.
1: Ωραία, πέρα από την κυρία Καριστιανού βλέπουμε και έτσι συμπαθή πολιτικά πρόσωπα του παρελθόντος να επανέρχονται.
2: Με παλαιές ιδέες όμως. Τι καινούργιο μας λένε? Τι καινούργιο μας λένε για τον καινούργιο αυτό κόσμο που περιμένουμε να ανατύλει? Πώς θα τον βοηθήσουμε να ανατύλει?
1: Κάπου γέρνει η ζυγαριά από τη μία πλευρά και μάλλον φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι να την ισορροπήσει από την άλλη.
2: Γέρνει το παρελθόν, αυτό είναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει ένας πολιτικός αντίλογος απέναντί της.
2: Ωραία, υπάρχει πολιτικός αντίλογος, αλλά και αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και αυτά που λέει η αντιπολίτευση είναι παλιά πράγματα. Είναι φθαρμένα, ξεπερασμένα, λαιλατημένα από τον χρόνο. Θέλουμε κάτι καινούριο.
1: Μέσα σε όλο αυτό τον οριμαγδό πραγμάτων, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να σύρει το άρμα και να φέρει και κάτι διαφορετικό?
2: Εγώ
1: κάτι πιο φρέσκο?
2: Όχι. Εγώ περιμένω ένα... Τώρα μιλάω για τις προσωπικές μου πολιτικές πεπιθήσεις, έτσι.
1: Πάντα.
2: Και που κανενός οι προσωπικές πολιτικές πεπιθήσεις δεν είναι το διαβατήριο για ένα καταπληκτικό μέλλον. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταστρέφει το ανθρώπινο όν, οι ανθρώπινες κοινωνίες καταστρέφουν το σπίτι μας, η φύση δηλαδή, η οποία άμα εξαλειφθούμε ευτυχώς θα αναγεννηθεί μόνη της, αλλά δεν θα έχουμε σπίτι εμείς έτσι όπως πάμε. Οπότε περιμένω ένα ακόμα οικολογικό με προοδευτικές απόψεις, δηλαδή με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το χρήμα πια. Αυτό το συνδυασμό δεν τον βλέπω κάπου.
1: Ναι, δεν εγγυάται κανείς την κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος, ώστε με κάποιο τρόπο να πάμε σε μια τέτοια φάση όπου το χρήμα θα έρχεται σε δεύτερη μοίρα και ο άνθρωπος θα είναι στην πρώτη θέση.
2: Ξέρετε, υπάρχει καπιταλισμός και καπιταλισμός, έτσι. Δεν λέμε ότι δεν θα γίνεται ένα εμπόριο, ότι δεν θα παράγονται πράγματα, ότι δεν θα παράγεται κέρδος. Αλλά αυτό τώρα, το κέρδος να είναι τόσο ακραίο, τόσο αχόρταγος αυτός παίρνει το κέρδος, ώστε να μην έχει καμία σημασία η ανθρώπινη ζωή, είναι απάνθρωπο.
1: Τι αγαπάτε να κάνετε μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτή την πόλη που ζούμε?
2: Αγαπάω να δημιουργώ νησίδες τρυφερότητας και ενσυναίσθησης και αγκαλιάς, για να το πούμε έτσι. Να μπαίνω μέσα σε αυτές όταν τις δημιουργούν άλλοι και να δημιουργώ εγώ δικές μου. Και επειδή η εκπομπή σας λέγεται αερολογίες, να αερίζουμε, να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να αερίζουμε το πόνο μας, τους προβληματισμούς μας, τα άγχη μας, Και μόλις τα ερήσουμε, τα μοιραστούμε δηλαδή με τους άλλους, γίνονται μικρότερα. Και ότι γράφω βιβλία είναι μια διαδρομή προς τα εκεί. Δηλαδή, επειδή δεν μπορώ να μιλάω με όλους, μιλάω μέσα από τα βιβλία μου ή μέσα από την εκπομπή σας.
1: Να πάμε λοιπόν στο βιβλίο και λίγο με την δική σας τη ματιά να μας ταξιδέψετε λίγο σε αυτό, να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό που εξετάζει, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» των εκδόσεων Πατάκη που κυκλοφορεί.
2: Να σας πω την πρόθεσή μου πρώτα απ' όλα. Είναι ένα βιβλίο που το δούλεψα για 4 χρόνια ενηθυμερών. Έφαγα τα μάτια μου πραγματικά μπροστά στις οθόνες να κάνω έρευνα. Γιατί τι ήθελα? Ήθελα αυτό το νέφος που σκεπάζει την αλήθεια, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα, πίσω από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τις εκπομπές, την τηλεόραση, τις δημοσκοπήσεις, όλα αυτά είναι ψέματα. Όλα αυτά είναι στημένα πράγματα. Και τώρα πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι. Και ήθελα να ανοίξω μια τρύπα σε αυτή την κουρτίνα που έχουν ρίξει μπροστά στα μάτια μας και να μπορέσω να μοιραστώ αυτό που βλέπω μέσα από την τρύπα και το οποίο είναι προϊόν μεγάλης έρευνας, όπως σας είπα. Αυτό βγαίνει μέσα από την ιστορία 2 παιδιών, ένας πολύ όμορφος, γιατί η ομορφιά είναι προαπαιτούμενο στην εποχή μας, έτσι. Ο ηγέτης πρέπει να είναι και όμορφος για να τον ψηφίσουν.
1: Η εικόνα.
2: Αυτό πρωτοφανές, έτσι.
1: Η εικόνα.
2: Λοιπόν, δείτε ποιοι ανατέλουν. Στην Αλβανία ένας νέος και ωραίος. Στην Ουγγαρία ένας νέος και ωραίος. Στη Γαλλία ένας νέος και ωραίος. Όλη η ακροδεξία εντωμεταξύ είναι νέοι και ωραίοι. Με απόψεις γέρων. Αυτό θέλει η εποχή. Νέος, ωραίος, αστραφτερό δηλαδή.
1: Θα έλεγε κανείς πως είναι ίδιον της ακροδεξιάς.
2: Βέβαια.
1: Ως γνώρισμα αυτό, έτσι.
2: Και ιδέες γέρων. Τραγικό. Γιατί? Για να ξεγελάει. Όταν βλέπεις ένα νέο και ωραίο άντρας, αν εξαιρέσει τη Μελώνη, είναι άντρες οι περισσότεροι. Λοιπόν, λες αποκλείεται, είναι το μέλλον, να το μέλλον. Αλλά δεν είναι το παλιό.
1: Άρα λοιπόν,
2: επομένως, ο ήρωάς μου είναι ένας κούκλος, είναι γόνος. Γι' αυτό θέλουμε να υπογραμμιστεί, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ο πλούτος πολλαπλασιάζεται, κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρετε, ξεκίνησα άφραγκος. Πότε μπορείς να το πεις. Ξεκίνησα άφραγκος και επειδή είμαι ξύπνιος και μεγάλο λάνι, τα κατάφερα, εκμεταλλεύτηκα προσδοκίες, ευκαιρίες και τώρα αυτή τη στιγμή είμαι καναλάρχης, έχω κατασκευαστική. Αυτό είναι αδυνατόν. Αυτό είναι το ψέμα του καπιταλισμού, το όνειρο που κάποτε υπήρξε σε προηγούμενο στάδιο του καπιταλισμού. Άρα λοιπόν είναι γόνος το παιδί, η οικογένειά του είναι από την Καλαμάτα, από το 1821 στην πολιτική, λίγο υπουργοί, λίγο πρωθυπουργοί, λίγο βουλευτές σε μεγάλες θέσεις και αυτός μεγαλώνει φυσικά για να γίνει αρχηγός.
1: Το 1821 δεν το έχετε επιλέξει τυχαία?
2: Όχι, από την ίδρυση της χώρας.
1: Έτσι.
2: Από την ίδρυση της χώρας. Και ο άλλος είναι το παιδί ενός φτωχού δασκάλου αριστερού που έχει κυκλοφορούσε στα χωριά και κατέληξε στη Ζαγορά. Παντρεύτηκε μια υφάντρα, έκανε ένα μοναχογιό που είναι λίγο κοντός, λίγο άσχημος, δεν τον παίζουν τα κορίτσια, δεν τον παίζουν τα κόρια. Επομένως αυτοί οι δύο συναντιούνται στο κολέγιο, όπου ένας πάει επειδή είναι αυτός και ο άλλος πάει επειδή πήρε υποτροφία αριστείας και αντιλαμβάνονται ότι ο ένας εξυπηρετεί τον άλλον. Μολονότι είναι μικρά παιδιά, έτσι, είναι 12 χρονών, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι και τα αισθήματά μας εξευτελίστηκαν, έτσι. Και οι φιλίες εξευτελίστηκαν. Βλέπετε τώρα φιλίες που γίνονται επειδή ο άλλος εξυπηρετεί κάπου. Και μόλις πάμε να σε εξυπηρετήσει, δεν ξεχνάς. Έτσι λοιπόν, όσο τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον.
1: Εγώ βλέπω και φιλίες ετών να φθήνουν πάλι επειδή κάποιος έχει πάψει να εξυπηρετεί τον άλλον.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Όχι μόνο φιλίες που δημιουργούνται από τα σπάργανα σήμερα.
2: Βέβαια, η φθορά της έννοιας της φιλίας, τα είμαι εδώ για σένα, ό,τι και να γίνει. Η φθορά της έννοιας του συντρόφου και της συντρόφου, ότι in sickness and in health που λένε, όταν είσαι άρρωστος ή είσαι καλά, σε πετάνε στην άκρη μόλις δεν βοηθάς το lifestyle τους. Λοιπόν, όλα έχουν εξευτελιστεί. Επομένως, αυτοί οι δύο προχωράνε μαζί και καταλήγουν στην πολιτική αφού έχουν περάσει πρώτα από τη δημοσιογραφία, έτσι ώστε να δούμε όλα τα στάδια που οδηγούν στην εξουσία και την ρακμή της, το πώς τίνονται τα παιχνίδια, πώς είναι όλο στημένο παιχνίδι. Την κατάληξη θα σας την πω, θα την αφήσω έκπληξη, γιατί...
1: Όποιος θέλει ας σπεύσει στα βιβλιοπωλεία για τα υπόλοιπα, για τα περαιτέρω.
2: Ανοίγω μια συζήτηση με λίγα λόγια. Τι είναι αυτό που ζούμε, γιατί πιστεύω στο γνώθις αυτόν πάνω απ' όλα τα πράγματα. Αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ποιος είσαι και τι κάνεις και πού ζεις, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις ένα μέλλον. Οπότε εμείς, εγώ συγγραφέας είμαι, τα εργαλεία μου είναι οι λέξεις, αυτό είναι το λιθαράκι που βάζω για το μέλλον. Το γνώθεις αυτόν.
1: Μιας και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», θα μπορούσε αυτός ο κόσμος να ξαναγεννηθεί ως αν ήταν φοίνικας?
2: Φυσικά μπορεί να ξαναγεννηθεί.
1: Να καεί και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του.
2: Αυτό ελπίζουμε. Σε αυτό ελπίζουμε και σε αυτό πίνουμε το αόρατο ποτό μας μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σηκώνουμε τα χέρια για να πιούμε στον κόσμο που θα γεννηθεί. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε εμείς για να γεννηθεί.
1: Μα βλέπω, δεν σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Τσιγκλάτε.
2: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό που σας είπα. Τι θέλατε τώρα να μπείτε σε αυτό το πράγμα και σε αυτή τη διαδικασία και να γράψετε αυτό το βιβλίο?
2: Αλλά... Αυτή είναι η αποστολή μου στη ζωή.
1: Έτσι.
2: Την κλίστρια.
1: Πέρα από τα βιβλία, ταξιδεύετε?
2: Ταξιδεύω πολύ, ναι.
1: Συνεχίζετε μάλλον να ταξιδεύετε? Όπως ξέρω και έχω διαβάσει από διάφορες συνεντεύξεις,
2: σωστά,
1: ότι αγαπάτε.
2: Ναι, γιατί είναι η εκπαίδευση όταν τελειώσει η πάγια εκπαίδευση. Ο μόνος τρόπος να μάθεις πράγματα είναι να ταξιδεύεις. Και επίσης είναι ο μόνος τρόπος να πάρεις μια απόσταση από τη χώρα σου, να δεις, να συγκρίνεις, να μην νομίζεις ότι είσαι στο κέντρο του κόσμου. Δηλαδή θυμάμαι...
1: Να νιώσεις λίγο μικρός, ταπεινός.
2: Ας πούμε, αν πας στην Παταγωνία και βρεθείς σε μια απέραντη στέπα, όπου δεν υπάρχει τίποτα, απόλυτο κενό, σαν να είσαι στη σελήνη. Για χιλιόμετρα και χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Στην αρχή λες, πού είμαι, τι διάλογο ήρθα να κάνω εδώ πέρα. Και στο τέλος αισθάνεσαι αυτό που είσαι στην πραγματικότητα. Μια κουκίδα άμμου πάνω στη γη. Τελείωσε η ματαιοδοξία, τελείωσε ο φαμφαρονισμός, τελείωσαν όλα. Είσαι μια κουκίδα άμμου και μπαίνει μέσα σου, είτε το θέλεις είτε όχι, αυτή η γνώση. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ εκπαιδευτικά τα ταξίδια.
1: Όταν τελειώνετε ένα βιβλίο ή μάλλον όταν γράφετε ένα βιβλίο, σας φορτίζει συναισθηματικά?
2: Όταν έγραφα αυτό το βιβλίο ήμουνα σκέτη χαρά, γιατί ξαναζούσα τα ταξίδια. Δεν έχω γράψει πιο χαρούμενα βιβλίο. Όταν έγραφα τώρα το «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», αφήστε, ήμουνα να με κλαίνει ρέγγες, γιατί διάβαζα συνέχεια αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, ερευνούσα τις πηγές, ό,τι μάθαινε ήταν σχεδόν φρικτό. Επομένως δεν πέρασε καλά. Φρόντιζα όμως να περάσει πολύ καλά ο αναγνώστης. Αλλά όταν έγραφα αυτό για τα ταξίδια ήταν Μαρακαϊμπό.
1: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένα διαφορετικό περιβάλλον στο ένα, διαφορετικό στο άλλο. Αλήθεια, πώς νιώσατε όταν ολοκληρώσατε το βιβλίο, κλείσατε?
2: Εγώ τεράστια ανακούφιση. Πραγματικά τεράστια ανακούφιση. Και όταν με πήρε ο πρώτος αναγνώστης, αναγνώστηρια ήταν, τηλέφωνο και μου είπε «Τι βιβλίο γράψατε, δεν μπορούσα να τα αφήσω». Είπα «Παναγία μου, ευτυχώς δεν πήγα χαμένα 4 χρόνια». Γιατί έχεις πάντα αυτό το φόβο, έτσι. Ότι κάθε εσύ και χτυπιέσαι και μιλάς σαν να μιλάς στην έρημο, δεν θα ακούσει κανείς.
1: Εντάξει, η ψυχή που δίνει κανείς νομίζω με κάποιο τρόπο φαίνεται, βγαίνει.
2: Όχι πάντα.
1: Όχι, λέτε.
2: Πρέπει να το πετύχεις αυτό. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν, χτυπιόμουν, γιατί λέω, ποιος θα διαβάσει τώρα ένα πολιτικό βιβλίο, αρκετή στεναχώρια παίρνει βλέποντας τα δελτία ειδήσεων. Ποιος θα διαβάσει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Άρα πρέπει να την κάνω αυτή την ιστορία τόσο ελκυστική, που να μην μπορεί να τα αφήσει τα χέρια του. Αυτό ήταν το στοίχημα.
1: Κυρία Διβάνη, ας ελπίσουμε ότι τελειώνοντας αυτός ο κόσμος που περιγράφεται στο βιβλίο σας, θα ξαναγεννηθεί.
2: Βεβαίως θα ξαναγεννηθεί. Λοιπόν, όλοι μαζί θα ελπίσουμε και όλοι θα δουλέψουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φεύγοντας από το δυστοπικό αυτό περιβάλλον που περιγράφει στο βιβλίο της Ηλένα Διβάνη και για το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως, και όχι μόνο για το βιβλίο της αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας τα τελευταία χρόνια, με την ελπίδα της αναγέννησης κάποια στιγμή ότι αυτός ο κόσμος θα αποδομηθεί και θα αναγεννηθεί. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο που ένας άνθρωπος άφησε μετά από αρκετά χρόνια καριέρας, επαγγελματικής διαδρομής, σπουδών, την Αγγλία για να γυρίσει στη Σύρο. Και εκεί να δημιουργήσει μια εταιρεία, μια επιχείρηση η οποία δημιουργεί καλλιντικά, παράγει καλλιντικά με βάση τις τοπικές πρωτεσίλες, ενώ ταυτόχρονα δίνει και δουλειά και απασχόληση και λόγο ύπαρξης, περαιτέρω λόγο ύπαρξης σε τοπικούς παραγωγούς από τους οποίους προμηθεύεται τις πρώτες ύλες για τα προϊόντα της. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κυρίτσι, φαρμακοποιό στο επάγγελμα και ιδρυτή της Aegean Beauty. Την καλημέρα μου, πώς είστε και πώς είναι η Σύρος?
1: Καλημέρα σας, είναι πολύ όμορφη η Σύρος, έχει λίγο αέρα, αλλά είμαστε πολύ ωραία, ωραίο καιρό έχουμε σήμερα.
0: Κοντά στο πεντάρι, αν είναι κοντά στο πεντάρι είναι καλά.
1: Εκεί είμαστε, 4-5.
0: Εξαιρετικά, ναι. Είναι ότι πρέπει λοιπόν για όσους θα ήθελαν ή μπορούν να σκεφτούν αυτή τη στιγμή ότι βρίσκονται στη Σύρο.
1: Ναι, πολύ ωραία. Είναι νομίζω η κατάλληλη εποχή για μια επίσκεψη.
0: Για ένα σύντομο πέρασμα, ναι, Σαββατοκύριακου, ας πούμε, για όποιον μπορεί να το κάνει και να διαφύγει από την πόλη. Πήρατε λοιπόν πριν από όχι πολύ καιρό μια απόφαση να γυρίσετε στην Ελλάδα. Και όπως τουλάχιστον μου περιγράψατε τηλεφωνικά μιλώντας έξω από τον αέρα της εκπομπής, υπήρξε ένας κορεσμός που είχε επέλθει και ήταν μάλλον η στιγμή να αναζητήσετε το κάτι άλλο, την επόμενη στιγμή σας, την επόμενη μέρα σας, το επόμενο βήμα.
1: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Ήμουνα στην Αγγλία λοιπόν 14 χρόνια. Μεγάλωσα βέβαια στη Σύρο, αλλά έφυγα στα 18. Και όπως σωστά είπατε, κάπου έκλεισε ο κύκλος και επέστρεψα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, το περσινό. Και στη Σύρο μάλιστα πριν 3 μήνες μόνιμα.
0: Πείτε μου λίγο για αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, πήγατε στην Αγγλία για σπουδές, κάνατε σπουδές φαρμακευτικής εκεί και μετά σιγά σιγά μπήκατε και στον επαγγελματικό στίβο.
1: Πολύ σωστά. Εγώ πήγα για σπουδές εκεί πέρα. Μετά είχε κάπως ξεκινήσει και η κρίση στην Ελλάδα, οπότε ξεκίνησα λίγο να εργάζομαι εκεί. Και μετά παρέμεινα για αρκετά χρόνια. Δούλευα σε διάφορα πόστα, σε μια εταιρεία μεγάλη αλυσίδα φαρμακείων, η οποία είχε 2.000 καταστήματα περίπου, φαρμακοποιός βέβαια, σε διάφορα μέρη της Αγγλίας. Ήμουνα κοντά στην Οξφόρδη, ήμουνα πιο νότια στο Μπόρμουθ, αν γνωρίζετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά, πώς έρχεται η στιγμή του προβληματισμού? Ήταν κάτι που σας έτρωγε μέσα σας, που σας απασχολούσε και έφτασε, ας πούμε, στο σημείο του μη περαιτέρω για να πείτε ότι επιστρέφω στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει μια τρομερή αγάπη για την Ελλάδα και τη Σύρο, πάντα υπήρχε, αυτό δεν άλλαξε. Επίσης όμως μετά το 2020-2021, λόγω του κορονοϊού και του Brexit, αλλάξανε πάρα πολύ και τα πράγματα στην Αγγλία και ειδικά στον χώρο που ήμουν εγώ της υγείας. Είχαμε πολλές ελλείψεις και φαρμάκων και επαγγελματιών φυσικά. Και επίσης άρχισε και λίγο να αλλάζει και σε κοινωνικό πλαίσιο η ζωή εκεί. Ήταν λίγο, ανέβηκε η εγκληματικότητα, οι απολαβές σε σύγκριση με τα έξοδα δεν ήταν οι ίδιες. Οπότε άρχισα λίγο να ζυγίζω κι εγώ τα πράγματα και κάπως έτσι πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα, ένα τόπο που αγαπώ πάρα πολύ, και να συνεχίσω εδώ ένα όρμα που έχουμε στα καλλιτικά μας, την Aegean Beauty.
0: Τι είδατε λοιπόν πηγαίνοντας στη Σύρο, ή δεν ήταν αυτή η πρώτη απόφαση να γυρίσετε στη Σύρο, σκεφτήκατε μήπως κάνω κάτι άλλο τελικά?
1: Όχι, η απόφαση ήταν να γυρίσω στη Σύρο συγκεκριμένα. Ήδη τα καλλιτικά μας είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2021 και ασχολείται ο αδερφός μου με τη μητέρα μου αρχικά, και εγώ και ειδικά στον χώρο που ήμουν εγώ της υγείας. Είχαμε πολλές ελλείψεις και φαρμάκων και επαγγελματιών φυσικά. Και επίσης άρχισε και λίγο να αλλάζει και σε κοινωνικό πλαίσιο η ζωή εκεί. Ήταν λίγο, ανέβηκε η εγκληματικότητα. Οι απολαβές σε σύγκριση με τα έξοδα δεν ήταν οι ίδιες. Οπότε άρχισα λίγο να ζυγίζω κι εγώ τα πράγματα και κάπως έτσι πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα, ένα τόπο που αγαπώ πάρα πολύ, και να συνεχίσω εδώ ένα όρμα που έχουμε στα καλλιτικά μας, στην Aegean Beauty.
0: Τι είδατε λοιπόν πηγαίνοντας στη Σύρο, ή δεν ήταν αυτή η πρώτη απόφαση να γυρίσετε στη Σύρο, σκεφτήκατε μήπως κάνω κάτι άλλο τελικά?
1: Όχι, η απόφαση ήταν να γυρίσω στη Σύρο συγκεκριμένα. Ήδη τα καλλιτικά μας είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2021, και ασχολείται ο αδερφός μου με τη μητέρα μου αρχικά, και εγώ

0: Ή δεν ήταν αυτή η πρώτη απόφαση να γυρίσετε στη Σύρο, σκεφτήκατε μήπως κάνω κάτι άλλο τελικά?
1: Όχι, η απόφαση ήταν να γυρίσω στη Σύρο συγκεκριμένα. Ήδη τα καλλιτικά μας είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2021 και ασχολείται ο αδερφός μου με τη μητέρα μου αρχικά και εγώ ελάχιστα έτσι εξ αποστάσεως. Και επειδή ήδη είχαμε πολύ θετικά έτσι αποτελέσματα, επέστρεψα και εγώ για να το συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Ωραία. Και η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε από την οικογένειά σας, έτσι?
1: Πολύ σωστά. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά από την οικογένειά μου και από άλλους δύο συνεργάτες φαρμακοποιούς στη Σύρο, όπου είχαν δημιουργήσει μια αλυσίδα ουσιαστικά φαρμακείων στο νησί, τρία συνεργαζόμενα φαρμακεία, και ξεκινήσαν να κάνουν κάποιες συνταγές στο εργαστήριο των φαρμακείων, όπου είχαν κάποιες κρέμες, κάποιες λοσιόν για τα κουνούπια. Και μετά αυτό το 2016 αποφάσισαν να το κάνουν μια ξεχωριστή εταιρεία, την Aegean Beauty. Και μετά το κορονοϊό, ουσιαστικά το 2021, ξεκινήσαμε πολύ πιο δυναμικά, με νέες συνταγές, με marketing plan, business plan, τα πάντα, για να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τη Σύρο.
0: Έως τώρα η απόφαση λοιπόν αυτή που οδήγησε. Και εννοώ, ας το πιάσουμε πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ζωής, σε επίπεδο αλλαγής τρόπου ζωής. Σε σχέση με αυτό που είχατε συνηθίσει ή σε σχέση με αυτό που είχατε στην καθημερινότητά σας όλα τα προηγούμενα χρόνια ευρισκόμενος στη Μεγάλη Βρετανία. Τι σας έδωσε?
1: Τελείως διαφορετική η καθημερινότητα. Νομίζω είναι πιο ανθρώπινη, τουλάχιστον το νησί, πιο ανθρώπινη η καθημερινότητα εδώ. Υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος πέρα από το εργασιακό για να μπορέσει να κάνεις και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Το καιρός βέβαια είναι πολύ καλύτερος. Νομίζω ότι ήταν σε ένα τόπο και σε ένα χώρο ο οποίος δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ καθόλου. Και δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποια και ελλείψεις σε κάποια θέματα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
0: Να πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να μου πείτε τι σκέφτεστε, τι οραματίζεστε, τι θέλετε να κάνετε τα επόμενα χρόνια και πού οδηγεί όλο αυτό, αλλά και για τη συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε μια προσπάθεια όπως είναι η δική σας. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι? Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος.

0: τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Έτσι ιστορικά να σας πω, το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε από τον George Gershwin το 1934, Louis Armstrong και Ella Fitzgerald. Και μιας και μιλάμε για summer time, θα επιστρέψουμε στη Σύρο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε την εταιρεία που παράγει προϊόντα από τοπικούς, με πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς, η Aegean Beauty. Κύριε Κυρίτση, ήθελα λίγο να μου πείτε και για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πρώτες ύλες, συζητάμε πάρα πολύ για τοπικότητα, για προϊόντα και στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Εσείς το κάνετε. Και λίγο να μου πείτε τι προϊόντα, τι πρώτες ύλες είναι αυτές και πώς ευνοούνται συνεργασίες με άλλους ανθρώπους του νησιού που έχουν καλλιέργειες σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς η έμπνευσή μας ήταν η Σύρος και το κλίμα των Κυκλάδων και του Αιγαίου γενικότερα. Οπότε θέλαμε να κάνουμε κάτι με βάση αυτό. Βρήκαμε λοιπόν συνεργάτες εδώ στη Σύρο που μας προμηθεύουν, είναι βιοκαλλιεργητές όλοι τους και μας προμηθεύουν τις πρώτες ύλες, τα οποία είναι τοπικά ουσιαστικά βότανα. Και φυσικά έχουμε και τοπικό μέλι, το μέλι το θυμαρίσιο της Σύρου. Η ιδέα πώς ξεκίνησε. Βρήκαμε ότι τα βότανα των Κυκλάδων, λόγω του κλίματος, δηλαδή του ήλιου, της ζέστης και ότι δεν βρέχει καθόλου, είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένα σε αέρια έλαια. Οπότε έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες σε πολύ συμπυκνωμένη μορφή. Έτσι λοιπόν, μετά μέσω κλινικών μελετών, βρήκαμε πού μπορεί κάθε βότανο να χρησιμεύσει για το δέρμα μας ή για τα μαλλιά μας και φτιάξαμε μια σειρά προϊόντων με βάση τα βότανα αυτά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε το κρύταμο, το οποίο το βρίσκουμε στα βράχια. Είδαμε ότι έχει πολλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και το βάλαμε στο αντιλιακό μας, το οποίο έχει μια αντιγυραντική δράση λόγω αυτού.
0: Ναι. Άρα πράγματα τα οποία και καλλιεργούνται, αλλά και πράγματα που προϊόντα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν και στη φύση.
1: Βεβαίως, υπάρχουν
0: ακόμα. Άρα και άγρια βότανα και λοιπά χρησιμοποιείται, παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Τα περισσότερα από αυτά είναι από, δηλαδή καλλιεργούνται ή είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Μπορεί να, κάποια να είναι και αυτοφύη, ας πούμε, αλλά είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον ώστε να ελέγχονται ότι είναι πλήρως οργανικές οι πρώτες ύλες.
0: Τα επόμενα σας βήματα, θα ρωτήσω, πάντα μου αρέσει να βλέπω τα επόμενα μπροστά, να κοιτάω λίγο πιο μπροστά από αυτό που συμβαίνει τώρα.
1: Βεβαίως, τα επόμενα μας βήματα είναι βέβαια να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, να βρίσκουμε και άλλα βότανα από τις Κυκλάδες τα οποία μπορούν να βοηθήσουν διάφορες παθήσεις του δέρματος και των μαλλιών και φυσικά να επεκταθούμε και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή ήδη κοιτάμε να επεκταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη Γαλλία και τη Γερμανία και προς τον Καναδά που υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τουρίστες που έχουν έρθει και έχουν επισκεφθεί το νησί ή άλλα μέρη στην Ελλάδα, μας έχουν δοκιμάσει και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σας το εύχομαι λοιπόν. Ευχαριστώ για όλα. Να έχετε μια ωραία σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει από εδώ και πέρα στη Σύρο και να πραγματικά με όλα τα καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο επανειδήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας
1: για
0: χαιρετώ.
1: Την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
12: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: πάει τον Οθέφασα με κι αυτό. Το κουτάκι, το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα φίλοι μου. Ήρθα για εκπομπή μόνο σήμερα.
1: Ραδιο, ραδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε.
0: Για να δούμε πόσο με αγαπάτε, έτσι.
1: Μα πιο πολύ για τώρα. Ραδιο, ραδιο.
0: Βροχές καταιγίδες λέει.
1: Σε ευχαριστώ για όλα.
0: Βροχές καταιγίδες όλο το Σαββατοκύριακο. Εμάς δεν μας πιάνει εδώ. Όσο πλημμυρίσαμε, πλημμυρίσαμε το χειμώνα.
1: Ραδιο, ραδιο.
0: Κεραυνούς λέει. Και από αυτά πήραμε.
2: Το νου σας ρε μάλια.
3: Ιωνιό, μ' ακούτε?
4: Γεια σας, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
5: Κάνε τι παιδί μου.
6: Ναι, θα ήθελα να αφιερώσω.
7: Εμένα και την κουπή σας.

0: παππού μου.
1: Υπηρετεί, φαντάζομαι, στον Πόλο.
0: Σε πήρε την Τετασία, στον αδελφό μου τον Νίκο και στο Φώτη.
2: Και στη γιαγιά τη!
0: Που φέρνει σε λίγες μέρες για φαντάρο. Στις φίλες μου, στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στους σταθμούς σας.
3: Το Ionion FM στους 95,8. Ραδιό,
4: αγάπη μου. Πολλά έχουν αλλάξει. Έκτοκτε, 95,5 είμαστε. Για αυτά που ζήσαμε. Ένα χάος επικρατούσε και επικρατεί βέβαια. Φιλαράκια μου λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα σας έχω λαϊκούρα. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια.

Ένα-δύο ώρακι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Και αρχίζουμε με την παράλληλη αγάπη. Με την Άντζη Σαμίου τα ακούμε. Καλή ακρόαση σε όλους.

0: Καλά ρε Δημήτρη, μεθυσμένος είσαι. Τι λες ότι δεν θα είμαι εδώ.
1: Έκανα λάθος, αντί για καφέ ή πια ουίσκι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, να στα κόλπα τώρα, έτσι. Μάσα. Ήθελα να δω την αγάπη του κοινού προς εμένα, αλλά μου την έσπασες τώρα.
0: Σιγά μην έλειπα.
1: Ήθελα να δω πόσο με αγαπάνε.
0: Πριτς.
1: Τα κορίτσια και τα αγόρια. Και τα αγορίτσια.
0: Και το...
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, το αυτό.
1: Λοιπόν, είναι η Χριστίνα εδώ.
0: Γεια σας φίλοι μου και από μένα.
1: Έσκασε μύτη.

0: Θα κάνεις και live.
1: Να το σκεφτώ.
0: Για σκέψε το. Σήμερα έχουμε λαϊκά. Λαϊκούρα δηλαδή. Όπως αυτό τώρα με την Ελένη Ροδά, που λέει θέλω να σου ρίξω μια γροθιά. Μια μπουνιά, έλεγε ο Ζιόγαλος.
1: Πολύ θυμό έχει.
0: Λοιπόν, πάμε αέρα να δούμε ποιος θα φάει τη γροθιά.
2: Ποιος αγαπάει από το 89.
0: Από το 89,
1: λέει.
0: Μπράβο.
2: Γιατί λες ψέματα σαν διπολιτικού.
1: Το έδες τώρα.
2: Γιατί λες ψέματα.
0: Με εκθέτει, με εκθέτει, με εκθέτει.
2: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
2: Και μια αγκαλιά απέραντη σε όλη την παρέα.
0: Έτσι, και μιας
1: και από εμάς εσένα, Σουλά.
0: Μιας και το είπατε,
2: μου,
0: τον
2: ναι.
0: Ιούλιο,
2: ναι.
0: Αύγουστο, Ιούλιο προς Αύγουστο, κλείνουμε 37 χρόνια.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι, ναι ρε Δημήτρη.
0: Ο σταθμός.
2: Ναι, ψυχούλα μου. Ναι. Η γνωριμία μας.
0: Ναι.
2: Με μένα,
0: βέβαια,
2: και
0: βέβαια.
2: Με τον Αντρέα και με τα κορίτσια τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Μήπως ενοχλεί το διαπασόν που έχω τη λαϊκούρα.
0: Όχι, όχι, όχι, κάντε δουλειά σας.
2: Έχω κλείσει την πόρτα εδώ στο κοτέτσι που ζω.
0: Δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Αλλά να μην σας ενοχλώ. Λοιπόν, αρχινάμε. Ο Μιχάλης μας στέρνει πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και απέραντη αγάπη σε όλη τη ραδιοπαρέα και εξαιρετικά στο σταθμό.
0: Τον αγαπάμε τον Μιχάλη.
2: Ναι, και δεν ξεχνιέται, γιατί είναι, τι να σας πω, ο αδρεφούλης μας ο καλός τον
0: ναι,
2: έχω
0: ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Μιχάλη. Τον Αντώνη μας, τον πατριώτη μου, στα ψηλά βουνά, τον Κούσκο.
0: Ο Αντωνάκης, ναι, περιμένουμε να επανακάμψει κάποια στιγμή, να έρθει μια βόλτα ναι, στη Ζάκυνθο,
2: ναι.
0: Έτσι.
2: Να, δεν είναι εύκολα, ρε.
0: Δεν είναι, λες,
2: όπως θα κάμανε, ναι, ναι,
0: όπως θα κάμανε, ναι, ναι.
2: Όπως θα κάμανε, όπως θα κάνει ο λαός και θα κάνουν και εκείνοι και καλά κάνουν. Λοιπόν, ξυπνήστε Έλληνες και μην κοιμόσαστε με βαριά παπλώματα το καλοκαίρι. Ναι, ναι, το νεόνιο ρουχαλιτό.
0: Το τρίτο είδος του ρουχαλιτού είναι το σφυριχτό.
2: Ναι, λοιπόν, είπαμε το Μιχάλη μας, τον Αντώνη, το Σώτο μας, οικογενειακό παιδάκι, εγγονάκια.
0: Ναι.
2: Τον Ηλία μας, Ηλία βγες να πεις καμία κοτσάνα
0: θα
2: που
0: βγει,
2: λέμε.
0: Θα βγει ο Ηλίας, θα βγει, τα λέει ωραία ο Ηλίας.
2: Βεβαιότατα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά να μας λες και γαλλικά, να... γιατί έχουμε μάθει και εμείς κάτι γαλλικά λόγω καταστάσεως.
0: Γαλλικά ξέρουμε.
1: Α, για πείτε μας εσείς τώρα,
0: μου,
1: τι γαλλικά ξέρει και η Ισούλα μας.
2: Εγώ,
1: ναι, ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: μπορώ
1: πείτε
2: να τα πω στον αέρα.
1: Α, τέτοια γαλλικά.
0: Βουλεβού.
2: Εγώ Δευτέρα Δημοτικού έχω πάει.
1: Ζαμπόν,
0: ζαμπόν.
2: Δεν αγάπησα τα γράμματα ποτέ μου.
0: Τους αριθμούς.
2: Οδύστρα και τραγούδι.
1: Καλλιτέχνη.
0: Σαν δημοσχολείο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ας κουβέντα.
0: Κορδελιάστρα.
2: Το νιόνιο μας στο ηρωικό Μεσολόγγι. Τηλεφωνηθήκαμε.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι, είναι καλά.
0: Το ξέρουμε,
2: και
0: το
2: μπορεί
0: ξέρουμε.
2: Να πάρει.
0: Θα πάρει αυτός, θα πάρει.
2: Ναι, την παρέα μας στην Ελλάδα. Στα παιδάκια μου. Στα εγγόνια μου.
0: Μπράβο.
2: Έχω δύο κούκλες και ένα γόρι.
1: Να
0: στο Γιώργο, στο Γιώργο.
1: Να τους χαίρεσαι.
0: Ναι.
2: Η κούκλα μου η μικρή είναι του Γιώργη. Και η μεγάλη Γιώργο. Είναι...
0: Μπράβο.
2: Να έχουν υγεία τα παιδάκια του κόσμου και
0: να
2: τελευταία
0: είναι καλά,
2: τα δικά
0: να είναι καλά.
2: Προχθές ήταν ο γιος μου στα μέρη σας.
0: Άντε, τι έκανα
2: βόρτα,
0: από εδώ.
2: Βόρτα Μηχανόβη. Και πήγανε αρχαία Ολυμπία.
1: Ωραία είναι αυτή.
0: Μπράβο τους.
2: Έχει μηχανή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Από εκείνες εκεί με το κασόνι δίπλα το.
2: Όχι, δεν έχουμε κασόνι.
1: Ατομική, ατομική είναι.
2: Ναι, ναι, αλλά είναι παιδιά. Την έφερε και του λέω ρε παιδάκι μου.
0: Και εμείς έχουμε μηχανές.
2: Τούτο το πράγμα του λέω που διάλεξες. Σκέφτομαι τι γυναίκα θα πάρει. Έφερε ένα πράγμα σκουριασμένο που τα δίνει.
0: Έλα ρε παιδί μου τώρα και εσύ.
2: Κάμι, ναι.
1: Είναι ρετρό, ναι. Μπράβο του.
2: Είναι χρυσοχέριστο η μηχανουργία, μηχανικός. Λοιπόν, όλη την παρέα μας, την αγάπη μου, σε Ελλάδα εξωτερικό, είπαμε τον Ηλία, το Σώτο τον είπαμε, το
0: ναι,
2: πόλη της Μεσολογγίου και μην πάνε να πάρουν το Αγρίνιο, τι είναι ανώτερο από την πόλη, η ιερή πόλη του Μεσολογγίου, μόνο είσοδο.
0: Μην τζαντίζεις το νιόνιο τώρα.
2: Όχι, πάει το Αγρίνιο να πάρει το ότι είναι η κυρία πόλη εκεί πέρα. Το
0: πώς θα την πάρει, δεν μπορεί να την πάρει, τι, αφού είναι η ιερά πόλη Μεσολογγίου.
2: Η ιερά πόλη, ναι, ελεύθερη πόλη, ορκημένη, να τα ακούνε οι πολιτικοί, να τα ακούνε οι τοπικοί μας άρχοντες με ένα πόδι καρέκλα. Εμείς την έχουμε, όχι εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πάω εργατικά. Ψηφάω εργατικά.
0: Ψηφάς.
1: Ναι. Α, ψηφάς τον κίνδυνο πάντα.
0: Κι εγώ αψηφάω, αλλά μου έρχονται κάτι πρόστιμα.
2: Ψηφάω, ψηφάω. Ρε παιδιά, δεν αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Μου ήρθε, έχω βάλει την Ήρων.
0: Τώρα πλάκα πλάκα έτσι.
1: Καλά.
0: Τώρα που έβαλε την Ήρων.
2: Λοιπόν, είχα πρώτα την Energy και πήγαινα 50-52 το μήνα.
0: Εκεί μπλέξαμε τώρα.
2: Ναι. Και τώρα έβαλα την Ήρων και του λέω τούτη του αυτή που είναι το γραφείο. Του λέω, αυτή δεν είναι Ήρων, είναι ηρωνία του λαού.
1: Καλό.
2: Αμά το Θεό. Και μου λέει, θέλω να σε γυρίσω στην Energy αφού έχω βάλει και στη μητέρα. Λέει, μητέρα σου μπορεί να έχει καμία σύνταξη 5.000 το μήνα. Εγώ ρε παιδιά παίρνω 500.
0: Και άμα έχουμε 5.000 για την Ήρων το έχουμε. Δεν κατάλαβα.
2: Μου ήρθε 81 και 70 για το πρώτο,
0: καλά,
2: το ένα.
0: Καλά, μου έρχονταν και εμένα τόσο καλά θα ήταν.
2: Δημήτρη με εντάξει.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν κατάλαβα.
2: Και μου λέει, κάνει κακή μεταχείριση στο ρεύμα.
0: Α, κάνουμε κακή, δεν φερόμαστε καλά. Να πάρεις μια χτένα, να το φτιάξεις τα μαλάκια. Να κοιτάζεις πως έχει καμιά τρύπα το καλώδιο και χύνεται έξω το ρεύμα.
2: Παιδιά, συγγνώμη που πιάνω την ώρα, γιατί δεν είναι σημαντικά λόγια, αλλά για το πρωτοκόλλο είναι πολύ σωστά.
0: Μα τρώτε τα τραγούδια.
2: Του λέω, και είναι αμαρτία. Λοιπόν, και του λέω, δεν έχω καμία κλινική να βάλω συνέχεια πλυντήριο να πλένω παιδικά. Πώς θα λένε, σπάργανα που λέμε. Τι του λέω, την ίδια χρήση κάνω στο ρεύμα.
0: Μήπως ακρίβει, είναι, πες του.
2: Όχι.
1: Σε λίγο θα κάνουμε την ίδια κουβέντα για το νερό.
0: Για το νερό
2: και
0: για το αέρα.
2: Έχω προβλήματα, παιδιά.
0: Ναι.
2: Βοθρολήματα.
0: Αλλά στο Ιζάκηθος έχει. Τα έλεγε η Ντάνα. Τα έλεγε παλιά η Ντάνα, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν, αγάπες μου, καλό υπόλοιπο. Αφοσιωμένη στο ραδιόφωνο.
0: Σας αφήνουμε με ένα
1: καλά,
0: πολύ ωραίο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που
0: τραγούδι.
2: Να είστε καλά, αγάπες μου.
0: Για πάρτι σας.
2: Και τον κύριο Αλκαίο να ακούσουμε και στον Ελλάδα.
0: Τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε.
2: Μας χρειάζονται αυτοί οι καλοί ακροατές.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στην αγάπη μου και στην οικογένεια Λιμπέρη στο Βρανά.
0: Πολύ ωραία.
2: Πάνω στο δάσκαλο, χρόνια πολλά. Και σε όλους.
0: Ωραία.
2: Κωνσταντίνου και Λένης.
0: Ναι.
2: Και στα νυψάκια του στη Γαστούνη.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Φιλάκια.
2: Για όλη την παρέα.
0: Χαιρετούμε τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Μαρία Κουγιουμτζή με την οδό ερωτευμένων.
1: Ωραία.
0: Ή ερωτευμένων.
1: Και έχουμε επίσης και ζωντανό στο TikTok, Ionian FM News.
0: Όχι, παίζουμε. Και TikTok.
1: Για όποιους διαθέτουν.

0: 12 με 2 κάθε Σάββατο. Είναι η Χριστίνα Λευκαδίτη με τον Δημήτρη Κολόκα στα μικρόφωνα και στη μουσική και στο μπλα μπλα.
1: Και την ίδια ακριβώς ώρα.
0: Και στην υποδοχή των ακροατών. Ναι, τη νύχτα δεν θα έχουμε ακροατές, από το μεσημέρι θα είναι. Έτσι. Μην μας παίρνετε τη νύχτα. Γιατί μας
1: επανάληψη
0: μας,
1: τη νύχτα
0: ναι, επανάληψη είναι τη νύχτα ηχογραφημένη. Αλλά παρόλα αυτά μας παίρνουν και τη νύχτα. Και είναι ορισμένοι που είναι και πιωμένοι η τέτοια ώρα τώρα, ξέρεις. Οπότε τους εξηγούμε ευγενέστατα ότι είναι από το μεσημέρι η εκπομπή ηχογραφημένη. Δεν μπορείτε να κάνετε αφιέρωση. Και τι μας λένε οι άλλοι, γιατί κάνουνε. Λοιπόν.
1: Καλό.
0: Ναι, ναι. Πάμε στη γραμμούλα μας να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αλκέ.
0: Μποντζόρνο.
2: Α, τι έγινε, δύο ξαφνικά.
0: Έλατε, έγιναμε ντουο καρέ.
1: Γίνονται θαύματα σε αυτό το σταθμό.
2: Θαύματα, ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, μου είχε βάλει στο καφέ ουίσκι και είχαμε θύσει. Δεν ήξερα τι έλεγα. Κατάλαβες.
2: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα σας έχω γράψει κάτι.
0: Για να ακούσουμε.
2: Αφιερωμένο στο μαρτυρικό πόντο.
0: Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ μεγάλη αυτή εορτή μνήμης. Το ποίημα έχει τίτλο «Το ανάκλημα του πόντου».
0: Πολύ ωραία.
2: Πατρίδα, σαλισόδεσε κατάρα τη δουλεία βαρβάρων που σε μίασαν μανίποτη ανανγρία. Τα γόνατα δεν σε κρατούν, τα πόδια δεν σαλεύουν, τρικυμισμένα δάκρυα στα μάτια σου παλεύουν. Η μοίρα σου ασάλευτη, θα μπω μακριά εικόνα. Μαύρο το αίμα γέμισε το ιερό σου χώμα. Ο πόνος κλειδονίζεται στις σχέτες των ανέμων. Γενοκτονία, θάνατος, μυρίο αδικοχαμένων. Θρήνος απαραμύθιτος και οδυρμός και λύπη. Το κάφημα, ο πόντος μας, με βία κατελήφθη. Κλαίει η ψυχή μου σήμερα με θυμογής και πόνου. Μα η μνήμη μου ορθόστητη στη δρασκελιά του χρόνου όρκο δίνει στα λείψανα που χάθηκαν αγίων. Να μην ξεχνά τις ρίζες της, υπόδουλες θηρίων. Τις παραδόσεις να κρατά, να μάχεται τη λύθη. Πόντιος, πόντια, ποτέ πατρίδα δεν σ' αρνήθη. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μπράβο.
1: Είναι αλήθεια βέβαια.
0: Γιατί πρέπει να τα τηρούμε για κάθε χρόνο το κάνουμε. Και για την μέρα που έρχεται και αυτή που πέρασε, αλλά γίνονται Μάιο όλα όπως έχουμε δει ιστορικά, και για την αποφράδα αυτή μέρα 29, όταν είχαμε εκπομπή ενημερωτική, αλλά και όταν συμπίπτει με Σάββατο. Αναφερόμαστε και παίζουμε και τα ανάλογα τραγούδια, λέμε και τα ανάλογα λόγια. Να μην ξεχνάμε.
2: Έτσι. Να μην ξεχνάμε. Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επαφή. Και θα πάμε τώρα. Το είχαμε σταματήσει το τραγούδι. Θα το ακούσαμε από την αρχή με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μια σκέψη έκανα για σένα. Η Onion FM πάντα. Τα παιδεία παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ μέχρι τις 2.
1: Και τα τηλέφωνα 2-6-23-0.
0: Ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο που λέει ο Μητσοτάκης?
1: 42-100.
0: Ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο, λέει ο Μητσοτάκης?
1: 41-9-18.
0: Μπράβο. Θα το σηκώνει ο Κούλης.

0: Ωραία, πάμε με τα λαϊκά μας. Εδώ έχουμε Γιώργο Ζήκα σε μουσική και Ελένη Βιτάλη
1: στον γρίφο.
0: Στον γρίφο και στη φωνή. Δώσαμε τους αριθμούς, έτσι.
1: Δώσαμε.

0: βγαίνουν πακέτο αυτά.
1: Δεν συγχρονίζουν.
0: Αυτό.
1: Δεν συγχρονίζουν. Είναι δύσκολο πράγμα ο συγχρονισμός. Δεν είναι εύκολο.

0: Πάει στο γάμο του γιου του.
1: Του δικού του.
0: Παντρεύεται το παιδί του, ρε παιδί μου, ο γιος του Τραμπ, αλλά θα ρίχνει βόμβες, λέει. Δεν προλαβαίνει να πάει.
1: Τι λες.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Τι λέμε ψέματα ποτέ εδώ εμείς. Να μην πω για την κοβέση τη Λάουρα.
1: Αυτή μας έχει βάλει έχει,
0: πόστα. Τι πόστα μας έχει βάλει εδώ, αλλάζουν τους νόμους οι Φλωρίδιδες και τα λοιπά. Δεν κρύβονται πια.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει για να φάνε οι άνθρωποι. Και πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Δεν υπάρχει ντροπή.

0: Λοιπόν, έχουμε μία γραμμούλα να πάμε στον αέρα. Να δούμε πού έρχεται.
1: Γεια σας.
2: Σίδνεϊ.
0: Καλησπέρα εκεί, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Κοιτάμε την ομάδα που δώσερο και ακούμε Ιόνιο.
0: Μπράβο, παίζει τώρα η ομάδα, παίζει.
2: Όχι δικιά μου.
0: Η δικιά μου.
1: Να σας πω τώρα, μπαίνει χειμώνας εκεί.
0: Εκεί είναι
1: φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο.
2: Ωραία.
0: Φθινόπωρο και βράδυ. Πολύ ωραία είσαστε, Αντώνη. Μπράβο σας.
2: Πολύ ωραία. Και να πεις είναι ευτυχία να μην στενοχωριέται για το Παναθηναϊκό.
0: Τι να την κάνω ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Καλαμάτα,
0: τι στο έχω πει, την παίρνω να πηγαίνουμε να βλέπουμε να ντυμωρόξω λίγο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Έτσι.
2: Της έστειλα μήνυμα, της λέω εγώ έγινα δάκηθο τώρα.
0: Και εγώ θα την κάνω Ολυμπιακό ρε παιδί μου.
2: Ολυμπιακό όχι.
0: Όχι.
2: Τι δουλειά έχουμε εμείς στα Αθήνα και Πειραιές.
0: Έλαντε. Καλαμάτα, Τρίπολη. Έχει και τρελάδικο η Τρίπολη, μια χαρά είναι. Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας, το Μιχάλη μας, τον Ηλία, την πατριώτησά μου, τη Σούλα που άκουσα.
0: Έτσι,
2: και
0: ναι.
2: Ευχαριστώ να είναι καλά.
0: Ναι.
2: Την άλλη Σούλα από το Μπέμπτο
0: στα Ψηλαλόνια.
2: Ναι. Μένει και μια ξαδρέφη μου εκεί πέρα στα Ψηλαλόνια.
0: Έλα, πρώην. Ναι. Είχες και κάτι σχέσεις με Άγιο Βασίλειο εσύ νομίζω?
2: Ναι,
0: ή όχι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Είχες, καλά θυμάμαι.
2: Ο Άγιος Βασίλειος.
0: Ναι.
2: Είναι κουμπάρα μου εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
2: Κουμπάρος.
0: Ναι.
2: Όλοι τους. Μου έχουν βαφτίσει το Διονύση.
0: Α,
2: το δεύτερο γιο.
0: Ωραία. Λέγαμε πριν με τη Σούλα. Δεν έρχεται ο Αντώνης καμιά βόλτα στη Ζάκυνθο, τίποτα. Λέει έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και στην Αυστραλία.
2: Βέβαια είναι. Όχι δύσκολα δηλαδή ότι τα εισιτήρια και τέτοια.
0: Ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάς ότι γέρασα εγώ τώρα.
0: Έλα τώρα, Αντώνη, σε παρακαλώ. Έλα, γέρασες. Τώρα μην ακούω τέτοια. Και
2: εγώ
0: τι?
2: Ήμουν 30.
0: Ναι.
2: Και τότε σπάγωγες, άνοιξες το σταθμό και ακούγατε με τη Σούλα.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν 34 χρονών.
0: Παιδάκι είσαι.
1: Εντάξει.
0: Παιδάκι.
1: Άρα μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι. Τι είσαι? 60 χρονών παλικάρι.
2: Εκτός τα καλοκαίρια.
0: Τι θα θες τα καλοκαίρια τώρα?
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Πολύ ωραίο με το Μητροπάνο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πράγματι, έχουμε.
1: Στη συνέχεια έχει πολύ
2: ωραίο τραγούδι.
0: Έχουμε διαλέξει κάτι λαϊκά ωραία.
2: Ωραία, χαρισμένα σε όλο το ακροατήριο.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά.
2: Και ιδιαίτερο στο Νιόνιο μας.
0: Στο Νιονιακούλι, στο Μεσολόγγι. Θα πάρει αυτός.
1: Ωραία, ιδιαίτερα αφιερωμένα.
0: Στην πρωτεύουσα θα λες, σε Τολοκαρνανίας. Έτσι θα λες.
2: Έτσι λέγεται τώρα.
0: Πρωτεύουσα δεν είναι, τι. Πρωτεύουσα είναι.
2: Ναι, εντάξει. Πρωτεύουσα, ναι.
0: Να το λέμε, μην το ξεχνάμε.
2: Κάτι άκουσα για Αγρίνιο.
0: Ναι, το Αγρίνιο απλώς γεννάνε περισσότερο εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
2: Έτσι. Θα του καθαρίσει ο Νιόνιος όμως να κάνουν.
0: Θα τους φάει εντελώς. Ναι.
2: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί είναι και οι διαφημίσεις.
0: Τώρα είναι οι διαφημίσεις, τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, να το ευχαριστηθούμε.
1: Τα φιλιά μας στην Αυστραλία.
0: Έχουμε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα διαφημιστικό. Θα το ακούσετε. Έτσι.
2: Ωραία.
0: Θα το ευχαριστηθείτε.
2: Έγινε.
0: Την αγάπη μας και καλή ακρόαση εκεί.
2: Και όλα τα τραγούδια χαρισμένα σε όλους.
0: Εντάξει, Αντώνη
1: καλά,
0: μου, φιλάκια στο Σίδνεϊ, φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Χαιρετούμε τον Αντώνη και...
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ωχ, ξεράστηκα! Έχουμε πουλή ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
11: Χαχαχα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
13: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Καλά κάνετε. Λοιπόν, και καλημέρα σας λέει στον υπέροχο σταθμό. Χαίρομαι που σας ακούμε στη Ζυρίχη. Χαιρετισμού Σπύρος με αγάπη. Καλή συνέχεια Σπυράκο μου, σε ευχαριστούμε.
2: Τα φιλιά μας Σπύρο.
1: Καλημέρα Σπυράκο. Σε περιμένουμε να έρθει στην πατρίδα. Εδώ ακούμε εκτός συναγωνισμού. Για το Γιώργο το Φάκο πάει αυτό. Νατάσα Λιακοπούλου, πώς να σου το πω.

0: Έχουμε εδώ μία γραμμούλα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρα.
0: Ο Χρήστος ο Ψηλαλωνίτης. Πώς λέμε, ο Θαλής ο Μιλήσιος.
1: Τι κάνει, πάτρα μας?
2: Τι κάνει, Χριστίνα?
1: Καλά, εσύ?
2: Μ' αρέσει η Γιακοπούλου, ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο, σ' αρέσει, σ' αρέσει Νατάσα, μπράβο.
2: Όλο
0: μπουζουκλερία
2: βάλε, δηλαδή.
0: Μπουζουκλερία, όχι, δεν είναι μπουζουκλερία, είναι. Όταν κάτσε να ακούσει όλη τη λίστα.
2: Ναι.
1: Χαρούμενα τραγουδάκια.
0: Ναι, για ρίξε καμιά στροφή τώρα εδώ.
2: Ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας δεν έχει πάρει απουσία. Ο απουσιολόγος έβαλε απουσία.
1: Προς το παρόν.
0: Δεν σε θέλω πια, Χρήστο.
2: Βάλε ωραία τραγουδάκια, Δημητράκη.
0: Θα σου βάλω, Χριστάκι μου. Φιλάκια.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε Μανώλη Λιδάκη από τα παλιά. Στάγδιν Βραδέος. Που λέει και ο Χριστάκης Μπουζουκλέρη. Ιόνι.

0: στροφή τώρα εδώ.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας δεν έχει πάρει απουσία. Ο απουσιολόγος έβαλε απουσία.
2: Προς το παρόν.
0: Δεν σε θέλω πια, Χρήστο.
1: Βάλε ωραία τραγουδάκια, Δημητράκη.
0: Θα σου βάλω, Χριστάκι μου. Φιλάκια.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε Μανώλη Λιδάκη από τα παλιά. Στάγδιν Βραδέος. Που λέει και ο Χριστάκης Μπουζουκλέρη.

0: αυτός.
1: Θα ήθελα να το πω αυτό ρε παιδί μου. Τα έχουν βάλει όλοι με την Καριστιανού τώρα. Δεν ξέρω τι λύσα έχουν πάθει. Ξέρω δηλαδή, αλλά λέμε.
2: Τέλος πάντων, δεν τα έχουν βάλει
1: και
2: όλοι.
1: Και δεν είναι έμπειροι, λέει, και εμείς είμαστε έμπειροι. Στην κλοπή δηλαδή δεν είναι έμπειροι. Πιστεύουμε να μην μάθει.
2: Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τη στηρίζουν, απλά δεν τον φανερώνουν ακόμα.
1: Κάποιοι δεν τη στηρίζουν, όμως κάποιο
2: από
1: στηρίζει.
2: Τα κανάλια, λέω.
1: Α, από τα κανάλια.
2: Ναι.
1: Από τα τανάλια.
2: Αυτά.
1: Έχουν σφίξει σαν τανάλια.
2: Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να μην τη στηρίζουν.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Μόνο το Open βοηθάει και διακριτικά. Τα συμφέροντα των καναλαρχών, κοινώς κατά τον Κώστα τον Καραμαλή Νταβατζίδων, είναι άλλα. Αυτοί νομοθετούν.
2: Θα δείξει όσο περνάνε οι μέρες και ο καιρός μέχρι τις εκλογές, θα δείξει.
1: Αυτοί νομοθετούν, αυτοί διοικούν, δεν έχουν ιερό και όσιο. Γι' αυτό φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε.
2: Εν τω μεταξύ, σε ένα κανάλι, δεν θέλω να πω ποιο το πρωί.
1: Ναι, το πρωί.
2: Σχολίαζαν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
2: Ο ένας έλεγε, λέγεται Ελπίδα, θα το ονομάσει Ελπίδα για Δημοκρατία.
1: Ναι, για τη Δημοκρατία.
2: Μα, και πώς θα το καλεί, λέει, πώς θα το φωνάζει.
1: Ελπίδα.
2: ή Ελδί.
1: Ναι.
2: Απλά.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν δηλαδή το πρόβλημα.
1: Τώρα άξιος ο μισθός του. Εντάξει. Τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα βγήκαν όλοι και από όλα τα κόμματα. Μόνο η Νίκη κρατάει στάση διακριτική.
2: Κοντινή θα έλεγα, κοντινή στάση.
1: Εντάξει, κρατάει τέλος πάντων μια αξιοπρεπή στάση. Ανάσα σου μόνο μια μέρα. Μανώλης Λιδάκης, τον χάσαμε πέρσι δυστυχώς. Και φωνάρα και ρεπερτόριο και χαρακτήρας.
2: Γιατί οι ευαίσθητοι φεύγουν πρώτοι.
1: Δυστυχώς. Να φοβόμαστε. Πάμε στον Τόλι Βοσκόπουλο τώρα. Και αυτός ήταν ευαίσθητο παιδί. Είχε ωραία τελευταία χρόνια.
2: Με τη Δημητρίου. Με την, όχι,
1: όχι
2: την
1: Άντζελα,
2: την Κυρέκου.
1: Την Κυρέκου.
2: Ναι.
1: Τη Δημητρίου. Στου κόσμου το κελί.

0: Δεν ήταν γριά τελικά.
1: Ποιος?
0: Ο Χριστάκης ήταν.
1: Γιατί να είναι
0: ο Ψηλαλονίτης. Κάποιος εδώ λέει τον πέρασε για γριά.
1: Έλεος.
0: Ο Χριστάκης έχει γεράσει λίγο. Λοιπόν, ένα τραγούδι χαρισμένο και για τον Αγιαό.

0: ξύλο.
1: Είναι και ώρα τώρα για φαγητό.
0: Ναι. Ας φάμε αγέρα. Έτσι είναι ο τίτλος.
1: Αγέρας.
0: Αγέρας.

0: Εδώ επικοινωνεί ο Αντώνης από το Σίδνεϊ με την ευτυχία, τη δικιά μας. Τα λεφτά, λέει, δεν κάνουν την μεγάλη ομάδα. Δεν κάνουν την ομάδα μεγάλα λόγια ευτυχία, μου λέει. Την πονάει την ευτυχία τώρα με όλα αυτά. Εγώ, Ζάκη, μου λέει από καιρό το μαγαζάκι σου και τη δουλειά σου. Και Καλαμάτα, βεβαίως και Καλαμάτα, μας τα είπε και προφορικά. Θα παίρνουμε την ευτυχία,
1: ναι,
0: για να ξεχνάει τον πόνο της και θα την πηγαίνουμε Καλαμάτα να βλέπουμε τη μαύρη θύελλα. Έτσι, ευτυχία.

0: Ωραία και πίτσα.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Φωνάρα, πράγματι.
0: Δεν το είχα παρατηρήσει.
1: Α, κακός. Πρέπει να εκπαιδευτείς, να εκπαϊδευτείς.
0: Ναι, δεν κάνω το.
1: Εκπαϊδεύεσαι. Είναι πολύ ωραία η πίτσα. Και ο Γιώργος Μαργαρίτης που ακολουθεί. Αυθεντικότατος.

Πάντα η Onion FM, η onionfm.gr. Τα παιδιά παίζει με τη Χριστίνα Λευκαδίτη και τον Δημήτρη Κολόκα τα Σάββατα. Εδώ μπαίνει το μπουζούκι της μπουζουκλερής. Τα δικαστήρια μακριά από μας.

0: Τι έγινε τώρα εδώ? Α, δεν πάμε καλά.
1: Εσείς μην μας φύγετε. Περιμένετε μαζί μας.
0: Θα σας φτιάξουμε, παιδιά. Κάτι έγινε εδώ πέρα. Κάτι ο δαίμον του στούντιο. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Τι μάγια θα κάνουμε, μαγικά μάλλον.
1: Εν τω μεταξύ μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν,
1: να
0: θα βάλουμε διαφημιστικά. Θα βάλουμε διαφημιστικά τώρα.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ακούτε Ionian FM.
0: Παρακαλώ να μονταριστείς, του είναι επανάληψη αυτό.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Ελένη Ροδά. Πώς έλεγε Διαμάντη, μας μάτιασαν στα δύο μας κομμάτιασαν. Μας μάτιαξαν. Ελένη Ροδά, πώς μπορεί να πρέπει.
7: Έξω από το τζάμι βλέπω μια σκιά.
0: Λίγο πριν από τη μία είμαστε.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
8: Ιόνιον FM στέρεο.
9: Αυτό. Τώρα έχει πιάσει και καλοκαιράκι. Πιάνει σιγά σιγά δηλαδή. Και βγαίνουν τα φίδια.
10: Λες το πρωί έβρεξε.
9: Τσιμπάνε. Δαγκώνουνε. Ματιάζουνε. Λοιπόν, να πάμε στη γραμμούλα και μετά να ακούσουμε Ανδρεάτο. Πάντα Ionion FM, παιδιά, ionionfm.gr. Στα παιδεία παίζει Σάββατα εδώ, 12 με 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Δίνουμε και τους αριθμούς μας. Πάρτε αριθμούς, παιδιά.
10: 2-6-23-0-42-100.
9: 4-711 που έλεγε και ο Πανούσης.
10: Εμένα με μπερδεύει, 666, το άλλο τώρα.
9: 666-1453.
10: Και τώρα ποιο είναι το άλλο, πες.
9: Λοιπόν, 42-100. 2-6-23-0-42-100 και 41-9-18. Λοιπόν, έχουμε μία γραμμούλα. Γραμμούλα.
11: Χαιρετούμε τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιόνιου Νεφέμα.
10: Χαιρετούμε κι εμείς.
9: Χαιρετούμε.
10: Τους Ελλαδιστάνους.
11: Πώς είστε?
9: Α, καλύτερα δεν γίνεται.
11: Α, βέβαια.
9: Μας ματιάζουν.
11: Βέβαια.
9: Μας ματιάζουν, παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα.
11: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη φορά είχες βγάλει αυτή την κυρία από τα Γιάννενα που τραγουδάει τα υπηρώτικα τα παραδοσιακά.
9: Την κρύα στοιχεία, ναι.
11: Και πραγματικά, ας πούμε, είναι λυπηρό ότι μια τέτοια φωνή δεν την έχουν καλέσει ούτε σε πολιτιστικό σύλλογο, όπως είπε η γυναίκα.
9: Έλαντε. Εμένα μου κάνει περιέργεια χρόνια τώρα.
11: Λοιπόν, μία από τις πιο εξαίρετες φωνές που, δηλαδή, κάπου συχαίνεσαι τον εαυτό σου, σε τι χώρα ζούμε.
9: Πραγματικά. Άλλοι προοδεύουν,
10: κανείς για να μπαίνει.
11: Λοιπόν, εκτός αυτού, εδώ οι λαγομητήτες θα πιάνε κάποια τέτοια ερεθίσματα. Στην Πορτογαλία έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα που κάποιοι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται για ζώα.
9: Α, δηλαδή ασβός, ξέρω εγώ, κουνέλι.
11: Διάφορα. Και οι οποίοι φορένουν φορένουν δέρματα από ζώα,
9: ναι,
11: και, και πηγαίνουν
10: και
11: σε κτηνία τους και κάτι τέτοια πράγματα.
10: Ναι, ναι,
9: ναι.
11: Λοιπόν, και το κίνημα αυτό τίνει να έρθει και στο Ελλαδιστάν.
9: Αλλή μόνο να μην έρθει στο Ελλαδιστάν. Είναι δυνατόν να μην έρθει, να μην πάει μάλλον. Εμείς τι δουλειά έχουμε το Ελλαδιστάν, εμείς δεν έχουμε. Να πάει, όχι να έρθει.
11: Και εδώ πέρα οι λαγουμιζίδες έχουν πάρει στο κρανίο και σου λέει τώρα τη βαριά μας βιομηχανία τον τουρισμό θα δει και πάνε τίποτα τέτοια.
9: Μισό λεπτάκι τώρα, Ελλαδιστάν. Αν δηλώσεις, ας πούμε, φίδι, λέμε τώρα.
10: Ναι.
9: Έτσι.
10: Ναι.
9: Πληρώνεις εφορία, συνεχίζεις να πληρώνεις εφορία. Άμα είναι να δηλώσω φίδι.
10: Πάντως έχει δίκιο, διότι η νέα μόδα είναι να αυτοπροσδιορίσεις και να βάζεις την ταυτότητά σου ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορείς να αυτοπροσδιορίσεις.
9: Θα γίνω φίδι.
10: Ως ζώο, ως αυτό, ως εκείνο.
9: Ναι, ρε παιδί μου, θα γίνω
10: φίδι. Άλλο.
9: Θα γίνω φίδι και θα πληρώνω εφορία. Δεν πάω φαντάρος. Πάνε φαντάρι τα φίδια.
10: Τι άντρας και γυναίκα, αυτό είναι τίποτα τώρα.
9: Ναι, τι άντρας.
11: Φίδι. Βαδίζουν με τα τέσσερα.
10: Ναι, ναι.
11: Εκείνοι που παριστάνουν το φίδι έρχονται. Έρχονται.
9: Μπράβο. Έρχονται αυτοί. Ναι.
11: Έρχονται.
9: Σωστά.
11: Ένα άλλο πάλι γεγονός, το οποίο τους έχει δυσαρεστήσει τους λαγουμιτζίδες, είναι το θέμα με την ταινία με την ωραία Ελένη.
9: Α, τι δηλαδή?
11: Ότι είχε βγει μια κάποια ταινία για την ωραία Ελένη, λέει, και είχε και χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος.
9: Ναι.
11: Και τους δυσαρέστησε ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, λέει, δεν ήταν...
9: Α, ήταν μαύρη η ωραία Ελένη.
11: Έτσι
10: είπε.
11: Και κάποιοι
9: ήταν μαύρη αυτό. Ωραία Ελένη.
11: Λοιπόν.
9: Και ο Πάρης...
11: Ο Πάρης λέει, τώρα αυτό για τον Πάρη λέμε.
9: Εχάθηκα γαμέμνονα.
11: Ότι θα γίνει μια άλλη, λέει, ταινία. Αυτές
9: μου κλέψαν είναι, το Λενάκι.
11: Ότι ο Πάρης λέει δεν ήταν 100% άντρας, ήταν γκέι.
9: Α, καλά να τα πάθει.
11: Και οι λαγουμιτζίδες θα έχουν πάρει στο κρανίο τώρα.
9: Ναι.
11: Και δεν συγκινηθήκανε ούτε με το κόμμα της Καριστιανού, ούτε με το του Τσίπρα κτλ. Και βγάλανε κάποιας έτσι... κάποιες στιχομηθείες, κάποια συνθηματάκια και λέγανε οι λαγουμιτζίδες έχουν κρίση, έχουν νου, δεν συγκινούνται από το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Έχουμε τόλμη, έχουμε φαντασία, θα ψηφίζαμε κόμμα αν είχε η καραβούλια Αθανασία.
9: Καλά.
10: Από την καραβούλια λέει,
11: από την καραβούλια λέει έχουμε διάφορα ερεθίσματα από την εκπομπή της τα ψυχανεμίσματα. αυτοί είναι πιστοί στην καραβούλια τώρα. Έχουν,
9: έχουν πάθει καραβουλίαση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Οξία.
11: Δεν εμπιστεύονται κανέναν. Ναι. Τα ψυχανεμίσματα λέει μαθαίνουμε από όλα. Από αρχαίους φιλοσόφους μέχρι τον Άσιμο Νικόλα.
10: Ωραίο.
9: Ναι, ναι, πράγματι έτσι είναι.
11: Αθανασία Λάμπης στα FM σαν άστρο. Εσύ και η Χριστίνα από το Κάστρο. Αυτά από τις λαγούδες.
9: Ωραία είσαστε. Δεν μου λες τώρα, Ελλαδιστάνε μου. Για πες μας, γιατί τα έχουν βάλει όλοι και ασχολούνται με την Καριστιανού, δηλαδή δεν έχει εμπειρία, λέει, δεν ξέρει να κλέβει, τι να κάνει στο τερέν αυτό εκεί, στο λασπωμένο, να μπει και αυτή μέσα με το κουστούμι της, μέσα στο βούρκο.
11: Τους έχω αειδιάσει, δεν μπορώ να...
9: Ναι, δεν είναι.
10: Δηλαδή οι άλλοι όταν πρωτοέμπαιναν ήξεραν.
9: Τα κλέβουν, όχι, μάθανε όμως.
10: Αυτό λέω.
11: Και κάτι άλλο, ας πούμε τώρα, εγώ ξέρω ότι κάτι που τους δεν το θέλουν, το πολεμάνε.
9: Καλά, είναι αστείοι τώρα. Ο τρόπος δηλαδή που δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται, προφανώς απευθύνονται σε ανεγκέφαλους. Σου λέει οι ανεγκέφαλοι πόσοι είναι, μπορεί να μου βγάλουν ένα 4-5% να βγω. Δηλαδή, μου θυμίζει κάτι διαφημίσεις που απευθύνονται σε κάτι νοικοκυρές με τους μπλε και πράσινους κόκκους, ας πούμε, που κάνανε παλιά με τα πλυντήρια.
10: Λοιπόν, 30 κατασκευαστές.
9: Εντάξει, ναι, ναι, 29. Ναι, ναι.
11: Είναι και κάποια κόμματα τα οποία, ας πούμε, είναι δολώματα.
9: Ναι, καλά. Αλλήμωνο στην Ελλάδα θα υπήρχαν δολώματα.
11: Αν είναι δολώμα θα έχει την τύχη του Κασιδιάρη, θα έχει την τύχη του Σόρα.
9: Ναι.
11: Όπως για να τον πολεμήσω να τον...
9: Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Είναι πολλά γρανάζια. Πολλά δοντάκια από το γρανάζι.
10: Το κάθε ένα παίζει το ρόλο
9: του. Το ρόλο του, ναι. Για να γυρίζει το μηχανή. Πώς θα γυρίζει μηχανή.
11: Και δεν έχω δηλαδή εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποτε που είχαν κατευθύνει εγώ με αυτά τα πράγματα ήμουν υποψήφιο στην Ηλία.
9: Ναι.
11: Και είχα πάει σε κάποιο κύριο εκεί πέρα που ήταν... στο κόμμα στο ίδιο που ήμουν.
9: Στο κόμμα, ναι.
11: Λοιπόν, και να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις για την Ιλία. Ήταν πρόσφατα με τις πυρκαγιές τότε και κάτι.
9: Α, ναι, το 7.
11: Και
9: ναι,
11: μου λέει, εγώ μου λέει, δεν είμαι, κύριε, μου λέει, βουλευτής Ιλίας. Μου λέει, είμαι βουλευτής, μου λέει, μου είπε την περιφερειά του.
9: Ναι.
11: Δεν μπορώ. Και εντούτοις όμως, γι' αυτό δεν ήταν, βουλευτής Ιλίας, ενώ κάποιος άλλος βουλευτής από άλλη περιφέρεια εδέχτηκε και έκανε τις ερωτήσεις για την Ιλία. Θέλω να σου πω, είναι ένα αυτήνισμα από
9: τότε. Ναι, καλά, άστο τώρα. Κοίτα να δεις τώρα, Ελλαδιστάνε, προσπαθώ να εφεύρω ένα τρόπο εκπομπής, όχι αυτό το πράγμα που γίνεται στις ενημερωτικές, αυτές που έκανα, δηλαδή δεν νομίζω ότι μετράνε πια αυτού του είδους εκπομπές, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι, δεν έχουν δυστυχώς, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, κάτι να το σκεφτώ εγώ δηλαδή και να το υλοποιήσω.
11: Τι να πω, τι να πω.
9: Έτσι νομίζω, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν το πετύχω.
11: Άλλωστε έχει και καλαματιανές ρίζες, όπως λένε ορισμένοι. Εσύ τι είσαι ευρηματικός.
9: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, βλέπαμε το τμήμα του Ταϊγέτη, το καλάθι ανατολικά, ας πούμε, το πρωί που ξυπνάγαμε. Ήταν ωραίο το θέαμα και η παραλία κάτω, στην Αβαρίνου. Πολύ ωραία. Καλό είναι να πάμε καμιά εκδρομούλα.
11: Λοιπόν,
9: με τη λεφτά, βέβαια.
11: Ο Λεωνίδας έχει βγει.
9: Ο Λεωνίδας έχει πάρει 2 απουσίες και είναι δικαιολόγητες.
10: Και όχι, δεν νομίζω ξέρω... ότι την προηγούμενη δεν βγήκε ούτε την προηγούμενη.
9: Όχι, πήρε απουσία και δεν έχει φέρει χαρτί από τον γιατρό. Δεν έχει φέρει, όχι.
10: Άσε τώρα από τον γιατρό, κοστίζουν και αυτά.
9: Θα δούμε τώρα.
11: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
9: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και εμείς, και εμείς.
11: Και πάντοτε μαχητική όπως είσαι.
9: Μαχητική θα είμαστε με τον δικό μας τρόπο.
11: Βεβαίως.
9: Φιλάκια πολλά στο Ελλαδιστάνο, στο Ελλαδιστάνο. Λοιπόν. Ναι. Εδώ έχουμε Γεράσιμο Ανδρεάτο. Πρόσεξε, ένας ωραίος τίτλος. Ένα δίνεις, χίλια παίρνεις.
10: Εξαρτάται.
9: Ακού.

0: Οι γραμμούλες μας, μία από αυτές είναι και αυτή που βγαίνει τώρα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτή τη φορά βγαίνω για την Ανίτη.
0: Ωραία.
2: Η Ανίτη εκτεγέα στο 300 π.Χ., η οποία διασχίζοντας το χρόνο έφτασε στο σήμερα και αφιερώνει αυτό το ποίημα προς τιμήν των Ποντίων.
0: Α, πολύ ωραία, είμαστε στο πνεύμα.
2: Έχει τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες», Πόντος 19-5-1922.
0: Ναι.
2: Κυρία Ελένη τη φώναζαν, δασκάλα στην Τραπεζούντα ήταν, στον Πόντο. Στο Παρθεναγωγείο δίδασκε, πριν πάρει το ξεριζωμού το μαύρο δρόμο. Εργάτρια καπνού εδώ, κίτρινα δάχτυλα, μάτια θολά απ' τη σκόνη. Τα γράμματα ήξερε, ήταν ιερά, ήξερε πως η αμάθεια σκοτώνει. Το βράδυ στην παράγκα της, χωμάτινο το πάτωμα, σκεπή τενεκεδένια, μάζευε τα ξυπόλυτα, σαρανταριά παιδιά, κουρελιασμένα, πεινασμένα, και γράμματα τους μάθαινε να γίνουν άξια και να προκόψουν τα καημένα. Για μαυροπίνακα κομμάτι έβαλε μαύρο ξύλο, χαρτιά από το καπνομάγαζο και για μολύβια από του τρένου τις γραμμές, καρβουνιασμένο ξύλο. Παιδιά μου, σήμερα θα μάθουμε τι είναι η λέξη μας πατρίδα. Πατρίδα όπου σε θάβουνε, εκεί που είναι οι παππούδες σας, ο Πόντος. Μα είναι και εδώ που έθαψαν τη μάνα σου Μαριό, η Ελλάδα μας κοιτίδα. Και αύριο παιδιά θα μάθουμε και άλλη γραφή, ανάγνωση και ιστορία. Τι είναι τιμή, ποιες είναι οι αξίες μας και τι είναι ελευθερία. Επιθεωρητής μετά καιρό εφάνηκε, σταλμένος από το Υπουργείο. Ποια είστε εσείς που γράμματα διδάσκετε χωρίς να έχετε πτυχίο? Δασκάλα είμαι, απάντησε. Να το πτυχίο, από το Αρσάκιο διδασκαλείο. Συνεχίστε, είπε τότε αυτός, πηντώντας τα παιδιά, σκύβοντας το κεφάλι. Και λίγες μέρες πιο μετά, μολύβια και τετράδια έστειλε, και ξανά πάλι. Ώσπου έτος 1950 την παράγκα έφτιαξε το Υπουργείο, πρώτο δημοτικό της Δραπετσόνας, ολοκένουργιο διόροφο σχολείο. Και τη δασκάλα κάλεσε ο δήμαρχος τιμητικά να κόψει την κορδέλα, που άσπρα τώρα είχε τα μαλλιά, προσφέροντας τη μόρφωση από μικρή κοπέλα. Απ' τα παιδόπουλα που στην παράγκα δίδασκε μα μέτρητες θυσίες, γυμνάσιο πήγαν πιο πολλά. 8 γίναν δάσκαλοι, ένας γιατρός και μία νοσοκόμα. Όλοι τους έκαναν οικογένειες καλές, προσφέροντας και ζώντας με αξίες. Κι ώσπου το 1978 πέθανε η δασκάλα. Μες στο δωματιάκι της το μαύρο ξύλο κρεμόταν, ο μαυροπίνακάς της, που ανεξίτηλα και αιώνια έγραφε την αξία και άδολη προσφορά της. Αυτό από την Ανίτη για τον Πόντο μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για την Ανίτη.
0: Και τους δυο σας. Και τους δυο σας.
2: Να είσαστε καλά και να συνεχίσετε την πανέμορφη εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλή σας καλό ημέρα.
1: Μεσημέρι.
0: Χαιρετούμε. Καλό από βράδυ για την εκεί επανάληψη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Συνεχίζουμε, επανακάμπτουμε με Σοφία Αβραμίδου. Αλλά χτυπάει η γραμμή. Να την πάρουμε. Να την πάρουμε.
1: Ναι, βάλ, μπορείς να βάλεις.
0: Δεν την πρόλαβα.
1: Το χαλί.
0: Την πήρε το φάξ. Μάλλον θα μας στείλει ο Χρήστος τη γραμμούλα μας. Έλεγα να την πάρω κατευθείαν. Πράγματι γρήγορος ο Χρήστος. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Χαμηλώστε το μαραφέτη σας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο,
3: ναι, ναι.
0: Χαμηλώστε το.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ολόκα.
1: Το χαρτί που είναι από το γιατρό.
0: Α, είναι το, να φέρεις χαρτί.
3: Ολόκα.
0: Εδώ.
3: Με την κοπελίτσα να είσαι καλά.
0: Καλά είμαστε. Έχει πάρει δύο απουσίες.
3: Ακούω και το βράδυ τα τραγούδια σου και μετά τη μία που έχει ωραία τραγούδια. Αγαπάω τον σταθμό, αγαπάω και τους ανθρώπους και αυτό που μιλάει ωραία προτείνει ο άνθρωπος.
0: Σωστά.
3: Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι.
0: Να πεις και κάτι.
3: Για τα γεράματα, το βιβλιάριο, που είναι το δικό μας βιβλιάριο, Λεβεντάκο μου.
0: Ποιο βιβλιάριο, καλέ.
3: Το βιβλιάριο του γιατρού δεν περνάει που το βάζαμε σήμερα ξυπόλυ. Και σήμερα να είσαστε καλά και όσοι ακούνε και παντού. Και με πήρε ο Χρήστο, του λέω: Χρήστο, άσε να μου περάσει το λόγο και θα βγω να πω και εγώ κάτι. Αυτό έχει πάει. Τώρα είναι ένα φορτηγό μεγάλο, στο μπλε είχε πέσει και που πήγα να πάρω λίγο δύο ψώνια που είμαι παραχώρημο. Και του λέω: Καλά, δρομολόγια, αυτό είχε να περάσει. Μεγάλο. Και βάζαμε σε αυτό το λόγο, φίλε, από το τσάπι που είχε καταλάβει. 32 τόνου σαφίδα, όχι και μισό.
0: Για ποια εποχή μιλά τώρα?
3: 80 τσουάλια. Και τώρα τι κάνανε?
0: Τι κάνανε, αυτό λέω.
3: Και αυτό με πονάει εμένα.
0: Έμα, το κατάλαβα εγώ. Ναι.
3: Η κυρασούρα που είπε συντάκηθο.
0: Ναι.
3: Του βάλανε 6 ευρώ αύξηση και σε μένα και σε όλους. Τι κάνουν αυτά τα πράγματα?
0: Τι να κάνουν, αρασί, τι να λέμε τώρα.
3: Το βιβλιάριο που το είχαμε.
0: Δεν γίνεται και να φωνάζει. Και
3: με μένα γεράματα, γυναίκες και άντρες. Πού τα?
0: Λεωνίδα.
3: Όπως ακούω και το βράδυ ακούω.
0: Όλοι θα πεθάνουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση και μαζί με εμάς και χώρα. Και χώρα, δυστυχώς.
3: Ακούω το βράδυ περισσότερες φορές. Και τώρα δεν έβγαινα. Αυτοί τώρα τι κάνουν με στη Βουλή? Το πόθεν έσχε, πού τα? Τα καπακώσαν όλα. Και τα τρένα.
0: Το πόθεν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
3: πόθεν. Και τα πάντα. Είδες Κύπρο. Εκεί πέρα στην Κρήτη τι έγινε?
1: Εγώ δεν το προλαβαίνω.
3: Όλη με ροή.
0: Ναι,
3: γιατί?
0: Δεν έχει σημασία.
3: Θα αναπληρώσω νόμος.
0: Ναι.
3: Και τώρα βγήκε άλλος με 17 εγκλήματα. Όσα καλά δεν είπα. 17 εγκλήματα και άλλα 25 χρόνια. Σε άλλο κράτος.
0: Για το Ντέτσιον. 17 Νοέμβρη.
3: Ο άλλος εκεί που μίλαγε που σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν θες κύριε τη γυναίκα σου να χωρίσεις. Τα έχει βγει, δεν ξέρω αν έχει βγει.
0: Ποιο σκότωσε τη γυναίκα του, γιατί
1: πάνε κάτι χρόνια.
0: Δεν σε πιάνω.
1: Πάνε
0: τώρα,
1: κάτι χρόνια. Δεν σκότωσε ένα.
3: Οδηγό
1: ελικοπτέρου.
0: Ναι.
3: Δεν σε πούμε για εισαγγελέα.
0: Δεν σε προλαβαίνω, δεν.
3: Γιατί είμαι καλό άνθρωπο όπω σα αγαπάω όλου.
0: Και εμεί σα αγαπάμε.
3: Έλεγε Λεωνίδα, μίλαγε απλά γιατί με όλο τον κόσμο κάνω παρέα και αγαπάω και με αγαπάνε. Όταν είχα αυτοχαλάκι, μπορεί να το έχω πει πάλι σε εκπομπή σου.
0: Ναι.
3: Κατευθείαν στην Πάτρα. Άμα κανένας άλλος δεν μας αφήνει. Ξέρεις ποια είναι τα δικαστήρια? Μέσα στη Βουλή. Το λέω και στις πλατείες παντού. Να τους αφήσουν όπως μου λέει ο Σακελέας ο Παναγιώτης Άσοταλο.
0: Ναι, λέω.
3: Γιατί πάνε σύνταξη να ζήσει αντιχαριάσμος.
0: Ναι.
3: Να το μας ζαλίζουνε λέει. Μας ζαλίζουνε. Άμα το τηλέφωνο ντρουν. Όχι κύριε. Να είναι και για τους φτωχούς και να είναι και για τους πλούσιους. Όχι μόνο για τους φτωχούς να πηγαίνουν στην Πάτρα, όπως μου λέγε ο φίλος.
0: Το ερώτημα είναι γιατί οι φτωχοί γίνανε φτωχοί και γιατί οι πλούσιοι γίνανε πλούσιοι.
3: Το κατάλαβες καλέ μας.
0: Εγώ το κατάλαβα.
3: Κάτσε να μοιάσει μόνο. Θέλω να σου πω τώρα. Τι κάνανε τώρα? Ό,τι θέλουν να κάνουν. Καπακώνουν αυτούς τους πρεζάκηδες. Τους πρεζάκηδες και τους κλέφτες.
0: Ναι.
3: Ναι. Δεν είμαι κομματικός εγώ. Δεν είμαι με κανέναν.
0: Λεωνίδα μου, μαζί σου είμαι, Λεωνίδα μου. Μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι.
3: Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά τη, η δικαιοσύνη την καταγόνουν αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Και ο βουλευτής και ο υπουργός και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Και ο άλλος.
0: Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε εμπεδώσει. Τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσουμε είναι το θέμα.
3: Εγώ θα μπαρμπαντρέα σε όσου χωρί όλου αγαπά και του πεθαμένου. Ναι, εκεί θα πάω κι εγώ που να σε λίγο.
0: Λύσαξε.
3: Θέλω να πω.
0: Λύσαξε.
3: Έτσι εκπομπή πιο πρώτα. Τώρα που τσακώνουμε με αυτό.
0: Να βάλει ένα ραδιοφωνάκι εκεί που θα πα.
3: Να βάλει ένα γιατρό.
0: Γιατρό
3: να
0: βάλει.
3: Αυτό το μαλάκα.
0: Δεν θα δέστε. Τις κουβέντες απαγορεύονται σε ανακαλώ στην τάξη.
1: Θα το κόψουμε.
0: Θα το κόψουμε. Θα βάλουμε μπιπ. Μπιπ. Χρήστο μπιπ.
1: Ποιο Χρήστο.
0: Στο Χρήστο το λέω. Το μοντέρ.
3: Θα τσακώνετε πολύ τον κόσμο. Και να λέει περνάει καλά υγεία. Ποια υγεία?
0: Δεν είπαμε δεν θα λες κακές κουβέντες στο ράδιο.
1: Του ξέφυγε μία.
0: Του ξέφυγε.
3: Τα
0: φαρμακάκια μας.
3: Τα φαρμακάκια μας.
0: Ωραία. Λεωνίδα μου, μη μου συγχύζεσαι και σου ανεβαίνει η πίεση και δεν κάνει. Μην θα σου βάλω εγώ τραγουδάκι τώρα, καλό να σε ηρεμήσω.
3: Αυτό ο οποίο δεν μπορεί να τον βάλει με τη σειρά του. Εκεί πάει γιατρό.
0: Εκεί ποιο.
3: Δεν μπορεί να πάω από τα τσουβάλια στη Βαδόρο να φορτώνω ακριβώ.
0: 80 κιλά, 80 κιλά. Ναι.
3: Τι πάω πει αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι ο Τσίπρας, όλη τη δουλειά του κάνει.
0: Ωραία, το ξέρουμε.
3: Το κατάλαβε. Τώρα δώσαν αύξηση. Δεν έχει κύριε κράτος. Δεν θέλω να μου δώσει.
0: Λεωνίδα μου, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Θα σου δώσουμε ένα τραγουδάκι υπό μορφή χαπιού πίεση τώρα.
3: Δεν έχω εγώ αντιπολίτευση και πολίτευση. Εγώ τα λέω
0: πολίτευση. Αντιπολίστευση.
3: Δεν τα αυτοί. Αυτοί πεινούν κρυφά μετά.
0: Ναι.
3: Και ακολούνται παραπάνω.
0: Μάλλον μεταπολίστευση.
3: Τώρα να ακούσω και την εκπομπή.
0: Ναι, μπράβο. Ευχαριστώ. Έτσι. Ευχαριστούμε και εμείς.
3: Και όπου και αν ακούει ο κόσμος.
0: Την αγάπη μας έχεις, Λεωνίδα μου. Σ' αγαπάμε και εμείς. Και στο βάζουμε και σε τραγούδι τώρα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Γεια σου, χαρά σου, Λεωνίδα.
0: Φιλάκια.
3: Αν σκεφτούν αυτοί μας χαρά σου έχουν
0: κάνει. Φιλάκια.
3: Θα καρύξει η ψυχή του.
0: Φιλάκια. Φιλάκια. Φιλάκια. Φιλάκια. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Σοφία Βραμίδου παρόλα αυτά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ για το Λεωνίδα. Εδώ η Νατάσα μας γράφει ότι πότε θα την καλέσουμε για συνέντευξη, λέει εδώ Χριστίνα.
1: Να μιλήσουμε.
0: Να την καλέσουμε. Σε καλούμε, τι, ευθέως. Εδώ θα κάνεις τι συνέντευξη, άρα, εν τω μεταξύ.

0: Σοφία Βραμίδου στο Λεωνίδα.
1: Αφιερωμένο τη μαμά μου και στην κόρη μου Ελένη που γιόταζαν την Πέμπτη.
0: Ωραία, χρόνια πολλά.

0: Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που επιλέξαμε, καθότι γνωστό το θέμα στα παιδιά παίζει. Καθώς τα παιδιά παίζει, είναι εκπομπή επικοινωνίας και προηγούνται οι πελάτες που έχουν πάντα δίκιο, οι ακροατές. Το μπουζουκλερί μας βέβαια συνεχίζεται με την Κατερίνα Κούκα. Μια ζωή κυρία.
1: Τι θα μπορούσε να είναι και κυρίως?
0: Μπορούσε να ήταν κυρία χωρίς να είναι κυρία. Χωρίς κυρία, πώς λέμε, ντεκαφέ είναι,

0: Η Κατερίνα Κούκα μας οδηγεί στο ημίωρο με τα διαφημιστικά μας και πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Να τερματίσουμε.
1: Σε μισό λεπτό είμαστε μαζί σας.
0: Σε λίγο παραπάνω.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Μαζί σας το Ionion FM.
14: Λοιπόν, γυρίσαμε για το τελευταίο ημίωρο.
15: Μπήκαμε στους ρυθμούς μας.
14: Πάμε να τερματίσουμε. Καλημέρα, τώρα ήρθε αυτό. Σήμερα δεν έχω κέφ. Και ζητάω τη συμβουλή σας.
15: Ποιος είναι?
14: Θα καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι. Θα τα αφήσω να το κάνουμε quiz. Σε πολιτική αντιπαράθεση με τη γυναίκα μου, η πεθερά μου μου έδωσε δίκιο. Πρέπει να μείνω στο σπίτι ή για σιγουριά να πάω στο ξενοδοχείο για ύπνο. Ποιος μπορεί να είναι αυτός?
15: Τι να πω.
14: Ο Ηλίας είναι αυτός από το Ελσίνκι.
16: Όλη τη νύχτα.
14: Να ακούσεις τι λέει το τραγούδι, Ηλία, και να αποφασίσεις. Είπα να έρθω αγάπη να σε βρω.

0: Βάλω το χάρο, βγήκε παγανιά.
1: Γιατί? Κολλάει.
0: Λυπητερό. Είπα να έρθω αγάπη να σε βρω, Ηλία μου.

0: Χαιρετισμού από Λίμνες, μου γράφει. Για ετοιμαστείτε για πρωινή ζώνη από Σεπτέμβριο.
1: Ποιο Σεπτέμβριο?
0: Τώρα, τι Σεπτέμβριο?
1: Είναι περίοδος κρίσιμη.
0: Τώρα, ναι. Σεπτέμβριο, ποιο ή ποιο
1: θέλει. Άρα θέλει ο κόσμος, θέλει.
0: Θέλει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δημήτρη μου. Θέλουμε και εσάς εκεί τους αγωνιστές. Σας θέλουμε.

ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και πάμε στον Μπάμπι Τσέρτο. Είπαμε σήμερα έχουμε μπουζουκλερί, όπως έλεγε ο Χριστάκης, ο ψηλαλωνίτης. Του Μάρκου είναι αυτό.

0: Εδώ έχουμε μία αλήθεια τώρα. Που λέει.
1: Oh, μόνο μία είχαμε σήμερα.
0: Είναι μία αλήθεια το τραγούδι αυτό. Ο τίτλος του. Και η ουσία του βέβαια.

0: Εδώ έχουμε μία αλήθεια τώρα. Που λέει.
1: Μόνο μία είχαμε σήμερα.
0: Είναι μία αλήθεια το τραγούδι αυτό. Ο τίτλος του. Και η ουσία του βέβαια. Ψυχή που δεν αμάρτησε, ποτέ της δεν αγιάζει. Για τους αρματολούς και τους κλέφτες.

0: Εδώ έχουμε μία αλήθεια τώρα.
1: Που λέει, μόνο μία είχαμε σήμερα.
0: Είναι μία αλήθεια το τραγούδι αυτό. Ο τίτλος του. Και η ουσία του βέβαια.

0: Παίρνουμε μια γραμμούλα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια και χαρά.
0: Σε περιμέναμε.
1: Λέω κι εγώ. Μα λέω κοντεύει δύο.
0: Πού είναι ο πρωτεύουσιάνος μας?
2: Πού είναι ο πρωτεύουσιάνος
0: μας? Ναι.
1: Ωραία.
2: Την ιερή την πόλη Πασολόγγι.
0: Έτσι.
2: Ναι. Ετωλοακαρνανίας.
0: Έτσι. Και της Ετωλίας και της Ακαρνανίας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Γιατί είμαστε 50-50 άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Α, δεν λέει τίποτε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο φίλος μας εκεί ο Χρήστος ο Κόπας.
0: Δεν μας ακούει. Θα μας ακούει, βεβαίως μας ακούει.
2: Πρέπει να ακούει αυτός ο Χρήστος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι ξετρυπώνει ο Μάστορας και ακούει.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα χαιρετάω που να χαιρετήσω και τον φίλο του Ντόνι, που σκούπι γαδάκια.
0: Ο Γκούσκος εδώ λέει ότι κέρδισε η ομάδα του Μιχάλη NZ, κέρδισε την ομάδα του Σίδνεϊ με 1-0. Μας δίνει η πληροφορία σου τώρα. Ζεστές, live.
2: Πολύ καλά, ευχάριστα τα γεγονότα.
0: Έτσι, για μπράβο.
2: Αυτούς που είναι με τις ομάδες αυτές που έχουν τις ομάδες αυτές δίπλα τους.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, σωστά.
2: Μπράβο, να χαίρονται και να γλιτάνε και να πίνουν και κανένα τσιμπουράκι.
0: Και κανένα τσιμπουράκι, μην το ξεχνάμε.
2: Βέβαια, να μην πίνω ούτε πόρ και σπιρίνες.
0: Λοιπόν,
2: τι άλλα νέα, πες μου κανένα νέο.
0: Τα νέα είναι, όπως ξέρεις, ότι ο Κούλης σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα.
2: Είναι
1: υποχρεωμένος. Αλλά δεν απαντάει.
0: Από ό,τι μάθαμε δηλαδή.
1: Αλλά δεν απαντάει όμως.
0: Ότι η Κοβέση μας έβαλε χέρι, λέει, γιατί πήγε ο Φλωρίδης και έκανε μια.
2: Ωρε, μην μανακατεύεις με αυτά, μην πω κανιά κουβέντα.
0: Αλλά μα τι δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου.
2: Τα λένε τα κανάλια αυτά, τα κανάλια.
0: Τα κανάλια τα λένε αλλιώς, δεν τα λένε τα
2: πώς τα λένε. Τα κανάλια που τα λέει και ο φίλος ο Κάτμαν και μου λέει το κανάλι, λέει ότι είπε το κανάλι.
1: Επίσης λένε ότι έχουμε περισσότερο τουρισμό φέτος.
0: Ναι, λένε ότι έχουμε περισσότερο τουρισμό, ενώ δεν έχουμε.
1: Όπως και πέρυσι είχαμε περισσότερο από πρόπερση.
2: Χριστίνας έχει κάμα αητό και σένα από τη
0: βιβλία. Αητός, τι λες τώρα, Χρυσοφτέργος.
2: Αητός έχει
0: κάμα.
2: Πολλά κομματάκια βλέπω ξετρυπώνονται.
0: Τι, ναι.
2: Μέχρι να γίνουν μεγάλα, να μας κυβερνήσουν, να περάσουμε καλά, θα έχουμε φύγει.

0: Τι να γίνει μεγάλα τα μικρά?
1: Τα κομματάκια.
0: Τα μικρά δεν γίνονται.
2: Κομμάτι μεγάλο,
0: δεν μεγαλώνουν έτσι. Το περιβάλλον δεν ανθίζουν σε αυτό το περιβάλλον.
2: Και γιατί, τα
1: και γιατί το 16.
2: Λοιπόν,
0: εδώ
1: το 15,
0: περιβάλλον άνθισαν. Είναι με γαϊδουράγκαθα. Τα τρώνε τα άλλα.
2: Γιατί δεν τα αφήνουν να μεγαλώσουν αυτά τα κομματάκια?
0: Μα τι βλάκες είναι. Αφήνουν οι νταβάδες να μεγαλώσουν τα.
2: Ξέρω αν μπορούσα να φτιάσω κι εγώ ένα κόμμα, τι χρειάζεται.
0: Φτιάξε ένα κόμμα, άλλο ένα κόμμα εκεί στην πρόταση.
2: Να μάσω 10 μερακλήδες να μπούμε μπροστά και να πάμε.
0: Μέχρι να φτιάξουμε κόμμα θα πέσουμε σε κόμμα, μου φαίνεται να πούμε.
2: Είμαστε πεσμένοι σε κόμμα.
0: Πεσμένοι είμαστε, καλά το λες.
2: Είμαστε πεσμένοι σε
0: κόμμα το λες.
2: Κοντανασένουμε.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Εγώ λέω 20 του μηνός 25 τελειώνει τα λεπτά λετούμιστος. Είμαι τελειώνω από τις 5 λέω. Τι να κάνω.
0: Ακού τώρα. Μη φοβάσαι τίποτα, έρχεται ο Τσίπρας και δίνει ραντεβού με την ιστορία, λέει, να είμαστε όλοι εκεί. Ο Τσίπρας.
2: Α, καλώς.
0: Ραντεβού με την ιστορία.
2: Εκεί ως που έπεσε από το ποδήλατο δεν έκαμε κόμμα ακόμα.
0: Εκείνος είχε κάνει κόμμα.
2: Τώρα που είναι να πάει στο αυτό όπως
0: ο τώρα δεν έχει πάρει πατίνι.
2: Όπως ο Κυρατώνης που είχαμε πάει στην Πάτρα και με τον Χριστάκη τον υποδεχτήκαμε εκεί.
0: Έχει πάρει
2: μεγάλη συναυλία.
0: Ναι. Κοίταξε, δεν του βγαίνει η αλυσίδα τώρα, γιατί έχει πάρει πατίνι, είναι χωρίς αλυσίδα, είναι μπαταρία.
2: Α, είναι με τον πατίνι,
0: ναι,
2: καλά
0: ναι,
2: λες.
0: Πατίνι.
2: Άλλο όχι, μα
0: ναι.
2: Έτσι. Ο γαμό του να γανάκεις ναι, και ναι, τραβάει ο λαός.
0: Γεια σου
2: ρε Κυρασούλα. Ναι. Κυρασούλα λέει, άμα πάω στη Ζάκη θα φτιάξει ένα κουνέλι.
0: Να το πνίξει.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, να έρθουμε κι εμείς.
2: Αν φτιάξει κουκυγιστό, μακάρι να έρθείτε. Δεν, εγώ με το σώτο πήγα.
0: Άμα είναι για κουνέλι θα έρθουμε.
2: Ήταν και η κυρία Τάνα εκεί. Πού είναι η Τάνα?
0: Είναι τώρα, είναι στην Ολλανδία, δεν είναι... Στη Ζάκυνθου, αλλά δεν ξέρουμε το καλοκαίρι.
2: Πολιτεύει τι έμαθα, θα κατεβεί στη Ζάκυνθου για δήμαρχος.
0: Αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Έτσι άκουσα.
0: Αυτό δεν το έμαθα, δεν το ξέρω. Θα το διασταυρώσουμε όμως.
2: Να το έχεις ψάξει.
0: Θα το, κακώς. Έχω βάλει τα παιδιά. Παιδιά, ψάξτε το.
2: Να ψάξει Τσιλακούβε, του δρόμου, τα λοιπά.
0: Τι είναι πολλά εκεί για φτιάξιμο, άστο.
2: Μπράβο, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά.
2: Οι μόνοι που είναι ικανοί είναι αυτοί κατά τα πεινόμενα.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, τον Ηλία του Κυριόπουλου ανταποκρίθηκε με το τηλέφωνο.
0: Βεβαίως, ο Ηλίας μας έγραψε τα δικά του εδώ πέρα και μας...
2: Ήτανε, λέει, το τηλέφωνο το είχε κομμένο, του κόψανε γιατί είχε κουμπί του καλώδιο.
0: Άντε, δεν έχει ασύρματο.
2: Έπαιρνα εκεί πέρα βρέχει.
0: Ναι, μα δεν έχει ασύρματο.
2: Όπως είναι και από το φίλο μας το Σότο.
0: Ναι, κομμένο.
2: Δεν ξέρω, αφού δεν μπορώ να το πάρω τηλέφωνο.
0: Πρέπει να έχει, το έχει πλακώσει το χιόνι.
2: Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ξεχιονίζει τώρα και για τα φτιάρια.
2: Ο προχωράει ανοιχτή γραμμή.
0: Ο Μιχάλης ναι. Ο Μιχάλης ναι, ναι, ναι.
2: Ακροατής χωρίς ανταλλακτικό.
0: Λοιπόν, άκου, έχεις ένα μήνυμα εδώ πέρα. Πώς θα, θα είναι το κόμμα μας γράφουνε. Από ότι κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει εδώ ο Ηλίας.
2: Πώς?
0: Από το Ελσίνκι. Κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει. Αυτόν, και εσύ θα είσαι πρόεδρος εννοεί.
2: Πρόεδρο, τι να σε κάνει σένα.
0: Όχι, εμένα και λέει εσύ... για τον εαυτό του, καταλαβες.
2: Α, αυτός είναι εμένα κλείς.
0: Οπότε, εσύ θα είσαι ο πρόεδρος. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι μάλλον ο πρόεδρος για να μπαίνει αντιπρόεδρος
2: αυτός. Τον ψηφίζω, τον ψηφίζω. Αυτός πήγε βότικα, έβγαινα
0: σκοτώ. Βότικα.
2: Βότικα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου, Ρελιακού.
0: Ωραίοι είσαστε, ρε. Ωραίοι.
2: Λοιπόν, πού είναι η παρέα που είχαμε παλιά.
0: Ναι, τώρα έχει η κατάσταση αλλάξει.
2: Τι έχει αλλάξει, έχουν φύγει του 80%.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχουν φύγει, δεν έχουν, δεν μπαίνουν. Ναι, γιατί βλέπει έξω κόσμο, δεν είναι η κατάσταση.
2: Όχι, έχουν φύγει, α το τώρα. Ωραία,
0: ναι, έχουν φύγει.
2: Ο φίλο από την Κυλίνη.
0: Ναι, έφυγε.
2: Κλείνοντα έλεγε, όπα ναι. Αγαπάμε. Πού ναι, αγαπάμε,
0: έφυγε,
2: ρε,
0: έφυγε. Αυτό έφυγε, ο Νικόλας έφυγε.
2: Να έχει καλό παράδεισο.
0: Έφυγε,
2: φωνάζει,
0: ναι,
2: εγώ
0: ναι,
2: δεν ξέρω τίποτα.
0: Το μάθω, έμαθα τώρα, τελευταία το μάθω κι εγώ.
2: Να είναι ψυχούλα τα να πάμε.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Όχι βέβαια, ο Νικόλας βέβαια, ναι.
2: Ρε Νικόλα, και ο άλλος ο Πίτρος είχε από τη Βάρδα που ήταν Δημήτρης Άθεν.
0: Από τη Βάρδα ο Τάκης, παίρνει ο Τάκης, είναι φίλος εδώ, υπάρχει ο Τάκης.
2: Που είχε ψεσταριά, έψενε, έκανε, έρανε.
0: Ναι, ναι, ο Τάκης, ο Τάκης, ο Τάκης. Ναι,
2: να είναι καλά, ωραίος ήταν.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, όλο το Ευγενές Ακροατήριο
0: πολύ ωραία,
2: πάντα
0: ακούω, ναι.
2: Όπου και αν ακούνε ελληνικά αυτιά και ακούνε ελληνικά τους χαιρετά όλους.
0: Βεβαίως, μπράβο Νιόνιο μου.
2: Και εμείς... αν έχεις ένα τραγούδι.
0: Τι θέλεις τώρα?
2: Αυτό που δεν κέρδισε προχτές, μωρέ, με τον, τον Ακύλα, μωρέ.
0: Ακύλα, φέρτο, θέλεις φέρτο. Να σου βάλω? Έχω Ακύλα.
2: Φέρτο, ρε,
0: πού να βάλω Ακύλα εδώ μέσα, ρε παιδί μου?
2: Ανοίξτε τα μάτια σας αύριο, δείτε Παναθηναϊκό μπάσκετ τελικός. Ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. I love you.
0: Κάργα, κάργα.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά.
0: Φιλάκια, καλά κουράγια. Καλά κουράγια, φιλάκια πολλά στην πρωτεύουσα. Φιλάκια, είσαι το Λοκαρνανίας. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο τέλος. Αυτό είναι του Παπάζογλου βέβαια, αλλά με τη γλυκερία τα ακούμε. Απόψε σιωπηλή.

0: Νομίζω ο Νίκος ο Παπάζογλου έχει περισσότερο συνέστημα στην ερμηνεία του.
1: Μάλλον.
0: Είναι ωραία και η γλυκερία βέβαια, δεν λέω. Για να μου πει. Τον άλλο μήνα, γράφει ο Ηλίας εδώ από το Ελσίνκι, γίνομαι 80, λέει, με το ένα πόδι στο λάκκο. Ποιο λάκκο, ρε Ηλία? Ποιο λάκκο?
1: Εδώ είμαστε περιονόβοι.
0: Δεν μου λες τώρα τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Θα κρατήσουμε την παράδοση, τελείωσε.
0: Βέβαια.
1: Πάνω των 100.
0: Παραπάνω. Από 104 και πάνω.
1: Ναι.
0: Ρίχτε τα.

Εντάξει, 5 λεπτάκια μας έχουν μείνει. Θα φύγουμε και θα ματαξανάρθουμε το Σάββατο στις 12 τη νύχτα. Θα μας υποστείτε σε επανάληψη.

0: για το Σάββατο στις 12.
1: Σταυροκούμποτο, το δίπλο σταυροκούμποτο.
2: Να έχετε μια ουδέτερη εβδομάδα, γιατί αν αποκαλείτε θα γίνει.
0: Τι να πούμε, ρε παιδιά, στο άστα να πάνε στο διάλο.
2: Τουλάχιστον να μην είναι άσχημη.
0: Εδώ πάει η εισαγωγή του Σταρόβα. Υπομονή, λαέ.

0: αφιεράσουμε Ανδρεά του τρελό μεράκι. Σας αφήνουμε και σας φιλούμε.
1: Τα φιλιά μας.
0: Φιλιά και καλή σας όρεξη. Και όχι στα βαθιά όσοι πάτε στη θάλασσα. Θα πάρετε και τα μπρατσάκια σας.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Φιλάκια.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Ακούτε Ιόνια FM.
9: Just Music.

Γεια σου και καλώς όρισες ακόμα ένα Just Music. Είμαι ο Mr. Spaggy, γιατί ολόκληρες ώρες παρέα με την καλύτερη μουσική, με μουσική που δεν έχει όρια, δεν έχει ταυτότητα, έχει μόνο επιτυχίες. Θα είμαστε παρέα. Κάτσε αλλαπαυτικά όπου και να βρίσκεσαι και ξεκινάμε.

Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσω με hot news. Ο Harry Styles λοιπόν βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά την έναρξη του νέου του Together Together Tour στο Άμστερνταμ. Αυτό όμως έγινε ακόμα μεγαλύτερο θέμα όταν η παρουσία της Zoe Kravitz, η οποία εμφανίστηκε να αφορά δημόσια το εντυπωσιακό engagement ring, έγινε ένας χαμός. Καταλαβαίνεις, τα βίντεο της συναυλία έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε η Onion FM.
6: Just Music.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Γίνεται.
1: Είμαι ο Mr. Spa, είσαι στην παρέα μου, είσαι στο Just Music, εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική και όχι μόνο, μαθαίνουμε και τα πιο hot news, ειδικά από international κατάσταση, αλλά και εσωτερικά. Η Dua Lipa λοιπόν απασχολεί ιδιαίτερα, όχι για τη μουσική, αλλά για τη μεγάλη δικαστική διαμάχη, καθώς κατέθεσε μήνυση 15 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Samsung για μη εξοδεδομένη χρήση της εικόνας της σε τηλεοράσεις και διαφημιστικό υλικό. Η υπόθεση γενικότερα έχει γίνει μεγάλο θέμα στην entertainment βιομηχανία, αλλά φαντάζομαι έχει πάρει και μεγάλο impact και η Samsung από όλη αυτή τη διαμάχη, να το πω. Just Music, είμαι ο Mr. Spa και είσαι στην παρέα μου.

Έλα, ναι, εδώ Just Music είσαι. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ ακούς μουσική από όλα τα είδη. Ελληνικά, ξένα, τα πάντα. Μεγάλη νικήτρια φυσικά η Ντάρα. Φυσικά το Μπαγκαράγκα. Και προσπαθούν πολλοί γλωσσολόγοι να εξηγήσουν τι σημαίνει. Η επίσημη ετυμολογία είναι ότι είναι από τη Τζαμάικα και λέγεται Μπάνκαρα και είναι το πάθος, η επίθεση, ο πόλεμος, αυτό το πράγμα τέλος πάντων, αλλά με τα συναισθήματα πιο πολύ έχει να κάνει και το κάναν Μπάνκαράγκα και λένε ότι θέλουν να δώσουν και επίσημη λέξη γι' αυτό. Είδες τι γίνεται. Εδώ στη Eurovision εμείς 10η βγήκαμε, ο Ακύλας την καλύτερη εμφάνιση έκανε, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και εμείς είμαστε στο πλάι του.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Just Music.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Jazz Music, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Και εδώ είσαι, είμαι ο Mr. Spy και η κόντρα ανάμεσα σε Drake και Kendrick Lamar συνεχίζει να επηρεάζει τα charts και τα social media. Το Not Like Us του Kendrick εξακολουθεί να γίνεται trend στο TikTok και στα club, ενώ το Family Matters του Drake παραμένει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα diss tracks των τελευταίων ετών. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι η κόντρα έχει ξεπεράσει τη μουσική και έχει γίνει ξεκάθαρα pop culture θέμα.

Just Music, εδώ είσαι στην παρέα μου και θα σε πάω στη Billie Eilish που συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς το album Hit Me Hard and Soft έγινε το πιο γρήγορο album γυναίκας artist που ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Ταυτόχρονα, το Birds of Feather παραμένει το πιο streamed track διεθνώς. Είδες.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Oh, τι έπαθες!
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και είμαστε παρέα. Στο Met Gala, το 26 το πρόσωπο δηλαδή, από τις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν τη Zendaya, η οποία έκανε δύο outfit change μέσα στη βραδιά, αλλά και τη Rihanna που εμφανίστηκε τελευταία φορώντας oversize couture look με δραματική σιλουέτα, ενώ τα social media κυριολεκτικά γέμισαν με memes και reaction μέσα σε λίγες ώρες. Jazz Music, εδώ είσαι και είσαι παρέα μου.

Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Just Music εδώ είσαι συντονισμένος στην καλύτερη συχνότητα και παρέχουμε τα hits που πιο πολύ μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν. Ραντεβού στο επόμενο. Είμαι ο Mr. Spaghetti. Για δύο ολόκληρες ώρες ήμουν στην παρέα σου.

0: Just Music.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionian FM.

Και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν και θα είναι γεμάτες τραγούδια, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, επικοινωνία. Ό,τι κάνουμε κάθε φορά εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάμε για επικοινωνία. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d-milioglu. Κάντε οπωσδήποτε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου ό,τι θέλετε εσείς, τραγούδια που αγαπάτε, ειδήσεις από την περιοχή σας, οτιδήποτε, με ένα μήνυμα προσωπικό, όπως λέμε στη γλώσσα του Instagram. Οπωσδήποτε να μου γράφετε μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από που μας ακούτε. Σας περιμένω. Έλα.

Δεν θα αρχίσω πάρα πολύ, επιστρέφω σε λίγο με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στη Σακίρα σε λίγο.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και η Σακύρα, γνωστή τραγουδίστρια, πήρε μια τεράστια ανακούφιση καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας την απάλλαξε από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε για φοροδιαφυγή. Παράλληλα, η Ισπανική κυβέρνηση πρέπει να της επιστρέψει περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό πάει να πει αποκατάσταση της αλήθειας και της κανονικότητας. Και με το αζημίωτο.

0: Ξέρετε πως η σειρά Emily in Paris έχει γυρίσματα στη χώρα μας. Συνεχίζονται τα γυρίσματα στην Μύκονο μάλιστα. Είναι το νησί που επέλεξαν οι συντελεστές της σειράς να στήσουν κάμερες και έτσι πάνω από 250 άτομα είναι ήδη στο νησί των ανέμων. Τα έχετε δει και στα δελτία ειδήσεων από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα. Η πρωταγωνίστρια Lily Collins κεντρίζει πάντα τα βλέμματα. Τα μέτρα ασφαλείας στη Μύκονο είναι αυξημένα, καθώς το ενδιαφέρον και των ντόπιων αλλά και των τουριστών είναι έντονα για τη δημοφιλή σειρά. Μάλιστα, σε πλάνα από την παραλία του Αγίου Σώστη φαίνεται η Lily Collins και ο συμπροταγωνιστής της στο Emily in Paris, Λούκας Μπράβο, να παίρνουν θέση στην αμμουδιά.
1: Μου το

ξέρετε πως η σειρά Emily in Paris έχει γυρίσματα στη χώρα μας. Συνεχίζονται τα γυρίσματα στην Μύκονο μάλιστα. Είναι το νησί που επέλεξαν οι συντελεστές της σειράς να στήσουν κάμερες και έτσι πάνω από 250 άτομα είναι ήδη στο νησί των ανέμων. Τα έχετε δει και στα δελτία ειδήσεων από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα. Η πρωταγωνίστρια Lily Collins κεντρίζει πάντα τα βλέμματα. Τα μέτρα ασφαλείας στη Μύκονο είναι αυξημένα, καθώς το ενδιαφέρον και των ντόπιων αλλά και των τουριστών είναι έντονα για τη δημοφιλή σειρά. Μάλιστα, σε πλάνα από την παραλία του Αγίου Σώστη φαίνεται η Lily Collins και ο συμπροταγωνιστής της, το Emily in Paris, Lucas Bravo, να παίρνουν θέση στην αμμουδιά.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και η αστυνομία του Νότιου Yorkshire στη Βρετανία ενημέρωσε την Κέρι Νίνταμ ότι δεν θα διερευνήσει πλέον την εξαφάνιση του μικρού Μπεν. Αυτή την περιβόητη, τραγική ιστορία της εξαφάνισης του μικρού Μπεν. Μάλιστα, η διεξαγωγή των μελλοντικών ερευνών, ενημερώθηκε η μητέρα του Μπεν, θα είναι αποκλειστικά ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας. Η μητέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, τρέμει από το σοκ και τη συντριβή, αφότου η αστυνομία του Νότιου Yorkshire δημοσίευσε αυτή τη συγκλονιστική είδηση. Στην The Mirror έγινε γνωστό το θέμα και αναμένονται συγκλονιστικές εξελίξεις.

Πάμε στη θρυλική Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στην τελετή λήξης του 79ου Φεστιβάλ των Κανών για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσοφίνικα λόγω τραυματισμού. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές του φεστιβάλ έκαναν γνωστό ότι το τιμητικό αφαίρωμα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, χωρίς όμως την σπουδαία Μπάρμπαρα Στρέιζαντ να είναι εκεί.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λιμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Ακούτε, Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και έχουμε νέο επεισόδιο Star Wars στους κινηματογράφους. Star Wars The Mandalorian and Grogu ο τίτλος. Μετά την πτώση της γαλαξιακής αυτοκρατορίας, σε μια περίοδο όπου οι εναπομείναντες αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι απειλούν το γαλαξία, η Νέα Δημοκρατία, όχι η δικιά μας Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία στο σύμπαν του Star Wars, στρατολογεί τον Ντίν Τζάριν και το μαθητευόμενο του Γκρόγκου για να σώσουν τον Ρότα το Χατ με αντάλλαγμα πληροφορίες από τη φυλή Χατ για ένα στόχο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας του Star Wars και όχι της δικής μας Νέας Δημοκρατίας. Η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς The Mandalorian, στην πρώτη ταινία με ήρωες τον Mandalorian και τον Γκρόγκου, κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες. Πέδρο Πασκάλ και πάλι στο ρόλο του Mandalorian, στη συνοθεσία του Τζον Φαβρό. Νομίζω πως οι φαν του Star Wars έχουν ήδη κλείσει εισιτήριο.

Λίγο πριν το τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι σας περιμένω στο Instagram account μου, Δίκα το Παύλα Μιλιόγλου. Κάντε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που μας ακούτε. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού στην επόμενή μας ραδιοφωνική προγραμματισμένη συνάντηση. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Αυγερνοπούλου και θα είμαι και σήμερα στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες. Έλατε και συναισθείτε, έλατε εδώ στη δική μας την παρέα να περάσουμε όμορφα και να περάσουμε καλά. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, έχουμε να πούμε πολλά. Όπως ξέρετε, έχω μία αιμονή στις καλές ειδήσεις. Κάπου γκρινιάζω, αλλά θέλω καλές ειδήσεις και πάντα ωραία τραγούδια. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.
1: Έλα.

0: γεύση από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

πόσο χαίρομαι όταν μικρά παιδιά, νέα μυαλά, δημιουργούν ωραία πράγματα και φέρουν πρωτιές. Όχι τόσο για την πρωτιά, όσο για την πολύ συγκεκριμένη δοκιμασία. Με την έννοια πια ότι πάνε να δοκιμαστούν, πάνε να διαγωνιστούν και πάνε απολύτως συνειδητά. Δύο λοιπόν Ελληνίδες κέρδισαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το χρήμα. Πολύ σπουδαίο να ξέρεις πώς βγαίνει, πού το επενδύεις, πού το σπαταλάς, πού το χαλαλίζεις και πού το συγκεντρώνεις. Πάρα πολύ σπουδαίο. Την πρώτη θέση λοιπόν στον Διαγωνισμό Γνώσεων για το χρήμα, European Money Quiz, κέρδισαν η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Πεντζηρίδου, μαθήτριες της πρώτης τάξης του Γενικού Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης. Αυτές λοιπόν οι δύο Ελληνίδες μαθήτριες κατέλαβαν την πρώτη θέση απαντώντας σωστά στο σύνολο των 30 ερωτήσεων του διαγωνισμού χρηματοοικονομικών γνώσεων και μάλιστα στον καλύτερο χρόνο. Τη δεύτερη θέση πήραν μαθητές από τη Λετωνία και την τρίτη μαθητές από την Ιταλία. Σε ένα διάλειμμα της συνεδρίασης της G7 έμαθα την ευχάριστη είδηση, αναφέρει ο κ. Πυρακάκης ο υπουργός, και θα ήθελα να πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά με τέτοια μυαλά δεν θα μείνουμε μόνο σε ένα ποστάρισμα ή σε ένα ευχαριστώ, αλλά σε μια γενικότερη υποστήριξη, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι παιδιά με μέλλον. Οπότε ας τα αγκαλιάσουν αυτοί που ξέρουν και μπορούν σωστά, να τα κατευθύνουν σωστά και εμείς τους ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας αυτό να είναι μόνο η αρχή σε μια λαμπρή καριέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Πάμε, πάμε, πάμε. Και με όλη αυτή την τεχνολογία ή θα χαζέψουμε ή θα προηχθούμε. Δεν υπάρχει. Έχεις, λέει, εσύ ένα ακουστικό στο χέρι, το κρατάς, κρατάει κι άλλος ένα ακουστικό, μιλάς στα ελληνικά εσύ, καταλαβαίνω ότι είσαι κινέζικα. Δεν χρειάζεται να μάθεις κινέζικα. Το έχει μάθει το κομπιουτεράκι. Τώρα λοιπόν έρχεται η Google και επιστρέφει τα έξυπνα γυαλιά με υποστήριξη AI που σου μιλάει στο αυτή. Αυτό είναι. Φορείς το γυαλί λοιπόν και εκεί που το φορές τα έξυπνα αυτά γυαλιά, βλέπεις ότι ακούς κανονικά, βλέπεις κανονικά, σου εξηγούν κανονικά, είναι έτσι σχεδιασμένα που είναι τόσο έξυπνα αυτά τα γυαλιά που πραγματικά λες δεν διαβγώσαν τα μάτια μου. Αυτό είναι. Λειτουργούν σε όλα τα τηλέφωνα, σε όλα τα κινητά, σε όλα τα, ό,τι σχέδιο θέλετε, έχουν ήδη σχεδιαστεί για να μας παρέχουν βοήθεια όλη τη μέρα με την Gemini που μεταδίδεται ιδιωτικά στο αυτί σας αντί να εμφανίζεται σε οθόνη. Δεν μπορείς να δεις γιατί κάπου βρίσκεσαι, δεν μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνό σου γιατί κάπου βρίσκεσαι. Τσου, μπαίνει η Gemini, σου λέει προχώρα. Πήγαινε ευθεία, πάρ' το δεξιά, θα γύρεις. Περίκα, σας λέω, ή θα πάμε μπροστά ή θα γύρουμε τα απόλυτα φυτά. Που αν δεν έχουμε το μικρόφωνο, το γυαλί, το τηλέφωνο, το AI, δεν θα ξέρουμε να κάνουμε ούτε την πράξη ένα και ένα. Μην απορρίσετε, σταθερά δύο θα κάνει εσάι. Αλλά μην το ψάχνουμε κάποια στιγμή, ας προσέχουμε.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ionion FM.

Και μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Ελάτε και συντονιστείτε, έλατε να πούμε πολλά, να τραγουδήσουμε ακόμα περισσότερο, να περάσουμε καλά, να είμαστε μια ωραία συντροφιά.

ο Dr. Howard Tyker είναι νευρολόγος και έχει φτάσει 103 χρόνια. Θα μου πείτε, να δεκατοστήσει, όχι, είναι 1000 τώρα, περάσαμε, φύγαμε από 100. Αυτό λοιπόν δεν είναι απορίας άξιον, είναι απορίας άξιον όμως οι τρεις απλοί κανόνες που πιστεύει ο συγκεκριμένος νευρολόγος ότι πραγματικά τον κρατάνε στη ζωή. Λοιπόν, με περισσότερα από 75 χρόνια στην ιατρική, είναι σίγουρος ο κύριος Τάκερ ότι η μακροζωία δεν κρύβεται σε πολύπλοκα μυστικά και περίπλοκα, αλλά σε καθαρές επιλογές ζωής. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Τάκερ και τι υποστηρίζει? Υποστηρίζει ότι πρέπει, για να μην γερνάμε, να κρατάμε το μυαλό μας απασχολημένο. Ο εγκέφαλος, λέει, χρειάζεται πρόκληση, χρειάζεται κίνηση, χρειάζεται περιέργεια. Όχι απαραίτητα με κάτι μεγάλο ή εντυπωσιακό, αλλά με κάτι που κρατάει τον άνθρωπο σε επαφή με τον κόσμο. Είναι διάβασμα, είναι εθελοντισμός, είναι μια νέα δεξιότητα, είναι μουσική, είναι μια νέα συνήθεια, είναι τεχνολογία, είναι το φοβερό σταυρόλεξο, είναι το σοντούκου, κάτι το οποίο να κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση, να μένει ο εγκέφαλος ενεργός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο ίδιος το αποφάσισε μάλιστα στα 60 του να πάει να σπουδάσει νομική. Στα 67 πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου του Οχάιο και δεν είναι μόνο γιατρός νευρολόγος, είναι και δικηγόρος και συνεχίζει να μαθαίνει. Τι άλλο βοηθάει το μυαλό και κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό? Θα μην κρατάμε, λέει, μίσος στην καρδιά μας. Ξέρετε, το μίσος τρώει εμάς. Η στεναχώρια τρώει εμάς και όχι τον άλλο. Άρα λοιπόν είμαστε αιμονικοί με ορισμένα πράγματα και κάνουμε τη ζωή μας να σφιχτιά, εμείς πληγωνόμαστε. Εμείς χάνουμε οξυγόνο, εμείς χάνουμε ενέργεια. Ο άλλος στον κόσμο του, στην καρακοσμάρα του, το ξέρει, δεν το ξέρει, τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει. Και, λοιπόν, καθαρίστε την ψυχή σας και την καρδιά σας από ό,τι σας βαραίνει. Δεν αρκεί να ζήσεις πολλά χρόνια. Πρέπει να είναι και καλά τα χρόνια, να έχουν ποιότητα. Και να απολαμβάνετε, λέει, τα πάντα με μέτρο. Παν μέτρον άριστον, το λέγανε και οι αρχαίοι. Όλα λοιπόν να είναι σε ισορροπία. Εγώ λέω ότι όλα αυτά να είναι σε ισορροπία. Λέω ότι σε όλα αυτά να βάλουμε και κίνηση. Και όταν λέω κίνηση, να περπατάμε. Ξέρετε, να κινούμαστε, να φτιάχνουμε τον κήπο, να είμαστε σε μια εγρήγορση. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει Θεός. Και αυτός ξέρει. Αν είμαστε συνετοί και συνετείς, από εκεί και πέρα, ό,τι ήθελε προκύψει. Τουλάχιστον να ξέρουμε πού βαδίζουμε.

Τι λέγαμε προηγουμένως για να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 100 και τι πρέπει να κάνουμε που λέει και ο κύριος Στάκερ. Λοιπόν, θέλω τώρα σε αυτή την είδηση να σας κουμπώσω και άλλη μία. Έχει βγει μία έρευνα που λέει μία κακή νύχτα ύπνο χρειάζεται 3 ημέρες για να διορθωθεί. Δηλαδή, έχεις πέσει νευριασμένος, τσακωμένος, έχεις ξενυχτήσει, έχεις βγει έξω, έχεις πάει να διασκεδάσεις, έχει πάρει το πρωί, κοιμάσαι άτσα, αλλά ξυπνάς νωρίς. Ο εγκέφαλος χρειάζεται έως και 72 ώρες για να ανακάμψει πλήρως μετά από μία μόνο νύχτα περιορισμένο ύπνο. Η αποκατάσταση δεν γίνεται μέσω περισσότερου ύπνου, αλλά μέσα από διαφορετική αρχιτεκτονική βαθιού ύπνου. Δηλαδή, μην πας την άλλη μέρα να κοιμηθείς πάλι στις 12, στη 1, στις 2. Όχι. Πήγαινε στις 9, πήγαινε στις 10. Αυτό λέει. Ο βαθύς ύπνος μειώνεται σχεδόν κατά 50% από τα 20 έως τα 60 έτη, ακόμα και όταν οι ώρες ύπνου παραμένουν ίδιες. Τι μας λέει όλα αυτά? Ότι αν δεν κοιμάστε καλά, αν δεν ξεκουράζετε σωστά, θα έχετε μια συσσωρευμένη κούραση που θα έρχεται το πρωί και θα σέρναστε. Και μετά θέλετε καλά τώρα εγώ γιατί σέρνω. Με πειράζει ο καιρός? Όχι. Σας πειράζει το ξενύχτη. Και το ξενύχτη πια γίνεται και εύκολο. Γιατί πας να κοιμηθείς αγκαλιά με το κινητό και λες ας χαζέψω λίγο να με πιάσει ο ύπνος. Ας χαζέψω λίγο να περάσει η ώρα. Και περνάει η ώρα άτσαλα. Και χάνεται η ώρα ύπνου και το πρωί πάλι τρέχεται. Λοιπόν, είπαμε, εμείς ρυθμίζουμε τη ζωή μας και όπως θέλουμε την κάνουμε. Αν θέλετε να είστε εσέ κουρασμένοι, η επιλογή είναι δική σας.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionion FM.

πέρασε η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής και η Μέρια Διερνοπούλου, δηλαδή ολόκληρη, είμαστε στην παρέα σας για μία ακόμα ώρα. Έλατε και συναντηθείτε εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Έχουμε να πούμε πολλά και να τραγουδήσουμε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

άχρηοι επιστήμονες και μας λένε μεγάλες ειδήσεις. Το νερό, λέει, στη σελήνη αξίζει περισσότερο από πετρέλαιο. Καλά. Είναι ανάγκη να πάμε στη σελήνη. Ας και δεν δούμε κάτω στη Σαουδική Αραβία. Πιο φθηνό το πετρέλαιο από το νερό. Ξέρω τι σας λέω εγώ. 5 ευρώ το μπουκαλάκι του νερού, το πετρέλαιο μείνει 40. Εδώ 2 ευρώ. Αυτό σας λέω. Θα χρειάζεται να πάμε στη σελήνη, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν στη σελήνη, η NASA σχεδιάζει την κατασκευή μόνιμης βάσης στη σελήνη από το 2028 με στόχο τη δημιουργία μιας νέας σεληνιακής οικονομίας που θα βασίζεται στην εξόρυξη νερού, στην πυρηνική ενέργεια και σε αυτόνομες διαστημικές υποδομές. Ξέρετε γιατί. Είχαν πει ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι για το νερό. Δεν είναι ακριβώς τώρα για το νερό, το καταλαβαίνετε, γιατί Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδόν έχουμε. Είναι για άλλα πράγματα, να ξεροχωριστούν τα κράτη. Να πέσουν σε κάλλη πάνω κάτω τα πετρέλαια, όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και σου λέει, αυτή τρελή είναι στη γη. Μία θα φεγόνται για το ένα, μία θα φεγόνται για το άλλο. Στο τέλος δεν θα έχουμε νερό, γιατί θα έρθει λέει και η Ελλάδα και θα έρθει και θα γίνει Σαχάρα. Ευτυχώς που έχουμε και τα νησιά μας, ευτυχώς που έχουμε και, και θάλασσα γύρω-γύρω, ποιος ξέρει, θα κάνουμε αφαλάτος. Ας πάμε στη σελήνη, να παράξουμε το νερό, να το κάνουμε μετά εισαγωγή, να το χρώνουμε παραπάνω. Πώς θα σκέφτονται έτσι η NASA, πώς θα σκέφτονται έτσι οι επιστήμονες. Από νερό πάνω δεν θα ξεμείνουμε. Δεν θα είναι η σελήνη, θα είναι ο Άρης. Δεν θα είναι ο Άρης, θα είναι ο Πλούτωνος. Δεν θα είναι ο Πλούτωνος, θα είναι ο Χρόνος. Κάπου θα βρούνε νερό, από κάπου θα μας το φέρουν. Στο τέλος μόνο να προσέξουμε, παιδιά, όλοι μαζί. Μην πνιγούμε στο σάλιο μας. Αυτό να προσέξουμε.

Εγώ παραμένω στο διάστημα. Γιατί λέει, ξέρετε σε ποιο πλανήτη βρίσκεται το ψηλότερο βουνό στο ηλιακό μας σύστημα? Είναι το βουνό Όλυμπος. Είναι αυτός ο φοβερός Όλυμπος που έχουμε εμείς πάνω από τη Λάρισα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός Όλυμπος. Είναι Όλυμπος στον Άρη. Έτσι λένε το βουνό Όλυμπο. Και είναι το υψηλότερο βουνό του ηλιακού μας συστήματος και φτάνει σε ένα ύψος 25 χιλιόμετρα. Σκέφτεστε, 25 χιλιόμετρα στο κάθετο. Είναι ο Άρης. Μη σας μπει καμιά ιδέα, παιδιά, να πάμε να πιάσουμε την κορυφή σας, παρακαλώ, δηλαδή, έτσι. Ήβαρτο. Είναι, λέει, αυτό το βουνό που μοιάζει με το μεγαλύτερο ηφαίστειο του ηλιακού συστήματος. Ένα βουνό που ξεπερνάει κάθε, μα κάθε μέτρο σύγκρισης. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το βουνό. Εκεί δεν υπάρχουν, στον Άρη, δεν υπάρχουν τεκτονικές πλάκες όπως στη Γη. Η λάβα συνεχίζει να ανεβαίνει στο ίδιο σημείο για εκατομμύρια χρόνια, αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σταδιακά ένα ηφαίστειο γιγαντιαίο διαστάσεων. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε αυτή τη ζωή, δεν θα πάμε στον Άρη, ας την ξέρουμε την είδηση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιο εγγόνι να πάει μια βόλτα.

0: Πάταγαν με κάτω άρπα, ρίγανε σολόγι, τελειώθηκαν για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Ακούτε Ιόνια FM.

τελευταίο ημίρο της πρώτης εκπομπής, βγαίνοντας τον Ισβέντου εδώ στην παρέα σας. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και σας θέλω όλους κοντά μου. Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελάτε να τραγουδήσουμε, να σχολιάσουμε λίγα πραγματάκια ακόμα, γιατί ο χρόνος τρέχει.

0: Το πιο απομονωμένο βασίλειο του κόσμου ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό.
1: Έτσι. Άλλες χώρες σου λέει, βλέπει τουρίστες και τους γυρνάνε τα μάτια ανάποδα και σου λέει φύγετε από εδώ, θέλουμε λίγο την ησυχία μας, θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε, δεν αντέχουμε άλλον κόσμο. Και άλλα απομονωμένα βασίλεια λένε μήπως είναι καιρός να ανοίξουμε κι εμείς τις πόρτες μας. Δεν είναι θέμα χρημάτων, τι λεφτά έχουμε. Αλλά μπας και μπήκε λίγος κόσμος μέσα. Το πιο λέει απομονωμένο κράτος της Ασίας, που είναι το Μπουτάν, ανοίγει επιτέλους την πόρτα τους και λέει θα κάνουμε μια μεταμόρφωση της κατάστασης. Θέλουμε στον Μπουτάν να έχουμε πλέον και κόσμο. Θέλουμε να έχουμε και τουρίστες. Και θέλουμε να δούμε και μια άλλη είδους ανάπτυξη. Θέλουμε, βρε παιδί μου, εντάξει, να μας ορίσουν, παιδιά. Εντάξει, αν το Μπουτάν γίνει πολύ ωραίο, ας πάμε. Ας πάμε, δεν έχει καμία σημασία. Νωρίτερα λέει ο βασιλιάς του Μπουτάν, δεν θέλει να σας διαβάσω το όνομα, γιατί δεν μπορώ ούτε να στραμπουλήξω τη γλώσσα μου, ούτε ξέρω πώς διαβάζεται. Βρέθηκε σε μια τροπική έκταση στη νότια πόλη Γκελέφου, κοντά στα σύνορα με την Ιρδία. Μαζί με περίπου 12.000 εθελοντές έκοβε φίλικος, τους περισσεύουνε, και καθάριζε τη ζούγκλα για να ανοίξει ο δρόμος σε ένα έργο που τον Μπουτάν θεωρεί ιστορικό. Ποιο είναι αυτό το έργο? Το νέο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Να λοιπόν, που σε λίγο θα βλέπουμε διαφημίσεις. Πού να πάμε? Στο Μπουτάν.
2: Έλα.

Εγώ λέω να μείνουμε στην πανέμορφη Ελλάδα. Είτε είναι βουνό, είτε είναι θάλασσα, είτε είναι πόλη, οι ομορφιές υπάρχουν παντού. Θα έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι που αν θέλουμε να ξεχυθούμε στα νησιά μας, έχουμε πολλά και πανέμορφα. Αν θέλουμε βουνά και θέλουμε τα δέντρα μας και την ησυχία μας, έχουμε υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα σημεία. Από τη μία άκρη στην άλλη, η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα που πραγματικά και που θέλω να μην πάμε, τη γλεντάμε και την ευχαριστούμαστε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, εδώ στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο. Από μένα για εσάς τα καλύτερα και εσύ αύριο. Και μην ξεχνάτε να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι. Ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady Ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group, το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

0: διάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.
1: Τα

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αηδός.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έλεγα, έχει πει.
1: Έλεγα

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με μια συναυλία. Μια συναυλία από τη Χάρης Αλεξίου και την Αντάσου Αμποφίλιο, εδώ σε αυτό το τραγούδι που συναντήθηκαν, του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Γιάννης Αβραμίδης εδώ μόλις ξεκίνησε με τα τραγούδια αλλιώς, για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται κοντά σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος επιστρέφει τον Ιούνιο στο Γκαζάρτε, στην ταράτσα του Γκαζάρτε, με την παράσταση που έχει ετοιμάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μέσα εκεί θα ακούσουμε και αυτό εδώ που έρχεται, το ρούχο του Λύκου.

Πάμε τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα συναντήσουμε και το καλοκαίρι παρέα με την Ελένη Τζελγοπούλου σε επιλεγμένα σημεία. Θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση που έκαναν το χειμώνα στο Vox. Εδώ την ακούμε σε αυτό το «Σ' αγαπώ» που όλα τα μπορεί, με τα λόγια της Μαριανίνας Κρυαζή.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Αδριάννα Μπάμπαλη συνεχίζει να διασκευάζει και να πειράζει παλιά αγαπημένα τραγούδια, έχοντας στο πλάι της πάντα τον Γιώργη Χριστοδούλου. Να, από εδώ έπιασαν τον Γιώργο Ζαπέτα και αυτά τα χίλια περιστέρια.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει στα παλιά. Σε ένα τραγούδι που πρώτο είχε πει η Τσένι Καρέζη. Εδώ συναντάμε την Ιρώσαία και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος το υπογράφει μάλιστα. Σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», με μια ενορχήστρωση και ένα remix από τον μοναδικό Paper Cut.

Μια Τσανακλίδου σε αυτό το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, 4 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενοί φίλοι. Εκεί σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Γιώτα Νέγκα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, που μιλάει για αυτή τη νύχτα που μένει.

μελίδα Κανά έχει σίγουρα συνδεθεί με δύο πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμπα. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σοκράτη ζωντανά, έτσι με το δικό της μοναδικό τρόπο. «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό».

μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο έτσι που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη Κλαβδία. Όνειρο βαθύ λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάριος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλή μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσω μη σαφώ.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
9: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
10: Η ώρα είναι 12. Ιόνιον FM στέρεο.

0: θυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
12: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριτο.

0: Πάει τον οθέφασαμε κι αυτό. Το κουτάκι το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα φίλοι μου. Ήρθα για εκπομπή μόνο σήμερα.
1: Ραδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε.
0: Για να δούμε πόσο με αγαπάτε, έτσι.
1: Μα πιο πολύ για τώρα. Ραδιο.
0: Βροχές καταιγίδες λέει.
1: Σε ευχαριστώ για όλα.
0: Βροχές καταιγίδες όλο το Σαββατοκύριακο. Εμάς δεν μας πιάνει εδώ. Όσο πλημμυρίσαμε το χειμώνα. Κεραυνούς λέει. Και από αυτά πήραμε.
2: Το νου σας ρε μάλια.
3: Ιόνιο, μ' ακούτε?
4: Γεια σας, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση?
0: Κάνε τι παιδί μου.
4: Ναι.

0: φίλες μου, τα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς και στο σταθμό σας.
1: Το Ionion FM στους 95,8.
2: Ραδιό, αγάπη μου.
3: Πολλά έχουν αλλάξει. Έκτοτε 95,5 είμαστε.
2: Για αυτά που ζήσαμε.
3: Ένα χάος επικρατούσε και επικρατεί βέβαια. Φιλαράκια μου λοιπόν, καλημέρα. Σήμερα σας έχω λαϊκούρα. Με την καλή έννοια.

0: Καλά, ρε Δημήτρη, μεθυσμένο είσαι. Τι λες ότι δεν θα είμαι εδώ.
1: Έκανα λάθος, αντί για καφέ ή πια ουίσκι.
0: Α, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, να στα κόλπα τώρα, έτσι. Μάσα. Ήθελα να δω την αγάπη του κοινού προς εμένα, αλλά μου την έσπασες τώρα.
0: Σιγά μην έλειπα.
1: Ήθελα να δω πόσο με αγαπάνε.
0: Πρίτσι.
1: Τα κορίτσια και τα αγόρια. Και τα αγορίτσια.
0: Και το...
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, το αυτό.
1: Λοιπόν, είναι η Χριστίνα εδώ.
0: Γεια σας φίλοι μου και από μένα.
1: Έσκασε μύτη.

0: Θα κάνεις και live.
1: Να το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το. Σήμερα έχουμε λαϊκά. Λαϊκούρα δηλαδή. Όπως αυτό τώρα με την Ελένη Ροδά, που λέει θέλω να σου ρίξω μια γροθιά. Μια μπουνιά έλεγε ο Ζιώγαλος.
1: Πολύ θυμό έχει.
0: Λοιπόν, πάμε αέρα να δούμε ποιος θα φάει τη γροθιά.
2: Ποιος αγαπάει από το 89.
0: Από το 89,
1: ναι.
0: Μπράβο.
2: Γιατί λες ψέματα σαν διπολιτικού.
1: Το δες τώρα.
2: Γιατί λες ψέματα σαν
0: με εκθέτει, με εκθέτει.
2: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
2: Και μια αγκαλιά απέραντη σε όλη την παρέα.
0: Έτσι, και μιας και
1: από εμάς εσένα, Σουλά.
0: Μιας και το είπατε,
2: μου,
0: τον Ιούλιο, Αύγουστο, Ιούλιο προς Αύγουστο, κλείνουμε 37 χρόνια.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι ρε Δημήτρη.
0: Ο σταθμός.
2: Ναι, ψυχούλα. Ναι. Την ολυμία μας.
0: Ναι.
2: Με τον Αντρέα και με τα κορίτσια τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια.
2: Μήπως ενοχλεί το διαπασόν που έχω τη λαϊκούρα.
0: Όχι, κάντε δουλειά σας.
2: Έχω κλείσει την πόρτα εδώ στο κοτέτσι που
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Αλλά να μην σας ενοχλώ. Λοιπόν, αρχινάμε. Ο Μιχάλης μας στέρνει πολλούς χαιρετισμούς και απέραντη αγάπη σε όλη τη ραδιοπαρέα και εξαιρετικά στο σταθμό.
0: Τον αγαπάμε τον Μιχάλη.
2: Ναι, και δεν ξεχνιέται, γιατί είναι, τι να σας πω, ο αδρεφούλης μας ο καλός τον
0: έχω ονομάσει. Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Μιχάλη. Τον Αντώνη μας, τον πατριώτη μου, στα ψηλά βουνά, τον Κούσκο.
0: Ο Αντωνάκης, ναι. Περιμένουμε να επανακάμψει κάποια στιγμή, να έρθει μια βόλτα στη Ζάκυνθο, έτσι.
2: Να, δεν είναι εύκολα, ρε.
0: Δεν είναι, λες,
2: όπως θα κάμανε, ναι, Παναγία.
0: Όπως θα κάμανε, ναι.
2: Όπως θα κάμανε. Όπως θα κάνει ο λαός και θα κάνουν και εκείνοι και καλά κάνουν. Λοιπόν, ξυπνήστε Έλληνες και μην κοιμόσαστε με βαριά παπλώματα το καλοκαίρι. Ναι, το νεόνιο
0: το
2: ρουχαλιτό.
0: Το τρίτο είδος του ρουχαλιτού είναι το σφυριχτό.
2: Ναι. Λοιπόν, είπαμε το Μιχάλη μας, τον Αντώνη, το Σότο μας, οικογενειακό παιδάκι, εγγονάκια.
0: Ναι.
2: Τον Ηλία μας, Ηλία βγαίνει να πεις καμία κοτσάνα
0: θα
2: που
0: βγει, λέμε. Θα βγει ο Ηλίας, θα βγει, τα λέει ωραία ο Ηλίας.
2: Βεβαιότατα, πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά να μας λες και γαλλικά, γιατί έχουμε μάθει και εμείς κάτι γαλλικά λόγω καταστάσεως.
0: Γαλλικά ξέρουμε.
1: Α, για πείτε μας εσείς τώρα, τι γαλλικά ξέρει και η Σούλα μας.
2: Εγώ,
1: ναι,
2: δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
1: Α, τέτοια γαλλικά.
0: Ζαμβιόν.
2: Εγώ Δευτέρα Δημοτικού έχω πάει.
1: Ζαμβόν,
0: ζαμβόν.
2: Δεν αγάπησα τα γράμματα ποτέ μου.
0: Τους αριθμούς.
2: Μολύστρα και τραγούδι.
1: Καλλιτέχνηδα.
0: Σαν δημοσχολείο.
2: Ναι. Ας κουβέντα.
0: Κορδελιάστρα.
2: Το νιόνιο μας, το ηρωικό Μεσολόγγι, τηλεφωνηθήκαμε.
0: Α, μπράβο.
2: Ναι, είναι καλά.
0: Το ξέρουμε,
2: και μπορεί να πάρει.
0: Θα πάρει αυτό, θα πάρει.
2: Ναι, την παρέα μας στην Ελλάδα, στα παιδάκια μου, στα εγγόνια μου.
0: Μπράβο.
2: Έχω δύο κούκλες και ένα γόρι.
1: Να τους χαίρεσαι.
0: Στο Γιώργο.
1: Να τους χαίρεσαι.
0: Ναι.
2: Η κούκλα μου η μικρή είναι του Γιώργη και η μεγάλη είναι...
0: Μπράβο.
2: Να έχουν υγεία τα παιδάκια του κόσμου και τελευταία τα δικά μου.
0: Να είναι καλά, να
2: είναι. Προχτές ήταν ο γιος μου στα μέρη σας.
0: Κάντε, τι έκανα από εδώ.
2: Βόρτα Μηχανόβη. Και πήγανε αρχαία Ολυμπία.
1: Ωραία είναι αυτή.
0: Μπράβο τους.
2: Έχει μηχανή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Α, που γίνεσαι εκεί με το κασόνι δίπλα το.
2: Όχι, δεν έχουμε κασόνι.
1: Ατομική είναι.
2: Ναι, αλλά είναι παιδιά. Την έφερε και του λέω ρε παιδάκι μου.
0: Και εμείς έχουμε μηχανές.
2: Τούτο το πράγμα του λέω που διάλεξες. Σκέφτομαι τι γυναίκα θα πάρει. Έφερε ένα πράγμα σκουριασμένο που τα σκουριασμένο.
0: Έλα ρε παιδί μου τώρα
2: και
0: εσύ.
2: Κάμι, ναι.
1: Είναι ρετρό, μπράβο του.
2: Είναι χρυσοχέριστο η μηχανουργία, μηχανικός. Λοιπόν, όλη την παρέα μας, την αγάπη μου, σε Ελλάδα εξωτερικό, είπαμε τον Ηλία, το Σότο, τον είπαμε, το πόλη της Μεσολογγίου και μην πάνε να πάρουν το Αγρίνιο, τι είναι ανώτερο από την πόλη, η ιερή πόλη του Μεσολογγίου, μόνο είσοδο.
0: Μην τζαντίζεις το νιόνιο τώρα.
2: Όχι, πάει το Αγρίνιο να πάρει το ότι είναι η κυρία πόλη εκεί πέρα. Το
0: Αγρίνιο. Πώς θα την πάρει, δεν μπορεί να την πάρει, τι, αφού είναι η ιερά πόλη Μεσολογγίου.
2: Ιερά πόλη, ναι, ελεύθερη, πολιορκημένη. Να τα ακούνε οι πολιτικοί, να τα ακούνε οι τοπικοί μας άρχοντες με ένα πόδι καρέκλα. Εμείς την έχουμε, όχι εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ πάω εργατικά. Ψηφάω εργατικά.
0: Ψηφάς.
1: Ναι. Α, ψηφάς τον κίνδυνο πάντα.
0: Κι εγώ αψηφάω. Αλλά μου έρχονται κάτι πρόστιμα.
2: Ψηφάω, ψηφάω. Ρε παιδιά, δεν αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Μου ήρθε, έχω βάλει την Ήρων.
0: Τώρα πλάκα-πλάκα έτσι. Καλά. Τώρα που έβαλε την Ήρων.
2: Λοιπόν, είχα πρώτα την Energy και πήγαινα 50-52 το μήνα.
0: Εκεί μπλέξαμε τώρα.
2: Και τώρα έβαλε την Ήρων. Και του λέει τούτη του αυτή που είναι το γραφείο. Του λέω, αυτή δεν είναι ήρων. Είναι ηρωνία του λαού.
1: Καλό.
2: Αμά το Θεό. Και μου λέει, θέλω να σε γυρίσω στην Energy, αφού έχω βάλει και στη μητέρα. Λέει, μητέρα σου, μπορεί να έχει καμία σύνταξη 5.000 το μήνα. Εγώ ρε παιδιά, παίρνω.
0: Και άμα έχουμε 5.000 για την ήρων, το έχουμε. Κατάλαβα.
2: Μου ήρθε 81 και 70 για το πρώτο,
0: καλά,
2: το ένα.
0: Καλά, μου έρχονταν και εμένα τόσο καλά θα ήταν.
2: Δημήτρη, εντάξει. Εντάξει,
0: εντάξει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ,
2: και μου λέει, κάνει κακή μεταχείριση στο ρεύμα.
0: Α, κάνουμε κακή, δεν φερόμαστε καλά. Να πάρεις μια χτένα, να το φτιάνεις τα μαλάκια.
2: Όχι,
0: να κοιτάζεις πως έχει καμιά τρύπα το καλώδιο και χύνεται έξω το ρεύμα.
2: Παιδιά, συγγνώμη που πιάνω την ώρα, γιατί δεν είναι σημαντικά λόγια, αλλά για το πόλαο είναι πολύ σωστά.
0: Τρώτε τα τραγούδια.
2: Του λέω. Είναι αμαρτία. Λοιπόν, και του λέω, δεν έχω καμία κλινική να βάλω συνέχεια πλυντήριο να πλένω παιδικά. Πώς θα λένε, σπάργανα που
0: ναι,
2: λέμε.
0: Ναι.
2: Και του λέω, την ίδια χρήση κάνω στο ρεύμα.
0: Μήπως ακρίβει, πες του.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Σε λίγο
0: αυτό,
1: θα κάνουμε την ίδια κουβέντα για το νερό.
0: Για το νερό. Και για το
1: και
0: αέρα.
1: Λοιπά, και λοιπά.
2: Έχω προβλήματα, παιδιά.
0: Ναι.
2: Βοθρολήματα.
0: Αλλά στο Ιζάκηθο έχει. Τα έλεγε η Ντάνα. Τα έλεγε παλιά η Ντάνα, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Έτσι. Ναι.
2: Λοιπόν, αγάπες μου, καλό
0: λοιπόν,
2: υπόλοιπο. Αφοσιωμένη στο ραδιόφωνο.
0: Σας αφήνουμε με ένα
1: καλά,
0: πολύ ωραίο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε.
2: Να είστε καλά, αγάπες μου.
0: Για πάρτι σας.
2: Και τον κύριο Αρκαίο να ακούσουμε και στον Ελλάδα.
0: Τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε.
2: Μας χρειάζονται αυτοί οι καλοί ακροατές.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Στην αγάπη μου και στην οικογένεια Λιμπέρη στο Βρανά.
0: Πολύ ωραία.
2: Πάνω στο δάσκαλο, χρόνια πολλά και σε όλους.
0: Ωραία.
2: Κωνσταντίνου και Λένης.
0: Ναι.
2: Και στα νηψάκια του στη Γαστούνη.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Χαιρετούμε τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη Μαρία Κουγιουμτζή με την οδό ερωτευμένων.
1: Ωραία.
0: Ή ερωτευμένων.
1: Και έχουμε επίσης και ζωντανό στο TikTok, Ionian FM News.
0: Όχι, παίζουμε. Και TikTok.
1: Για όποιους διαθέτουν.

0: 12 με 2 κάθε Σάββατο είναι η Χριστίνα Λευκαδίτη με τον Δημήτρη Κολόκα στα μικρόφωνα και στη μουσική και στο μπλα μπλα.
1: Και την ίδια ακριβώς ώρα.
0: Και στην υποδοχή των ακροατών. Ναι, τη νύχτα δεν θα έχουμε ακροατές, από το μεσημέρι θα είναι. Έτσι. Μην μας παίρνετε τη νύχτα.
1: Γιατί μας επανάληψη
0: μας,
1: τη νύχτα
0: ναι, επανάληψη είναι τη νύχτα ηχογραφημένη, αλλά παρόλα αυτά μας παίρνουν και τη νύχτα. Και είναι ορισμένοι που είναι και πιωμένοι η τέτοια ώρα τώρα, ξέρεις. Οπότε τους εξηγούμε ευγενέστατα ότι είναι από το μεσημέρι η εκπομπή ηχογραφημένη. Δεν μπορείτε να κάνετε αφιέρωση. Και τι μας λένε. Οι άλλοι γιατί κάνουνε. Λοιπόν.
1: Καλό.
0: Ναι, ναι. Πάμε στη γραμμούλα μας να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αλκέ.
0: Μποντζόρνο.
2: Α, τι έγινε, δύο ξαφνικά.
0: Έλατε, γίναμε ντουο καρέ.
1: Γίνονται θαύματα σε αυτό το σταθμό.
2: Θαύματα, ναι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, μου είχε βάλει στο καφέ ουίσκι και είχαμε θύσει. Δεν ήξερα τι έλεγα. Κατάλαβες.
2: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα σας έχω γράψει κάτι.
0: Για να ακούσουμε.
2: Αφιερωμένο στο μαρτυρικό πόντο.
0: Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ μεγάλη αυτή εορτή μνήμης. Το ποίημα έχει τίτλο «Το ανάκλημα του πόντου».
0: Πολύ ωραία.
2: Πατρίδα, σαλισόδεσε κατάρατη δουλεία βαρβάρων που σε μίασαν μανίποτη αναγρία. Τα γόνατα δεν σε κρατούν, τα πόδια δεν σαλεύουν, τρικυμισμένα δάκρυα στα μάτια σου παλεύουν. Η μοίρα σου ασάλευτη, θα μπω μακριά εικόνα. Μαύρο το αίμα γέμισε το ιερό σου χώμα. Ο πόνος κλειδονίζεται στις σχέτες των ανέμων. Γενοκτονία, θάνατος, μύριο αδικοχαμένων. Θρήνος απαραμύθιτος και οδυρμός και λύπη. Το κάφημα, ο πόντος μας, με βία κατελήθη. Κλαίει η ψυχή μου σήμερα με θυμογής και πόνου. Μα η μνήμη μου ορθόστητη στη δρασκελιά του χρόνου όρκο δίνει στα λείψανα που χάθηκαν αγίων. Να μην ξεχνά τις ρίζες της, υπόδουλες θηρίων, τις παραδόσεις να κρατά, να μάχεται τη λύθη. Πόντιος, πόντια, ποτέ πατρίδα δεν σ' αρνήθη. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μπράβο.
1: Είναι αλήθεια βέβαια.
0: Γιατί πρέπει να τα τηρούμε για κάθε χρόνο το κάνουμε. Και για την μέρα που έρχεται και αυτή που πέρασε, αλλά γίνονται Μάιο όλα όπως έχουμε δει ιστορικά. Και για την αποφράδα αυτή μέρα στις 29, όταν είχαμε εκπομπή ενημερωτική, αλλά και όταν συμπίπτει με Σάββατο. Αναφερόμαστε και παίζουμε και τα ανάλογα τραγούδια, λέμε και τα ανάλογα λόγια. Να μην ξεχνάμε.
2: Έτσι. Να μην ξεχνάμε. Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επαφή. Και θα πάμε τώρα, το είχαμε σταματήσει το τραγούδι, θα το ακούσαμε από την αρχή με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μια σκέψη έκανα για σένα. Η Onion FM πάντα. Τα παιδεία παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ μέχρι τις 2.
1: Και τα τηλέφωνα 2630.
0: Ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο που λέει ο Μητσοτάκης.
1: 42 100.
0: Ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο, λέει ο Μητσοτάκης.
1: 41 9 18.
0: Μπράβο. Θα το σηκώνει ο Κούλης.

0: πάμε με τα λαϊκά μας. Εδώ έχουμε Γιώργο Ζήκα σε μουσική και Ελένη Βιτάλη
1: στον γρίφο.
0: Στον γρίφο και στη φωνή. Εδώ δώσαμε τους αριθμούς έτσι.
1: Δώσαμε.

0: παντρεύεται το παιδί του, ρε παιδί μου, ο γιος του Τραμπ, αλλά θα ρίχνει βόμβες, λέει, δεν προλάβει να πάει.
1: Τι λες.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Τι λέμε ψέματα ποτέ εδώ εμείς. Να μην πω για την Κοβέση τη Λάουρα.
1: Αυτή μας έχει βάλει έχει, πόστα.
0: Τι πόστα μας έχει βάλει εδώ, αλλάζουν τους νόμους οι Φλωρίδιδες και τα λοιπά. Δεν κρύβονται πια.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει για να φάνε οι άνθρωποι. Και πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Δεν υπάρχει ντροπή.

0: Έλα να πάμε στον αέρα. Να δούμε πού έρχεται.
1: Γεια σας.
2: Σίδνεϊ.
0: Καλησπέρα εκεί, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Κοιτάμε την ομάδα που δώσερο και ακούμε Ιόνιο.
0: Μπράβο, παίζει τώρα η ομάδα, παίζει.
2: Όχι δικιά μου.
0: Η δικιά μου.
1: Να σας πω τώρα, μπαίνει χειμώνας εκεί.
0: Εκεί είναι
1: φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο.
2: Ωραία.
0: Φθινόπωρο και βράδυ. Πολύ ωραία είσαστε, Αντώνη. Μπράβο σας, μπράβο σας.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να πεις είναι ευτυχία να μην στενοχωριέται για το Παναθηναϊκό.
0: Τι να την κάνω ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, τι στο έχω πει, την παίρνω να πηγαίνουμε να βλέπουμε να την μωρόξω λίγο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Της έστειλα μήνυμα, της λέω εγώ έγινα δάκηθο τώρα.
0: Και εγώ θα την κάνω Ολυμπιακό ρε παιδί μου.
2: Ολυμπιακό όχι.
0: Όχι.
2: Τι δουλειά έχουμε εμείς στα Αθήνα και Πειραιές.
0: Έλαντε. Καλαμάτα, Καλαμάτα, Τρίπολη. Έχει και τρελάδικο η Τρίπολη, μια χαρά είναι. Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας, το Μιχάλη μας, τον Ηλία, την πατριώτησά μου, τη Σούλα που άκουσα.
0: Έτσι, ναι.
2: Ευχαριστώ να είναι καλά.
0: Ναι.
2: Την άλλη Σούλα από το Μπέμπτο
0: στα Ψηλαλόνια. Στα Ψηλαλόνια.
2: Ψηλαλόνια, ναι.
0: Ναι.
2: Μένει και μια ξαδρέφη μου εκεί πέρα στα Ψηλαλόνια.
0: Έλα, πρώτα. Ναι. Είχες και κάτι σχέσεις με Άγιο Βασίλειο εσύ νομίζω.
2: Ναι,
0: ή όχι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Είχες, καλά θυμάμαι.
2: Ο Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι.
2: Είναι κουμπάρα μου εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
2: Κουμπάρος.
0: Ναι.
2: Όλοι τους. Μου έχουν βαφτίσει το Διονύση, το δεύτερο γιο.
0: Ωραία. Λέγαμε πριν με τη Σούλα, δεν έρχεται ο Αντώνης καμιά βόλτα στη Ζάκυνθο, τίποτα. Λέει, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και στην Αυστραλία.
2: Βέβαια είναι, όχι δύσκολα δηλαδή ότι τα εισιτήρια και τέτοια.
0: Ναι.
2: Αλλά μην ξεχνάς ότι γέρασα εγώ τώρα.
0: Έλα τώρα Αντώνη, σε παρακαλώ. Έλα, γέρασες. Τώρα μην ακούω τέτοια. Και
2: εγώ ήμουν 30.
0: Ναι.
2: Τότε σπάγωγες, άνοιξες το σταθμό και ακούγατε με τη Σούλα.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν 34 χρονών.
0: Παιδάκι είσαι.
1: Εντάξει. Παιδάκι. Άρα μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι. Τι είσαι. 60 χρονών παλικάρι.
2: Εκτός τα καλοκαίρια.
0: Τι θα θες τα καλοκαίρια τώρα.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Πολύ ωραίο με το Μητροπάνο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πράγματι, έχουμε.
1: Στη συνέχεια έχει πολύ
2: ωραίο τραγούδι.
0: Έχουμε διαλέξει κάτι λαϊκά ωραία.
2: Ωραία, χαρισμένα σε όλο το ακροατήριο.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά.
2: Και ιδιαιτέρως στο Νιόνιο μας.
0: Στο Νιονιακούλι, στο Μεσολόγγι. Θα πάρει αυτός.
1: Ωραία, ιδιαίτερα αφιερωμένα.
0: Στην πρωτεύουσα θα λες, σε Τολοκαρνανίας. Έτσι θα λες.
2: Έτσι λέγεται τώρα.
0: Πρωτεύουσα δεν είναι, τι. Πρωτεύουσα είναι.
2: Ναι, εντάξει. Πρωτεύουσα, ναι.
0: Να το λέμε, μην το ξεχνάμε.
2: Κάτι άκουσα για Αγρίνιο.
0: Ναι, το Αγρίνιο απλώς γεννάνε περισσότερο εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
2: Έτσι. Θα τους καθαρίσει ο Νιόνιος όμως να κάνουν.
0: Θα τους φάει εντελώς. Ναι.
2: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί είναι και οι διαφημίσεις.
0: Τώρα είναι οι διαφημίσεις, τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, να το ευχαριστηθούμε.
1: Τα φιλιά μας στην Αυστραλία.
0: Έχουμε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα διαφημιστικό. Θα το ακούσετε. Έτσι.
2: Ωραία.
0: Θα το ευχαριστηθείτε. Την αγάπη μας και καλή ακρόαση εκεί.
2: Και όλα τα τραγούδια χαρισμένα σε όλους.
0: Εντάξει Αντώνη μου,
1: ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια στο Σίδνεϊ, φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια.
0: Χαιρετούμε τον Αντώνη και...
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ωχ, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Καλά κάνετε. Λοιπόν, και καλημέρα σας λέει στον υπέροχο σταθμό. Χαίρομαι που σας ακούμε στη Ζυρίχη. Χαιρετισμού Σπύρος με αγάπη. Καλή συνέχεια Σπυράκο μου, σε ευχαριστούμε.
2: Μας, Σπύρο.
1: Καλημέρα Σπυράκο. Σε περιμένουμε να έρθει στην πατρίδα. Εδώ ακούμε εκτός συναγωνισμού. Για το Γιώργο το Φάκο πάει αυτό. Νατάσα Λιακοπούλου, πώς να σου το πω.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρα.
1: Ο Χρήστος ο Ψηλαλωνίτης. Πώς λέμε, ο Θαλής ο Μιλήσιος.
0: Τι κάνει η πάτρα μας?
2: Τι κάνεις, Χριστίνα?
0: Καλά, εσύ?
2: Μ' αρέσει η Γιακοπούλου, ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο, ναι, σ' αρέσει, ναι, σ' αρέσει, ναι, Νατάσα, ναι, μπράβο.
2: Όλο μπουζουκλερί έβαλες, δηλαδή.
1: Μπουζουκλερί, όχι, δεν είναι μπουζουκλερί, είναι... Κάτσε να ακούσεις όλη τη λίστα.
2: Ναι, ναι.
0: Χαρούμενο τραγουδάκι.
1: Ναι, για ρίξε καμιά στροφή τώρα εδώ.
2: Ο Λεωνίδας.
1: Ο Λεωνίδας δεν έχει πάρει απουσία. Ο απουσιολόγος έβαλε απουσία.
0: Προς το παρόν.
1: Δεν σε θέλω πια, Χρήστο.
2: Βάλε ωραία τραγουδάκια, Δημητράκη.
1: Θα σου βάλω, Χριστάκι μου. Φιλάκια.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε Μανώλη Λιδάκη από τα παλιά. Στάγδιν Βραδέος. Που λέει και ο Χριστάκης Μπουζουκλέρη.

0: Θα ήθελα να το πω αυτό, ρε παιδί μου. Τα έχουν βάλει όλοι με την Καριστιανού τώρα. Δεν ξέρω τι λύσα έχουν πάθει. Ξέρω δηλαδή, αλλά λέμε.
1: Τέλος πάντων, δεν τα έχουν βάλει
0: και
1: όλοι.
0: Και δεν είναι έμπειροι, λέει, και εμείς είμαστε έμπειροι. Στην κλοπή δηλαδή δεν είναι έμπειροι. Πιστεύουμε να μην μάθει.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τη στηρίζουν, απλά δεν τον φανερώνουν ακόμα.
0: Κάποιοι θα τη στηρίζουν, όμως κάποιος
1: στηρίζει. Από τα κανάλια, λέω.
0: Από τα κανάλια.
1: Ναι.
0: Από τα τανάλια.
1: Αυτά.
0: Έχουν σφίξει σαν τανάλια.
1: Δεν μπορούν να μην τη στηρίζουν.
0: Δεν νομίζω. Μόνο το Open βοηθάει και διακριτικά. Τα συμφέροντα των καναλαρχών, κοινώς κατά τον Κώστα τον Καραμαλή Νταβατζίδων, είναι άλλα. Αυτοί νομοθετούν.
1: Θα δείξει όσο περνάνε οι μέρες και ο καιρός μέχρι τις εκλογές, θα δείξει.
0: Αυτοί νομοθετούν, αυτοί διοικούν, δεν έχουν ιερό και όσιο. Γι' αυτό φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, σε ένα κανάλι, δεν θέλω να πω ποιο, το πρωί.
0: Ναι, το πρωί.
1: Σχολίαζαν οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Ο ένας έλεγε, λέγεται Ελπίδα, θα το ονομάσει Ελπίδα για Δημοκρατία.
0: Ναι, για τη Δημοκρατία.
1: Μα, και πώς θα το καλεί, λέει, πώς θα το φωνάζει.
0: Ελπίδ.
1: ELD.
0: Ναι,
1: απλά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν δηλαδή το πρόβλημα.
0: Τώρα άξιος ο μισθός του. Εντάξει. Τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος. Τώρα βγήκαν όλοι και από όλα τα κόμματα. Κυριολεκτικά. Ναι, ναι. Μόνο η Νίκη κρατάει στάση διακριτική.
1: Κοντινή, όλοι άλλοι, θα έλεγα. Κοντινή στάση.
0: Εντάξει. Κρατάει. Τέλος πάντων, μια αξιοπρεπή στάση.
1: Ναι. Μόνο
0: μια μέρα. Μανώλης Λιδάκης, τον χάσαμε πέρσι δυστυχώς. Και φωνάρα και ρεπερτόριο και χαρακτήρας.

0: Βοσκόπουλο τώρα, και αυτός ήταν ευαίσθητο παιδί. Είχε ωραία τελευταία χρόνια.
1: Με τη Δημητρίου. Με την, όχι,
0: όχι, ποιος είναι Δημητρίου,
1: την Άντζελα, την Κυρέκου.
0: Την Κυρέκου. Τη Δημητρίου. Στου κόσμου το κελί.

0: ήταν γριά τελικά.
1: Ποιος?
0: Ο Χριστάκης ήταν.
1: Γιατί ήταν γριά?
0: Ο Ψηλαλονίτης.
1: Ναι.
0: Κάποιος εδώ λέει τον πέρασε για γριά.
1: Έλεος.
0: Ο Χριστάκης έχει γεράσει λίγο. Λοιπόν, ένα τραγούδι χαρισμένο και για

0: ώρα τώρα. Για φαγητό.
1: Ναι. Ας φάμε αγέρα. Έτσι είναι ο τίτλος.
0: Αγέρας.
1: Αγέρας.

0: Εδώ επικοινωνεί ο Αντώνης από το Σίδνεϊ με την ευτυχία, τη δικιά μας. Τα λεφτά, λέει, δεν κάνουν την μεγάλη ομάδα. Δεν κάνουν την ομάδα. Μεγάλα λόγια ευτυχία, μου λέει. Την πονάει την ευτυχία τώρα με όλα αυτά. Εγώ, Ζάκη, μου λέει από καιρό το μαγαζάκι σου και τη δουλειά σου. Και Καλαμάτα, βεβαίως και Καλαμάτα, μας τα είπε και προφορικά. Θα παίρνουμε την ευτυχία,
1: ναι,
0: για να ξεχνάει τον πόνο της και θα την πηγαίνουμε Καλαμάτα να βλέπουμε τη μαύρη θύελλα. Έτσι, ευτυχία.

0: σε.
1: Ωραία και πίτσα.
2: Ωραία, ωραία. Ναι. Φωνάρα, πράγματι.
1: Δεν το είχα παρατηρήσει.
2: Α, κακός. Πρέπει να εκπαιδευτείς, να εκπαϊδευτείς.
1: Ναι, τι κάνω εδώ.
2: Εκπαϊδεύεσαι. Είναι πολύ ωραία η πίτσα. Και ο Γιώργος Μαργαρίτης που ακολουθεί. Αυθεντικότατος.

0: Λοιπόν, Ελένη Ροδά. Πώς έλεγε η Διαμάντη, μας μάτιασαν στα δύο, μας κομμάτιασαν. Μας μάτιαξαν. Ελένη Ροδά, πώς μπορεί να πρέπει.
1: Έξω από το τζάμι βλέπω μια σκιά.
0: Λίγο πριν από τη μία είμαστε.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπλοεία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
8: Ιόνιον FM, στέρεο.
9: Αυτό. Τώρα έχει πιάσει και καλοκαιράκι, πιάνει σιγά σιγά δηλαδή, και βγαίνουν τα φίδια.
10: Λες το πρωί έβρεξε.
9: Τσιμπάνε, δαγκώνουνε, ματιάζουνε. Λοιπόν, να πάμε στη γραμμούλα και μετά να ακούσουμε Ανδρεάτο. Πάντα Ionion FM, παιδιά, ionionfm.gr. Στα παιδεία παίζει Σάββατα εδώ, 12 με 2 και τις νύχτες σε επανάληψη. Δίνουμε και τους αριθμούς μας. Πάρτε αριθμούς, παιδιά.
10: 2-6-23-0-42-100.
9: 4-711 που έλεγε και ο Πανούσης.
10: Εμένα με μπερδεύει, το ξέχασα το άλλο τώρα.
9: 666-1453.
10: Και τώρα ποιο είναι το άλλο, πες.
9: Λοιπόν, 42-100, 2-6-23-0-42-100 και 41-9-18.
10: Αυτό.
9: Λοιπόν, έχουμε μία γραμμούλα. Γραμμούλα.
11: Χαιρετούμε τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιόνιον FM.
10: Χαιρετούμε κι εμείς.
9: Χαιρετούμε.
10: Τους Ελλαδιστάνους.
11: Πώς είστε?
9: Α, καλύτερα δεν γίνεται.
11: Α, βέβαια.
9: Μας ματιάζουν.
11: Βέβαια.
9: Μας ματιάζουν, παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα?
11: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη φορά είχες βγάλει αυτή την κυρία από τα Γιάννενα που τραγουδάει τα υπηρώτικα τα παραδοσιακά.
9: Κυρία Στοιχεία, ναι.
11: Και πραγματικά, ας πούμε, είναι λυπηρό ότι μια τέτοια φωνή δεν την έχουν καλέσει ούτε σε πολιτιστικό σύλλογο, όπως είπε η γυναίκα.
9: Έλαντε. Εμένα μου κάνει περιέργεια χρόνια τώρα.
11: Λοιπόν, μία από τις πιο εξαίρετες φωνές που, δηλαδή, κάπου συχαίνεσαι τον εαυτό σου, σε τι χώρα ζούμε.
9: Πραγματικά.
10: Μάλλον
9: άλλοι προοδεύουν.
10: Πρέπει να έχει σχέση κανείς για να μπαίνει.
11: Λοιπόν, εκτός αυτού, εδώ οι λαγουμητίδες τα πιάνε κάποια τέτοια ερεθίσματα. Στην Πορτογαλία έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα που κάποιοι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται για ζώα.
9: Α, δηλαδή ασβός, ξέρω εγώ, κουνέλι.
11: Διάφορα. Και οι οποίοι φορένουν απορρένουν δερμάτινα δέρματα από ζώα,
9: ναι,
11: και πηγαίνουν και σε ξενία τους και κάτι τέτοια πράγματα.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, και το κίνημα αυτό τίνει να έρθει και στο Ελλαδιστάν.
9: Αλλή μόνο να μην έρθει στο Ελλαδιστάν. Είναι δυνατό να μην έρθει, να μην πάει μάλλον. Εμείς τη δουλειά έχουμε το Ελλαδιστάν, εμείς δεν έχουμε. Να πάει, όχι να έρθει.
11: Και εδώ πέρα οι λαγουμιτζίδες έχουν πάρει στο κρανίο και σου λέει τώρα τη βαριά μας βιομηχανία τον τουρισμό θα δει και πάνε τίποτα τέτοιες.
9: Μισό λεπτάκι τώρα, Ελλαδιστάν. Αν δηλώσεις ας πούμε φίδι, λέμε τώρα.
10: Ναι.
9: Έτσι.
10: Ναι.
9: Πληρώνεις εφορία, συνεχίζεις να πληρώνεις εφορία. Άμα είναι να δηλώσω φίδι. Δηλαδή.
10: Πάντως έχει δίκιο, διότι η νέα μόδα είναι να αυτοπροσδιορίσεις και να βάζεις την ταυτότητά σου ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορείς να αυτοπροσδιορίσεις.
9: Θα γίνω φίδι.
10: Ως ζώο, ως αυτό, ως εκείνο.
9: Ναι, ρε παιδί μου, θα γίνω
10: φίδι. Άλλο.
9: Θα γίνω φίδι και θα πληρώνω εφορία. Δεν πάω φαντάρος. Πάνε φαντάρι τα φίδια.
10: Τι άντρας και γυναίκα, αυτό είναι τίποτα τώρα.
9: Ναι, τι άντρας.
11: Φίδι. Βαδίζουν με τα τέσσερα, δε.
10: Ναι, ναι.
11: Εκείνοι που παριστάνουν το φίδι έρχονται.
9: Μπράβο. Έρχονται αυτοί. Ναι.
11: Έρχονται.
9: Σωστά.
11: Ένα άλλο πάλι γεγονός το οποίο τους έχει δυσαρεστήσει τους λαγουμιτζίδες είναι το θέμα με την ταινία με την ωραία Ελένη.
9: Α, τι δηλαδή.
11: Ότι είχε βγει μια κάποια ταινία για την ωραία Ελένη, λέει, και είχε και χορηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος.
9: Ναι.
11: Και τους δυσαρέστησε ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, λέει, δεν ήταν...
9: Α, ήταν μαύρη η ωραία Ελένη.
11: Έτσι
10: είπε.
11: Και κάποιοι,
9: ήταν μαύρη ήταν... ωραία Ελένη.
11: Λοιπόν.
9: Και ο Πάρης...
11: Ο Πάρης λέει, τώρα αυτό για τον Πάρη λέμε.
9: Εχάθηκα γαμμένο να.
11: Θα μια άλλη λέει ταινία. Αυτές
9: μου κλέψαν το Λενάκι.
11: Ότι ο Πάρης λέει δεν ήταν 100% άντρας, ήταν γκέι.
9: Α, καλά να τα πάθει.
11: Και οι λαγουμιτζίδες θα έχουν πάρει στο κρανίο τώρα.
9: Ναι.
11: Και δεν συγκινηθήκανε ούτε με το κόμμα της Καριστιανού, ούτε με το του Τσίπρα κτλ. Και βγάλανε κάποια έτσι... κάποιες στιχομηθείες, κάποια συνθηματάκια και λέγανε οι λαγουμιτζίδες έχουν κρίση, έχουν νου, δεν συγκινούνται από το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Έχουμε τόλμη, έχουμε φαντασία, θα ψηφίζαμε κόμμα αν είχε η καραβούλια Αθανασία.
9: Καλά.
11: Από την καραβούλια λέει έχουμε διάφορα ερεθίσματα από την εκπομπή της τα ψυχανεμίσματα. αυτοί είναι πιστοί στην καραβούλια τώρα. Έχουν,
9: έχουν πάθει καραβουλίαση. Ναι.
10: Οξία.
11: Δεν εμπιστεύονται κανέναν. Ναι. Τα ψυχανεμίσματα λέει μαθαίνουμε απ' όλα. Από αρχαίους φιλοσόφους μέχρι τον Άσιμο Νικόλα.
10: Ωραίο.
9: ναι, πράγματι έτσι είναι.
11: Αθανασία Λάμπης στα FM σαν άστρο. Εσύ και η Χριστίνα από το Κάστρο. Αυτά από τις λαγούδες.
9: Ωραία είσαστε. Δεν μου λες τώρα, Ελλαδιστάνε μου. Για πες μας, γιατί τα έχουν βάλει όλοι και ασχολούνται με την Καριστιανού, δηλαδή να έχει εμπειρία, λέει, δεν ξέρει να κλέβει, τι να κάνει στο τερέν αυτό εκεί, στο λασπωμένο, να μπει και αυτή μέσα με το κουστούμι της, μέσα στο βούρκο.
11: Τους έχω αειδιάσει, δεν μπορώ να...
9: Ναι, δεν είναι.
10: Δηλαδή οι άλλοι όταν πρωτοέμπαιναν ήξεραν.
9: Τα κλέβουν, όχι, μάθανε όμως.
10: Αυτό λέω.
11: Και κάτι άλλο, ας πούμε τώρα, εγώ ξέρω ότι κάτι που τους δεν το θέλουνε, το πολεμάνε.
9: Καλά, είναι αστείο τώρα. Ο τρόπος δηλαδή που δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται, προφανώς απευθύνονται σε ανεγκέφαλους. Σου λέει οι ανεγκέφαλοι πόσοι είναι, μπορεί να μου βγάλουν ένα 4-5% να βγω. Δηλαδή, μου θυμίζει κάτι διαφημίσεις που απευθύνονται σε κάτι νοικοκυρές με τους μπλε και πράσινους κόκκους, ας πούμε, που κάνανε παλιά με τα πλυντήρια.
10: Λοιπόν, 30 κατασκευαστές.
9: Εντάξει, ναι, 29. ναι.
11: Είναι και κάποια κόμματα τα οποία, ας πούμε, είναι δολώματα.
9: Ναι, καλά. Αλλή μόνο στην Ελλάδα θα υπήρχαν δολώματα.
11: Αν δολώμα θα έχει την τύχη του Κασιδιάρη, θα έχει την τύχη του Σόρα.
9: Ναι.
11: Όπως για τον πολεμήσω να το...
9: Κι άλλα, κι άλλα. Είναι πολλά γρανάζια. Πολλά δοντάκια από το γρανάζι.
10: Το κάθε ένα παίζει το ρόλο.
9: Το ρόλο του, ναι. Για να γυρίζει το μηχανή. Πώς θα γυρίζει μηχανή.
11: Και δεν έχω δηλαδή εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποτε που είχαν κατευθύνει εγώ με αυτά τα πράγματα δεν ήμουν υποψήφιος στην ηλία.
9: Ναι.
11: Και είχα πάει σε κάποιο κύριο εκεί πέρα που ήταν στο κόμμα, στο ίδιο που ήμουν.
9: Στο κόμμα, ναι.
11: Ναι. Λοιπόν, και να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις για την Ηλία. Ήταν πρόσφατα με τις πυρκαγιές τότε και κάτι.
9: Α, ναι, το 7.
11: Και
9: ναι,
11: μου λέει, εγώ, ναι, μου λέει, δεν είμαι, κύριε, μου λέει, βουλευτής Ηλίας. Μου λέει, είμαι βουλευτής, μου λέει, μου είπε την περιφερειά του.
9: Ναι.
11: Δεν μπορώ. Και εντούτοις όμως, γι' αυτό δεν ήταν, βουλευτής Ηλίας, ενώ κάποιος άλλος βουλευτής από άλλη περιφέρεια εδέχτηκε και έκανε τις ερωτήσεις για την Ηλία. Θέλω να σου πω, ναι, είναι ένα αυτήνισμα από τότε.
9: Ναι, καλά, άστο τώρα. Κοίτα να δεις τώρα, Ελλαδιστάνε, προσπαθώ να εφεύρω ένα τρόπο εκπομπής, όχι αυτό το πράγμα που γίνεται στις ενημερωτικές, αυτές που έκανα δηλαδή, δεν νομίζω ότι μετράνε πια αυτού του είδους οι εκπομπές, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι, δεν έχουν δυστυχώς. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, κάτι να το σκεφτώ εγώ δηλαδή και να το υλοποιήσω.
11: Τι να πω,
9: έτσι νομίζω, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν το πετύχω.
11: Άλλωστε έχεις και καλαματιανές ρίζες, όπως λένε ορισμένοι. Εσύ τι είσαι, ευρηματικός.
9: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, βλέπαμε το τμήμα του Ταϊγέτη, το Καλάθι Ανατολικά, ας πούμε, το πρωί που ξυπνάγαμε. Ήταν ωραίο το θέαμα και η παραλία κάτω, στην Αβαρίνου. Πολύ ωραία. Καλό είναι να πάμε καμιά εκδρομούλα.
11: Λοιπόν,
9: με τη λεφτά,
11: ο Λεωνίδας έχει βγει.
9: Ο Λεωνίδας έχει πάρει 2 απουσίες και είναι δικαιολόγητες.
10: Και όχι, νομίζω ότι την προηγούμενη δεν βγήκε, ούτε την προηγούμενη.
9: Όχι, πήρε απουσία και δεν έχει φέρει χαρτί από τον γιατρό. Δεν έχει φέρει, όχι.
10: Άσε τώρα από τον γιατρό, κοστίζουν και αυτά.
9: Θα δούμε τώρα.
11: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
9: Ευχαριστούμε. Και εμείς,
11: Και πάντοτε μαχητική, όπως είσαι.
9: Μαχητική θα είμαστε με τον δικό μας τρόπο.
11: Βεβαίως.
9: Φιλάκια πολλά στο Ελλαδιστάνο, Λοιπόν, ναι. Εδώ έχουμε Γεράσιμο Ανδρεάτο. Πρόσεξε, ένας ωραίος τίτλος. Ένα δίνεις, χίλια παίρνεις.
10: Εξαρτάται.
9: Ακούω.

0: Οι γραμμούλες μας, μία από αυτές είναι και αυτή που βγαίνει τώρα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτή τη φορά βγαίνω για την Ανίτη.
0: Ωραία.
2: Η Ανίτη εκ Τεγέας, το 300 π.Χ., η οποία διασχίζοντας το χρόνο έφτασε στο σήμερα και αφιερώνει αυτό το ποίημα προς τιμήν των Ποντίων.
0: Α, πολύ ωραία. Είμαστε στο πνεύμα.
2: Έχει τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες».
0: Mm-hmm.
2: Πόντος 19/5/1922.
0: Ναι.
2: Κυρία Ελένη τη φώναζαν. Δασκάλα στην Τραπεζούντα ήταν, στον Πόντο. Στο Παρθεναγωγείο δίδασκε, πριν πάρει το ξεριζωμού το μαύρο δρόμο. Εργάτρια καπνού εδώ, κίτρινα δάχτυλα, μάτια θολά απ' τη σκόνη. Τα γράμματα ήξερε ήταν ιερά, ήξερε πως η αμάθεια σκοτώνει. Το βράδυ στην παράγκα της, χωμάτινο το πάτωμα, σκεπή τενεκεδένια, μάζευε τα ξυπόλυτα, σαρανταριά παιδιά, κουρελιασμένα, πεινασμένα, και γράμματα τους μάθαινε να γίνουν άξια και να προκόψουν τα καημένα. Για μαυροπίνακα κομμάτι έβαλε μαύρο ξύλο, χαρτιά από το καπνομάγαζο και για μολύβια από του τρένου τις γραμμές, αρβουνιασμένο ξύλο. Παιδιά μου, σήμερα θα μάθουμε τι είναι η λέξη μας πατρίδα. Πατρίδα, όπου σε θάβουνε, εκεί που είναι οι παππούδες σας, ο Πόντος. Μα είναι και εδώ που έθαψαν τη μάνα σου Μαριό, η Ελλάδα μας κοιτίδα. Και αύριο, παιδιά, θα μάθουμε και άλλη γραφή, ανάγνωση και ιστορία. Τι είναι τιμή, ποιες είναι οι αξίες μας και τι είναι ελευθερία. Επιθεωρητής μετά καιρό εφάνηκε, σταλμένος από το Υπουργείο. Ποια είστε εσείς που γράμματα διδάσκετε χωρίς να έχετε πτυχίο? Δασκάλα είμαι, απάντησε. Να το πτυχίο, από το Αρσάκιο διδασκαλείο. Συνεχίστε, είπε τότε αυτός, πηδώντας τα παιδιά, σκύβοντας το κεφάλι. Και λίγες μέρες πιο μετά, μολύβια και τετράδια έστειλε και ξανά πάλι. Ώσπου έτος 1950 την παράγκα έφτιαξε το Υπουργείο, πρώτο δημοτικό της Δραπετσόνας, ολοκένουργιο διόροφο σχολείο. Και τη δασκάλα κάλεσε ο δήμαρχος τιμητικά να κόψει την κορδέλα, που άσπρα τώρα είχε τα μαλλιά, προσφέροντας τη μόρφωση από μικρή κοπέλα. Απ' τα παιδόπουλα που στην παράγκα δίδασκε μαμέτρητες θυσίες, γυμνάσιο πήγαν πιο πολλά. 8 γίναν δάσκαλοι, ένας γιατρός και μία νοσοκόμα. Όλοι τους έκαναν οικογένειες καλές, προσφέροντας και ζώντας με αξίες. Κι ώσπου το 1978 πέθανε η δασκάλα. Μες στο δωματιάκι της το μαύρο ξύλο κρεμόταν, ο μαύρο πίνακάς της, που ανεξίτηλα και αιώνια έγραφε την αξία και άδολη προσφορά της. Αυτό από την Ανίτη για τον Πόντο μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για την Ανίτη.
0: Και τους δυο σας. Και τους δυο σας.
2: Να είσαστε καλά και να συνεχίσετε την πανέμορφη εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετούμε. Καλό από βράδυ για την εκεί επανάληψη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα τραγούδια μας. Συνεχίζουμε, επανακάμπτουμε με Σοφία Αβραμίδου. Αλλά χτυπάει η γραμμή. Να την πάρουμε. Να την πάρουμε.
1: Ναι, βάλε, μπορείς να βάλεις.
0: Δεν την πρόλαβα.
1: Το
0: χαλί. Την πήρε το φάξ. Μάλλον θα μας στείλει ο Χρήστος τη γραμμούλα μας. Έλεγα να την πάρω κατευθείαν. Πράγματι γρήγορος ο Χρήστος. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Χαμηλώστε το μαραφέτη σας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο,
3: ναι, ναι.
0: Χαμηλώστε το.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ολόκα.
1: Το χαρτί που είναι από το γιατρό.
0: Α, είναι το... να φέρεις χαρτί.
3: Ολόκα.
0: Εδώ.
3: Με την κοπελίτσα να είσαστε καλά.
0: Καλά είμαστε. Έχει πάρει δύο απουσίες.
3: Ακούω και το βράδυ τα τραγούδια σου και μετά τη μία που έχει ωραία τραγούδια. Τ' αγαπάω τον σταθμό, τον αγαπάω τον σταθμό, αγαπάω και τους ανθρώπους και αυτός που μιλάει και ωραία προς τον άνθρωπο.
0: Σωστά.
3: Αλλά εγώ θέλω να πω και κάτι.
0: Να πεις και κάτι.
3: Είμαστε για τα γεράματα, το βιβλιάριο, που είναι το δικό μας βιβλιάριο, Λεβεντάκο μου.
0: Ποιο βιβλιάριο, καλέ.
3: Το βιβλιάριο του γιατρού δεν περνάει που το βάζαμε σήμερα και σήμερα. Να είσαστε καλά και όσοι ακούνε και παντού. Και με πήρε ο Χρήστος, του λέω Χρήστο, άσε να μου περάσει το λόγο και θα βγω να πω και εγώ κάτι αυτό και πάμε. Τώρα είναι ένα φορτηγό μεγάλο, στο μπλε είχε πέσει εκεί που πήγα να πάρω λίγο δυο ψώνια που είμαι μοναχός μου. Και του λέω καλά δρομολόγια, αφήνε και να περάσει. Μεγάλο. Και βάζαμε σε αυτό το λόγο, φίλε, αυτό το που είχε καταβάσει. 32 τόνου σαφίδα, όχι και μισό.
0: Για ποια εποχή μιλάς τώρα?
3: 80 τσουάλια. Και τώρα τι κάνανε?
0: Τι κάνανε, αυτό λέω.
3: Και αυτό με πονάει
0: μέρα. Το κατάλαβα εγώ. Ναι.
3: Η κυρασούρα που είπε συντάκητο.
0: Ναι.
3: Του βάλανε 6 ευρώ αύξηση και σε μένα και σε όλους. Τι κάνουν αυτά τα πράγματα?
0: Τι να κάνουν, αρέσει. Τι να λέμε τώρα.
3: Το βιβλιάριο που τα είχαμε.
0: Δεν γίνεται
3: και
0: να φωνάζεις.
3: Και να μέρα γεράματα, γυναίκες και άντρες. Πού τα.
0: Λεωνίδα.
3: Πώς ακούω και το βράδυ ακούω.
0: Όλοι θα πεθάνουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση και μαζί με εμάς και χώρα. Και χώρα, δυστυχώς.
3: Ακούω το βράδυ περισσότερες φορές. Και τώρα δεν έβγαινα. Αυτοί τώρα τι κάνουν με στη Βουλή? Το πόθεν έτσι και πού τα. Τα καπακώσαν όλα. Και τα τρένα.
0: Το πόθεν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πόθεν.
3: Και τα πάντα είναι στην Κύπρο. Εκεί πέρα στην Κρήτη τι έγινε?
1: Εγώ δεν το προλαβαίνω.
3: Όλη με ροή.
0: Ναι, δε,
3: γιατί?
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
3: Θα αναπληρώσω νόμος.
0: Ναι.
3: Και τώρα βγήκε άλλος με 17 εγκλήματα. Όσα καλά δεν είπα. 17 εγκλήματα και άλλα 25 χρόνια. Σε άλλο κράτος.
0: Για το Ντέτσιο.
3: Θα του κόβω.
0: 17 Νοέμβρη.
3: Ο αεροπόρος εκεί που μίλαγε, που σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν θες, κύριε, τη γυναίκα σου να χωρίσεις? Τα έχει βγει, δεν ξέρω αν έχει βγει.
0: Ποιο σκότωσε τη γυναίκα του?
1: Γιατί πάνε κάτι χρόνια.
0: Δεν σε πιάνω.
1: Πάνε κάτι χρόνια. Δεν σκότωσε ένα.
3: Να ο νόμος να είναι.
1: Οδηγό ελικοπτέρου.
0: Α, ναι.
3: Δεν σε προλαβαίνω, εισαγγελέα.
0: Δεν σε προλαβαίνω, δε.
3: Γιατί είμαι καλό άνθρωπο όπω σα αγαπά όλου.
0: Και εμεί σα αγαπάμε.
3: Έλεγε Λεωνίδα, μίλαγε απλά γιατί με όλο τον κόσμο κάνω παρέα και αγαπάω και με αγαπάνε. Όταν είχα αυτό καλά και μπορεί να το έχω πει πάλι σε εκπομπή σου.
0: Ναι.
3: Κατευθείαν στην Πάτρα. Άμα κανένας άλλος δεν μας αφήνει, ξέρεις ποια είναι τα δικαστήρια, μέσα στη Βουλή. Το λέω και στις πλατείες παντού. Να τους αφήσουν όπως μου λέει ο Σακελέας, ο Παναγιώτης, άσο το άλλο.
0: Ναι, λέω.
3: Έχει πάρει σύνταξη, αν ζήσει αντιχαρή άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Να το μαζαλίζουνε, λέει. Μαζαλίζουνε. Άμα το τηλέφωνο, ντρουν, όχι κύριε. Να είναι και για τους φτωχούς και να είναι και για τους πλούσιους. Όχι μόνο για τους φτωχούς να πηγαίνουν στην Πάτρα, όπως μου έλεγε ο φίλος.
0: Το ερώτημα είναι γιατί οι φτωχοί γίνανε φτωχοί και γιατί οι πλούσιοι γίνανε πλούσιοι.
3: Το κατάλαβες καλέ πάνω.
0: Εγώ το κατάλαβα.
3: Κάτσε να μοιάσει μόνο. Θέλω να σου πω τώρα, τι κάνανε τώρα, ό,τι
0: θέλουν να κάνουν. Ποιος,
3: καπακώνουν αυτούς τους πρεζάκηδες,
0: ναι.
3: Τους πρεζάκηδες και τους κλέφτες.
0: Ναι.
3: Ναι, δεν είμαι κομματικός εγώ. Δεν γίνεται με κανέναν.
0: Λεωνίδα μου, μαζί σου είμαι, Λεωνίδα μου. Μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι.
3: Να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά τη, η δικαιοσύνη την καταφέρνει αυτή που είναι μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
3: Και ο βουλευτής και ο υπουργός και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος.
0: Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε εμπεδώσει. Τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσουμε είναι το θέμα.
3: Εγώ είμαι ο Μπαρμπαντρέας, όσο χωρί όλου αγαπά και του πεθαμένου. Ναι, εκεί θα πάω κι εγώ που να δώσω λίγο.
0: Λύσαξε.
3: Θέλω να πω.
0: Λύσαξε.
3: Έτσι έχω μπει πιο πρώτα. Τώρα που τσακώνουμε με αυτό.
0: Να βάλει ένα ραδιοφωνάκι εκεί που θα πα.
3: Να βάλει ένα γιατρό.
0: Γιατρό να
3: βάλει.
0: Τις κουβέντες απαγορεύονται σε ανακαλώ στην τάξη.
1: Θα
0: το κόψουμε. Θα βάλουμε μπιπ. Μπιπ, Χρήστο, μπιπ.
1: Ποιο Χρήστο?
0: Στο Χρήστο το λέω. Το μοντέρ.
3: Θα τσακώνεται με όλο τον κόσμο. Και να λέει περνάει καλά η υγεία. Ποια υγεία?
0: Δεν είπαμε δεν θα λες κακές κουβέντες στο ράδιο.
1: Του ξέφυγε μία.
0: Του ξέφυγε.
3: Τα φαρμακάκια μας.
0: Τα φαρμακάκια μας.
3: Τι μαλακίες λέει. Θα πάει πουλήσει.
0: Ωραία. Λεωνίδα μου, μη μου συγχύζεσαι και σου ανεβαίνει η πίεση και δεν κάνει. Μην θα σου βάλω εγώ τραγουδάκι τώρα, καλό να σε ηρεμήσω.
3: Αυτό ο οποίο δεν θα τον βάλει με τη σειρά του. Εκεί πάει γιατρός.
0: Εκεί ποιο?
3: Ναι. Θα πάω από τα τσουβάλια στην Παδόρο να φορτώνω και
0: 80 κιλά, 80 κιλά. Ναι.
3: Τι πάω πει, αν είναι ο Μητσοτάη, αν είναι ο Τσίπρα, θα είναι όλη τη δουλειά του
0: κάτω. Ωραία, το ξέρουμε.
3: Το κατάλαβε. Ναι. Τώρα δώσα να αύξηση. Δεν έχει κύριε κράτο. Δεν θέλω να μου δώσει.
0: Λεωνίδα μου, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Θα σου δώσουμε ένα τραγουδάκι υπό μορφή χαπιού πίεση τώρα.
3: Δεν έχω εγώ αντιπολίτευση και πολίτευση. Εγώ τα λέω πολύ τα χρόνια και...
0: Αντιπολίστευση.
3: Αυτή που νομίζουν κρυφά μετά.
0: Ναι.
3: Τα κολλώνται παρά.
0: Μάλλον μεταπολίστευση.
3: Θέλω να ακούσω και την εκπομπή.
0: Ναι, μπράβο. Ευχαριστώ. Έτσι. Ευχαριστούμε και εμείς.
3: Και όπου και αν ακούει ο κόσμος.
0: Την αγάπη μας έχεις, Λεωνίδα μου. Σ' αγαπάμε και εμείς. Και στο βάζουμε και σε τραγούδι τώρα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Γεια σου, χαρά σου, Λεωνίδα.
0: Φυλάκια.
3: Αν σκεφτούν αυτοί μας χαρά σου έχουν
0: κάνει. Φυλάκια.
3: Θα καρύξει η ψυχή του.
0: Φυλάκια.
3: Φυλάκια.
0: Φυλάκια. Φυλάκια. Τακ-τακ. Τακ-τακ. Σοφία Βραμίδου παρόλα αυτά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ για τον Λεωνίδα. Εδώ η Νατάσα μας γράφει ότι πότε θα την καλέσουμε για συνέντευξη, λέει εδώ Χριστίνα.
1: Να μιλήσουμε.
0: Να την καλέσουμε. Σε καλούμε, τι, ευθέως. Εδώ θα κάνεις τι συνέντευξάρα, εν τω μεταξύ.

0: θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια που επιλέξαμε, καθότι γνωστό το θέμα στα παιδεία παίζει. Καθώς τα παιδεία παίζει είναι εκπομπή επικοινωνίας και προηγούνται οι πελάτες που έχουν πάντα δίκιο, οι ακροατές. Το μπουζουκλερί μας βέβαια συνεχίζεται με την Κατερίνα Κούκα. Μια ζωή κυρία.
1: Τι θα μπορούσε να είναι και κύριος?
0: Μπορούσε να ήταν κυρία χωρίς να είναι κυρία. Χωρίς κυρία, πώς λέμε, ντεκαφέ είναι, ντεκα...

0: Κούκα μας οδηγεί στο ημίωρο με τα διαφημιστικά μας και πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Να τερματίσουμε.
1: Σε μισό λεπτό είμαστε μαζί.
0: Σε λίγο παραπάνω.

0: όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Μαζί σας το Ionion FM.
14: Λοιπόν, γυρίσαμε για το τελευταίο ημίωρο.
15: Μπήκαμε στους ρυθμούς μας.
14: Πάμε να τερματίσουμε. Καλημέρα, τώρα ήρθε αυτό. Σήμερα δεν έχω κέφι. Και ζητάω τη συμβουλή σας.
15: Ποιος είναι?
14: Θα καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι. Θα τα αφήσω να το κάνουμε quiz. Σε πολιτική αντιπαράθεση με τη γυναίκα μου, η πεθερά μου μου έδωσε δίκιο. Πρέπει να μείνω στο σπίτι ή για σιγουριά να πάω στο ξενοδοχείο για ύπνο. Ποιος μπορεί να είναι αυτός?
15: Τι να πω.
14: Ο Ηλίας είναι αυτός από το Ελσίνκι.
16: Όλη τη νύχτα.
14: Να ακούσεις τι λέει το τραγούδι, Ηλία, και να αποφασίσεις. Είπα να έρθω αγάπη να σε βρω.

0: Χαιρετισμούς από Λίμνες, μου γράφει. Για ετοιμαστείτε για πρωινή ζώνη από Σεπτέμβριο.
1: Ποιο Σεπτέμβριο,
0: τώρα, τι Σεπτέμβριο.
1: Είναι περίοδος κρίσιμη.
0: Τώρα, ναι, Σεπτέμβριο, ποιος
1: άρα
0: το θέλει.
1: Άρα θέλει ο κόσμος, θέλει.
0: Θέλει, βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δημήτρη μου. Θέλουν και εσάς εκεί τους αγωνιστές.

Γεράσιμος Ανδρεάτος και πάμε στον Μπάμπι Τσέρτο. Είπαμε σήμερα έχουμε μπουζουκλερί, όπως έλεγε ο Χριστάκης, ο ψηλαλωνίτης. Μάρκου είναι αυτό.

0: Εδώ έχουμε μία αλήθεια τώρα.
1: Μόνο μία είχαμε σήμερα.
0: Είναι μία αλήθεια το τραγούδι αυτό. Ο τίτλος του. Και η ουσία του βέβαια. Ψυχή που δεν αμάρτησε, ποτέ της δεν αγιάζει. Για τους αρματολούς και τους κλέφτες.

0: Παίρνουμε μια γραμμούλα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια και χαρά.
0: Σε περιμέναμε.
1: Λέω κι εγώ.
2: Τι γίνεσαι.
1: Μα λέω κοντεύει δύο.
0: Πού είναι ο πρωτεβουσιάνος μας.
2: Πού
0: είναι ο πρωτεβουσιάνος μας. Ναι.
1: Ωραία.
2: Την ιερή την πόλη Μασολόγγι.
0: Έτσι. Ναι.
2: Το Λακαρνανία.
0: Έτσι. Και της Ετωλίας και της Ακαρνανίας.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί είμαστε 50-50, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Α, δεν λέει τίποτα.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν ξέρω να μας ακούει ο φίλος μας εκεί, ο Χρήστος ο Κόπας.
0: Δεν μας ακούει. Θα μας ακούει, βεβαίως μας ακούει.
2: Πρέπει να ακούει αυτός
0: ο Χρήστος.
2: Ακούει,
0: ναι.
2: Ότι ξετρυπώνει ο Μάστρος και ακούει.
0: Ναι.
2: Τώρα χαιρετάω που να χαιρετήσω και τον φίλο του Ντόνι, που σκούπι γαδάκια.
0: Ο Γκούσκος εδώ λέει ότι κέρδισε η ομάδα του Μιχάλη, η NZ, κέρδισε την ομάδα του Σίδνεϊ με 1-0. Μας δίνει πληροφορίες τώρα. Ζεστές, live.
2: Πολύ καλά, ευχάριστα τα γεγονότα.
0: Έτσι, για μπράβο.
2: Που είναι με τις ομάδες αυτές που έχουν τις ομάδες αυτές δίπλα τους.
0: Ναι, μπράβο, σωστά.
2: Μπράβο, να χαίρονται και να γλιτάνε και να πίνουν και κανένα τσιμπουράκι.
0: Και κανένα τσιμπουράκι, μην το ξεχνάμε.
2: Βέβαια, να μην πίνουν ούτε πόρ και σπιρίνες.
0: Λοιπόν,
2: τι άλλα νέα, πες μου κανένα νέο.
0: Τα νέα είναι, όπως ξέρεις, ότι ο Κούλης σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα.
2: Είναι υποχρεωμένο.
1: Αλλά δεν απαντάει.
0: Από ό,τι μάθαμε δηλαδή.
1: Αλλά δεν απαντάει όμως.
0: Ότι η Κοβέση μας έβαλε χέρι, λέει, γιατί πήγε ο Φλωρίδης και έκανε μια.
2: Ωραία, μην μανακατεύεις με αυτά, μην πω κανιά κουβέντα
0: και μετά. Αμα τι δηλαδή, γιατί ρε παιδί μου.
2: Τα λένε τα κανάλια αυτά, τα κανάλια.
0: Τα κανάλια τα λένε αλλιώς, δεν τα λένε τα πώς
2: τα
0: λένε.
2: Τα κανάλια που ήταν και ο φίλος ο Κάτμαν και μου λέει το κανάλι, λέει ότι πει το κανάλι.
1: Επίσης λένε ότι έχουμε περισσότερο τουρισμό φέτος.
0: Ναι, λένε ότι έχουμε περισσότερο τουρισμό, ενώ δεν έχουμε.
1: Όπως και πέρυσι είχαμε περισσότερο από πρόπερση.
2: Χριστίνας έχει κάμα αητό και σένα από τη
0: βλέπω. Αητός, τι λες τώρα, χρυσοφτέργος.
2: Αητός έχει
0: κάμα.
2: Πολλά κομματάκια βλέπω ξετρυπώνονται.
0: Τι, ναι.
2: Μέχρι να γίνουν μεγάλα, να μας κυβερνήσουν, να περάσουμε καλά, θα έχουμε φύγει μέσα από τη ζωή.
0: Τι να γίνουν μεγάλα, τα μικρά.
1: Τα κομματάκια.
0: Τα μικρά δεν γίνονται.
2: Να γίνει κομμάτι μεγάλο.
0: Δεν μεγαλώνουν έτσι. Το περιβάλλον δεν ανθίζουν σε αυτό το περιβάλλον.
2: Και γιατί τα
1: και γιατί το 16.
2: Λοιπόν.
0: Εδώ το περιβάλλον είναι με γαϊδουράγκαθα. Τα τρώνε τα άλλα.
2: Γιατί δεν τα αφήνουν να μεγαλώσουν αυτά τα κομματάκια.
0: Μα τι βλάκες είναι. Αφήνουν οι νταβάδες να μεγαλώσουν τα.
2: Ξέρω αν μπορούσα να φτιάσω κι εγώ ένα κόμμα, τι χρειάζεται.
0: Φτιάξε ένα κόμμα, άλλο ένα κόμμα εκεί στην πρόταση.
2: Να μάσω 10 μερακλήδες να μπούμε μπροστά και να πάμε.
0: Μέχρι να φτιάξουμε κόμμα θα πέσουμε σε κόμμα, μου φαίνεται να πούμε.
2: Είμαστε πεσμένοι σε κόμμα, δεν έχουμε.
0: Πεσμένοι, είμαστε καλά το λες, να πούμε.
2: Είμαστε πεσμένοι σε
0: καλά
2: κόμμα,
0: το λες.
2: Κοντανασένουμε.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Εγώ άλλο 20 του μηνός, 25 τριών τα λεπτά λετούμιστος. Είμαι τελειώνω από τις 5, λέω. Τι να κάνω.
0: Ακού τώρα. Μη φοβάσαι τίποτα, έρχεται ο Τσίπρας και δίνει ραντεβού με την ιστορία, λέει, να είμαστε όλοι εκεί, ο Τσίπρας.
2: Α, καλώς.
0: Ραντεβού με την ιστορία.
2: Εκεί ως πόπες από το ποδήλατο δεν έκαμε κόμμα.
0: Εκείνος είχε κάνει κόμμα.
2: Τώρα που είναι να πάει στο αυτό, όπως
0: ο άλλος δεν έχει πάρει πατίνι.
2: Όπως ο Κυραντώνης που είχαμε πάει στην Πάτρα και με τον Χριστάκη τον υποδεχτήκαμε εκεί.
0: Έχει πάρει.
2: Μεγάλη συναυλία.
0: Ναι. Κοίταξε, δεν του βγαίνει η αλυσίδα τώρα, γιατί έχει πάρει πατίνι, είναι χωρίς αλυσίδα, είναι μπαταρία.
2: Α, ναι, με τον πατίνι, καλά.
0: Ναι, πατίνι.
2: Άλλο όχι, μα
0: ναι. Έτσι.
2: Ο γαμό του να γανάκι, τι τραβάει ο λαός. Γεια σου, ρε Κυρασούλα.
0: Ναι.
2: Κυρασούλα λέει, άμα πάω στη Ζάκη θα φτιάξει ένα κουνέλι.
0: Να το πνίξει.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, να έρθουμε κι εμείς.
2: Αν έχει κουκκινιστό, μακάρι να έρθει. Δεν, εγώ με το σώτο πήγα.
0: Άμα είναι για κουνέλι, θα έρθουμε.
2: Ήταν και η κυρία Ντάνα εκεί. Πού είναι η Ντάνα.
0: Είναι τώρα, είναι στην Ολλανδία, δεν είναι. Στη Ζάκη του, αλλά δεν ξέρουμε το καλοκαίρι.
2: Πολιτεύει τι έμαθα, θα κατεβεί στη Ζάκη του για δήμαρχο.
0: Αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Έτσι άκουσα.
0: Αυτό δεν το έμαθα, δεν το ξέρω. Θα το διασταυρώσουμε όμω.
2: Δεν το έχει ψάξει.
0: Θα το. Κακώ. Έχω βάλει τα παιδιά. Παιδιά, ψάξτε το.
2: Να ψάξει Τσιλακούβετ, του δρόμου, τα λοιπά.
0: Τι είναι πολλά εκεί για φτιάξιμο, άστο.
2: Μπράβο, γι' αυτό.
0: Ναι, είναι πάρα
2: πολλά. Οι μόνοι που είναι ικανοί είναι αυτοί κατά τα πεινόμενα.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, τον Ηλία του Κυριόπουλου ανταποκρίθηκε με το τηλέφωνο.
0: Βεβαίως, ο Ηλίας μας έγραψε τα δικά του εδώ πέρα και μας...
2: Ήτανε, λέει, το τηλέφωνο του είχε κομμένο, του το κόψανε γιατί είχε κουμπί το καλώδιο.
0: Άντε, δεν έχει ασύρματο.
2: Έπαιρνα εκεί πέρα βρέχει.
0: Ναι, μα δεν έχει ασύρματο.
2: Όπως είναι και από το φίλο μας το Σότο.
0: Ναι, κομμένο.
2: Δεν ξέρω, αφού δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πρέπει να έχει, το έχει πλακώσει το χιόνι.
2: Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ξεχιονίζει τώρα και για τα φτιάρια.
2: Ο προχωράει ανοιχτή γραμμή.
0: Ο Μιχάλης, ναι. Ο Μιχάλης, ναι.
2: Ακροατής χωρίς ανταλλακτικό.
0: Λοιπόν, άκου, έχεις ένα μήνυμα εδώ πέρα. Πώς θα, θα είναι το κόμμα μας, γράφουνε. Από ότι κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει εδώ ο Ηλίας.
2: Πώς?
0: Από το Ελσίνκι. Κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει. Αυτόν, και εσύ θα είσαι πρόεδρος, εννοεί.
2: Τι να σε κάνει σένα.
0: Όχι, εμένα, λέει, για τον εαυτό του, καταλαβες.
2: Οπότε,
0: εσύ θα είσαι ο πρόεδρος. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι μάλλον ο πρόεδρος για να...
2: Κομμένο του, το κόψαρε, γιατί είχε κουμπί το καλώδιο.
0: Άντε, δεν έχει ασύρματο.
2: Έπαιρνα εκεί πέρα βρέχει.
0: Ναι, μα δεν έχει ασύρματο.
2: Όπως είναι και από το φίλο μας το Σότο.
0: Ναι, κομμένο.
2: Δεν ξέρω, αφού δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πρέπει να έχει, το έχει πλακώσει το χιόνι.
2: Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ξεχιονίζει τώρα και για τα φτιάρια.
2: Ο προχωράει ανοιχτή γραμμή.
0: Ο Μιχάλης, ναι. Ο Μιχάλης, ναι.
2: Ακροατής χωρίς ανταλλακτικό.
0: Λοιπόν, άκου, έχεις ένα μήνυμα εδώ πέρα. Πώς θα, θα είναι το κόμμα μας, γράφουνε. Από ότι κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει εδώ ο Ηλίας.
2: Πώς?
0: Από το Ελσίνκι. Κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει. Αυτόν, και εσύ θα είσαι πρόεδρος, εννοεί.
2: Τι να σε κάνει σένα.
0: Όχι, εμένα, λέει, για τον εαυτό του, καταλαβες.
2: Πώς είναι εμένα κλείς.
0: Οπότε, εσύ θα είσαι ο πρόεδρος. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι μάλλον ο πρόεδρος για να μπαίνει.

0: κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει εδώ ο Ηλίας.
1: Πώς?
0: Από το Ελσίνκι. Κόμμα βαρελοφρόνων με αντιπρόεδρο εμένα, λέει. Αυτό είναι. Και εσύ θα είσαι πρόεδρος, εννοεί.
1: Πρόεδρο, τι να είσαι κάμεις ένα.
0: Όχι, εμένα λέει για τον εαυτό του, καταλαβες.
1: Αυτό είναι εμένα κλείς.
0: Οπότε εσύ θα είσαι ο πρόεδρος. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι μάλλον ο πρόεδρος για να μπαίνει αντιπρόεδρος
1: αυτή. Τον ψηφίζω, τον ψηφίζω. Αυτό πήγε βότικα, έβγαινε να σκοτώ.
0: Βότικα.
1: Βότικα.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ρελιακού.
0: Ωραία είσαστε, ρε. Ωραία.
1: Λοιπόν, πού είναι η παρέα που είχαμε παλιά.
0: Ναι, τώρα έχει η κατάσταση αλλάξει.
1: Τι έχει αλλάξει, ρε, έχουν φύγει του 80%.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχουν φύγει, δεν μπαίνουν, γιατί βλέπεις έξω κόσμο, βλέπεις, είναι η κατάσταση.
1: Πού έχουν φύγει, ας το τώρα. Ωραία, πού είναι ο φίλος από την Κυλλίνη.
0: Ναι, έφυγε.
1: Που κλείνοντας έλεγε, όπου αγαπάμε, πού αγαπάμε,
0: έφυγε, αυτός έφυγε, ο Νικόλας έφυγε.
1: Να έχει καλό παράδεισο.
0: Έφυγε, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι
0: το μάθω, έμαθα τώρα, τελευταία το μάθω και εγώ.
1: Ναι,
0: δεν το ήξερα.
1: Ξεχνάμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν το ξεχνάμε.
0: Ο Νικόλας, βέβαια. Ναι.
1: Ρε Νικόλα, και ο άλλος ο Πίτρος είχε τη Βάρδα που ήταν ο Δημήτρης.
0: Από τη Βάρδα ο Τάκης. Παίρνει ο Τάκης, είναι φίλος εδώ. Υπάρχει ο Τάκης.
1: Που είχε ψεσταριά, έψενε, έκανε ένα.
0: Ναι, ο Τάκης, Ναι,
1: να είναι καλά, ωραίος ήταν.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, όλο το Ευγενές Ακροατήριο.
0: Πολύ ωραία, Νιόνιο.
1: Ναι. Όπου για να ακούνε ελληνικά, αυτιά και ακούνε ελληνικά, τους χαιρετά όλους.
0: Βεβαίως, μπράβο, Νιόνιο μου.
1: Και εμείς... αν έχεις ένα τραγούδι.
0: Τι θέλεις τώρα?
1: Αυτό που δεν κέρδισε προχτές, μωρέ, με τον Ακύλα, μωρέ.
0: Ακύλα θέλεις να σου βάλω? Έχω Ακύλα.
1: Πού
0: να βάλω Ακύλα εδώ μέσα, ρε παιδί?
1: Ανοίξτε τα μάτια σας αύριο, δείτε Παναθηναϊκό μπάσκετ τελικός. Ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. I love you.
0: Κάργα.
2: Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια, καλά κουράγια. Καλά κουράγια, φιλάκια πολλά στην πρωτεύουσα. Φιλάκια, είσαι το Λοκαρνανίας. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο τέλος. Αυτό είναι του Παπάζογλου βέβαια, αλλά με τη γλυκερία τα ακούμε. Απόψε σιωπηλή.

0: Νομίζω ο Νίκος ο Παπάζογλου έχει περισσότερο συνέστημα στην ερμηνεία του.
1: Μάλλον.
0: Είναι ωραία και η γλυκερία βέβαια, δεν λέω. Για να μου πει. Τον άλλο μήνα, γράφει ο Ηλίας εδώ από το Ελσίνκι, γίνομαι 80, λέει, με το ένα πόδι στο λάκκο. Ποιο λάκκο, ρε Ηλία? Ποιο λάκκο?
1: Εδώ είμαστε περιονόβοι.
0: Δεν μου λες τώρα τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Θα κρατήσουμε την παράδοση, τελείωσε.
0: Ε, βέβαια.
1: Άνω των 100.
0: Ε, παραπάνω. 104 και πάνω.
1: Ναι.
0: Ρίχτε τα.

25 λεπτάκια μας έχουν μείνει. Θα φύγουμε και θα μεταξανάρθουμε το Σάββατο στις 12 τη νύχτα, θα μας υποστείτε σε επανάληψη.

0: το Σάββατο στις 12.
1: Σταύρο κουμποτό, το δίπλο σταύρο κουμποτό.
2: Να έχετε μια ουδέτερη εβδομάδα, γιατί άμα πω καλή δεν θα γίνει.
0: Τι να πούμε ρε παιδιά, στο άστα να πάνε στο διάλο.
2: Τουλάχιστον να μην είναι άσχημη.
0: Εδώ πάει η εισαγωγή του Σταρόβα. Υπομονή, λαέ,

0: γεράσουμε Ανδρεά του, τρελό μεράκι. Σας αφήνουμε και σας φιλούμε.
1: Τα φιλιά μας.
0: Φιλιά και καλή σας όρεξη. Και όχι στα βαθιά όσοι πάτε στη θάλασσα. Θα πάρετε και τα μπρατσάκια σας.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Φιλάκια.

0: σου εγώ. Θα φύγω μακριά σου, να φεύγω, γεια σου, γεια σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχθώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο μπακέ στο ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.